γιατί η καρδιά μου πάλι τόση ερημιά. Γιατί στα μάτια μου υπάρχει τόσος πόνος. Γιατί προδόθηκες για ακόμα μια φορά. Γιατί για σένα να υπάρχει ένας δρόμος. Ζητάς πολλά,

Είναι στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω, μόνος μιλώ και απαντώ, παίζω δυο ρόλους στα

πάλι ξανά δύο πίσω. Όλα σε σένα με πάνε, όλα εσένα ζητάνε. Όλα αυτά που αγάπησα, πίσω εδώ με γυρνάνε. Κάνω τι λέει η καρδιά μου, κι αυτή με προστάζει να μην.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
4: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
4: Σε ευχαριστώ φίλε.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Άνιμα.
8: Σαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
1: Για Μότο και Μαρίν.
8: Στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου και διαπραγματεύσεις διάρκειας 30 ημερών, με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να εμφανίζεται αντίθετος. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Η προσπάθεια της Ουάσιγκτον να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε συνθηκολόγηση είναι μια ψευδέστηση, απάντησε ο Ιρανός πρόεδρος. Στο τρίπτυχο νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις συγκοινωνίες, συνόψισε ο Πρωθυπουργός την κυβερνητική πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Στην ομιλία του σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προσθήκη 1076 νέων λεωφορείων και έθεσε ως στόχο να μειωθεί στα 3,5 λεπτά η συχνότητα δρομολογίων στο μετρό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Παγκόσμια καταγραφή προκαλεί το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Η Αθήνα ζητά με διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Τη στάση του Υπουργού του επέκρινε και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, αναφέροντας ότι δεν είναι σύμφωνη με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στη Δραπετσόνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε από φιάλη υγραερίου. Σε δύσβατα σημεία του Ολύμπου συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη που αγνοείται από όταν ξεκίνησε προσπάθεια για ανάβαση στην κορυφή.
13: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
15: Γιατρέ μου.
16: Πείτε μου.
15: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
16: Μάλιστα.
15: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
17: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team.

0: Η ιστορία της Γιάς στον Βίλα κατέκτησε το Europa League. Στον τελικό που έγινε στην Κωνσταντινούπολη κέρδισε με 3-0 τη γερμανική Φράιμπουργκ. Τον πέμπτο του τίτλο στον θεσμό πήρε ο προπονητής της Αστον Βίλα, ο Βάσκος Ουνάι Έμερι, με τρεις διαφορετικές ομάδες. Τρεις φορές με τη Σεβίλ και από μία με τη Βιγιαρεάλ και την Αστον Βίλα. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. Δεύτερη ώρα, τρίτη ώρα, μάλλον εδώ που είναι και ο Σπύρος. Εκπομπή. Είμαστε εδώ μέχρι τη.
1: Σου έφερα και νεράκι.
0: Αδικό μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εννοείται, μα είναι
0: δυνατό. Είμαστε Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασή. Μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο. Φράνσις Παράσχη, 2.11.208.200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Η mail μας στέλνεται στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr. Σήμερα έχουμε και ανακοινώσεις εντωμεταξύ, γιατί ξεχάσαμε να το πούμε.
1: Ναι.
0: Τι ναι.
1: Ναι,
0: τι ανακοινώσεις έχουμε σήμερα.
1: Δεν ξεχάσαμε να πούμε κάποιες ανακοινώσεις. Παρακαλώ. Μπιμαϊκές, ποιες ανακοινώσεις από όλες λες?
0: Της κυρίας Καρθιανού.
1: Α!
0: Ήθελα να πιω το νερό.
1: Αποκαλυπτήρια, ρε παιδί μου.
0: Τι
1: α, τι ώρα είναι?
0: Το είπα πριν.
1: Είπες 7-7.
0: Ναι. Ήταν 7 και 6,5. Εντάξει.
1: Ήταν 7 και
0: 6,5. Μου, λοιπόν, πιστεύω ότι θα αντέξουν για τα 30 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Οι ακροατές.
1: Ναι, για τα 30 δευτερόλεπτα ενδεχομένως να αντέξουν. Δεν ξέρω αν θα αντέξουν ο αγνώστος οδηγός. Αλλά θα σου πω. Για πες για το.
0: Σήμερα. Ναι. Σήμερα 21, δεν είναι.
1: Ναι, οι ανακοινώσεις από τη Θεσσαλονίκη, από το Ολύμπιο.
0: Συγκέντρωση στο Ολύμπιο, στην πλατεία Αριστοτέλους. Θα μάθουμε περισσότερα πράγματα. Ναι. Αλλά ναι, είναι όπως λέει ο Σπύρος, τα επίσημα αποκαλυπτήρια. Συνεχίζεται βεβαίως η συγκέντρωση των υπογραφών. Νομίζω μέχρι σήμερα θα κατατεθεί κυβερνητική διακήρυξη του κόμματος στον Αριοπάγο. Σήμερα, όχι, τι μέρα είναι σήμερα, Πέμπτη.
1: Σήμερα
0: μέχρι αύριο, συγγνώμη. Μέχρι αύριο θα γίνει.
1: Θέλει,
0: η
1: λέει, να μαζέψει 70.000 υπογραφές, ναι, και μετά να κάνει την κατάθεση.
0: Νομίζω
1: στο μεταξύ έχει αναβάλει, την κατάθεση στον Άριο Πάγο 2 ή 3 φορές η κυρία Καρυσιανού.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται από τη Δευτέρα ότι θα είχε καταθέσει τις υπογραφές.
0: Ναι, δεν είναι ότι
1: στον
0: Άριο Πάγο. Αλλά θέλει περισσότερο. Δεν ξέρω αν το 70 είναι για την Παρασκευή μέχρι το. Αν θα συνεχιστεί και μετά. Αλλά εντάξει, ναι. Μέχρι την Παρασκευή θα γίνει πάντως η κατάθεση.
1: Ενώ ο κύριος Τσίπρας απλώς λιτός και απέριτος. Πόσες λέει πόσες είναι οι.
0: Εντάξει,
1: είναι 200,
0: εντάξει,
1: θα πάει με τις 200 υπογραφές.
0: Αυτό έχει το. Εντάξει, αυτό γίνεται συνήθως. Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι το κόμμα της κυρίας Καρυσιανού.

0: Δεν είναι το ένα παραδοσιακό κόμμα.
1: Τι εννοείς?
0: Τι εννοώ? Αυτός είναι ο στόχος τουλάχιστον.
1: Ναι. Δεν το καταλαβαίνω. Πώς είναι ένα παραδοσιακό κόμμα?
0: Θέλω να πω γι' αυτό και δίνει και σημασία μεγάλες υπογραφές. Είναι ενδεχομένο, εγώ θα πω, αυτό το λέω εγώ, είναι μια μετεξέλιξη, να το πω, ενός κινήματος. Έχει ένα πιο κοινωνικό πρόσημο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στις υπογραφές «εκτιμώ».
1: Okay.
0: Συμβολικά, δηλαδή.
1: Εγώ επιφυλάσσομαι.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Επιφυλάσσομαι. Φυλάσσομαι το οποιοδήποτε σχόλιο. Το οποιοδήποτε σχόλιο ή οτιδήποτε. Να το δούμε την επομένη των ανακοινώσεων.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Να το δούμε. Να δούμε και ποιοι θα στελεχώσουν. Να δούμε και την ιδρυτική διακήρυξη. Να ακούσουμε κάποια πράγματα και από τις θέσεις της, από το πρόγραμμά της. Αλλά εγώ εκτιμώ ότι δεν θα έχει ούτε τις κλασικές δομές ενός κόμματος, ούτε τις κλασικές κομματικές συγκεντρώσεις. Νομίζω ότι θα παίξει πάρα πολύ όλο το. Μιλάω γενικά. Mm-hmm. Το κόμμα θα γίνει λίγο πιο άμεση επαφή, σε περιοδίες με επαφή με πολίτες, social media.
1: Άμεση δημοκρατία δηλαδή.
0: Ξέρω. Και νομίζω ότι θα ρίξει το βάρος στα social media πάρα πολύ, στους νέους. Εντάξει. Νομίζω είναι κάτι το οποίο διαμορφώνεται σιγά σιγά η φυσιογνωμία του κόμματος. Θα το δούμε. Αλλά να δούμε και πώς θα αντιμετωπιστεί από τα υπόλοιπα κόμματα και από την κυβέρνηση. Δεν εκτιμώ ότι θα έχει την ίδια αντιμετώπιση το κόμμα της Καριστιανού με το κόμμα του Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, για πάρα πάρα πολλούς λόγους, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι νομίζω ξεκάθαροι. Αλλά
1: είναι τελείως διαφορετικό το μενταλιτέ πρώτα απ'
0: όλα. Το μενταλιτέ.
1: Και μιλάμε και για δύο τελείως διαφορετικές παρουσίες όσον αφορά στην πολιτική ζωή του τόπου.
0: Βεβαίως.
1: Ο κύριος Τσίπρας έχει διατελέσει πρωθυπουργός σε αυτή τη χώρα. Με τα καλά και τα κακά μιας πρωθυπουργίας. Όλοι οι πρωθυπουργοί, φεύγοντας από το συγκεκριμένο, φεύγοντας από το Μέγαρο Μαξίμου, αφήνουν πίσω τους και θετικά και αρνητικά.
0: Σωστά.
1: Κρίνουμε με τελείως διαφορετικό τρόπο τον κύριο Τσίπρα. Και περιμένουμε να δούμε η επόμενη μέρα πώς την έχει οραματιστεί, πώς την έχει φανταστεί ο κύριος Τσίπρας. Η κυρία Καριστιανού είναι ένα νέο πρόσωπο στην πολιτική ζωή του τόπου. Και μάλιστα στο δημόσιο βίο η κυρία Καριστιανού ήρθε μέσα από ένα...
0: Μια τραγωδία.
1: Μέσα από μια τραγωδία. Μέσα από ένα τραγικό. Έχει χάσει το παιδί της η γυναίκα.
0: Γι' αυτό και θεωρώ ότι ενδεχομένως, αρχικά τουλάχιστον, παρότι ακούω στελέχη που λένε ότι θα την αντιμετωπίζουμε ως πολιτικό πια, νομίζω ότι δεν θα είναι το ίδιο επιθετική σύγκρουση μαζί της, όπως για παράδειγμα με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν νομίζω ότι θα είναι δηλαδή συμβατική η κλασική πολιτική αντιπαράθεση.
1: Λοιπόν, για να δούμε. Στα πάρα πολύ γρήγορα να πούμε ότι ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Στον Κηφισό γίνεται το αδιαχώρητο. 12 λεπτά, μόλις 12 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Και στην άνοδο και στην κάθοδο. Μάλιστα στην άνοδο το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος των Σεπολίων, λίγο μετά την. Ποια είναι αυτή? Λίγο μετά την Εθνάρχου Μακαρίου. Και φτάνει αυτό το μποτιλιάρισμα μετά την Αχαρνών. Πολλή κίνηση και στην κάθοδο. Μάλιστα, η κίνηση στην κάθοδο ξεκινά πριν από τον κόμβο της Αττικής Οδού, το μποτιλιάρισμα, όχι κίνηση απλή, το μποτιλιάρισμα, εκεί από το ύψος της Μεταμόρφωσης, παρακαλώ, θέλει πάρα πολύ υπομονή. Φτάνει αυτό το μποτιλιάρισμα το πρώτο μέχρι την έξοδο για Νέα Φιλαδέλφια, εκεί στον κόμβο της Ρενό που συνηθίζουμε να λέμε. Μετά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα και ξαναξεκινά το μποτιλιάρισμα λίγο μετά την Αχαρνών και φτάνει μέχρι την Εθνάρχου Μακαρίου, οπότε θα πρέπει να οπλιστείτε με πάρα πολύ υπομονή. Γενικότερα γίνεται το αδιαχώρητο σχεδόν σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Είναι μια πολύ δύσκολη Πέμπτη. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε τη βολτίτσα μας τα περίπτερα.
0: Πάμε, ναι.
1: Πάμε, κυρία Κασίμη.
0: Πέμπτη σήμερα, πρέπει να το αποδεχτώ. Λοιπόν, δεν το έχω μπερδέψει τις μέρες. Κόντρα. Ρωσική ανάμειξη στις ελληνικές εκλογές. Η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία έρχεται στην Ελλάδα. Ετοιμάζονται να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δυναμική σε φιλορωσικό κόμμα, γράφει η εφημερίδα Κόντρα. Πρώτο πυλόν μεγάλη επιστημική κρίση έρχεται πίνα, προειδοποιεί ο ΙΕ. Αλέξη Τσίπρας, ποιο όνομα προβλέπουν οι νέοι για το κόμμα. Το είδε στο βιντεάκι?
1: Ναι, ναι.
0: Παιδιά, στο τέλος είχε και την πηξίδα σας φραγίδα, εντάξει. Πρόμο στην πηξίδα ήταν, λοιπόν. Νικήτας Χαγλαμάνης, κοινοβουλευτική εκτροπή, διαρροή διαλόγων από απόρριτη συνεδρίας.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον πάντως το πρώτο θέμα στην εφημερίδα Κόντρα. Περνάμε στην εφημερίδα Το Ποντίκι. Είναι Πέμπτη σήμερα λοιπόν, κυκλοφορεί το Ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα. Έλα, τρία σαρδάμ, μια χαρά. Ψαρεύοντας απογοητευμένους. Ποιες ομάδες ψηφοφόρων θα επηρεάσουν το μέλλον Τσίπρα και Καριστιανού, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Το Ποντίκι. Στη μεγάλη φωτογραφία, όρθιος ο κύριος Δένδιας, δίπλα του είναι ο κύριος Πιερακάκης, ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Μημεράκης από ό,τι βλέπω. Το συνεφάκι φεύγει από τον κύριο Δένδια. Να καθόμουν σε καμία καρέκλα να μην περιμένω όρθιος να πέσει ο Μητσοτάκης, αναρωτιέται. Γράψατε πάλι, κύριε Δελατόλα.
0: Λοιπόν, απογευματινή. Κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες, οι τέσσερις άξονες Μητσοτάκη, 1076 νέα λεωφορεία στους δρόμους, με στόχο να γίνουν 1719 καινούργιοι σειρμοί και 14 ανακατασκευασμένοι, παρεμβάσεις και για πυκνότερα δρομολόγια στο μετρό. Ακόμη, Νίκος Δένδιας, στο Κίεβο μας οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη για τον ντρόουν Καμικάζη. Δεν ανήκω, λέει, σε αυτούς που έχουν πιστέψει στο αφήγημα των ήρεμων νερών, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Συνάντηση σύμπουντου στο Πεκίνο, πάνω από 40 συμφωνίες και βολές κατά Τραμπ.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ένοχη σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες των ΗΠΑ. Κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του Αμερικανικού ΙΠΕΞ, που αποκάλυψε ότι οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά λαθρομεταναστών στην Κρήτη. Πολύ σημαντική αυτή η καταγγελία. Πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Νίκος Δένδιας, δεν έχω πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών, είναι μερικά από τα βασικά θέματα στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας.
0: Ελεύθερος τύπος, βήμα-βήμα, η δήλωση στο Μητρό Ακινήτων. Οι ιδιοκτήτες θα επιβεβαιώσουν τα ορθά στοιχεία και θα διορθώσουν τα λανθασμένα. Να το δούμε αυτό το θέμα. Πολύ ενδιαφέρον. Ανοίγει τον Ιούνιο η νέα πλατφόρμα Μίδα. Τι θα πρέπει να ελέγξουν οι ιδιοκτήτες. Πανικόβλητος Ανδρουλάκης σε ρότα, Τσίπρα και Ζωή. Η διαρροή διαλόγου από την απόρριψη συνεδρία Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια και το βίντεο για τα δάνεια. Ειδικό χώρο ταξικό, πιο αυστηρή όρη για αεολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Μήνυμα Μητσοτάκη για την εκλογολογία. Τώρα δουλειά, οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Σι Πούτιν στο Πεκίνο, τσάι business και βολές κατά Τραμπ.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Η συγχώνευση των εξουσιών υπονομεύει την δημοκρατία. Είναι ρεπορτάζ άρθρο του Μανώλη Κοτάκη περί αμυντικής αυτονομίας και άλλων φαντασιώσεων. Έτερο ρεπορτάζ, νέα παρέμβαση Καραμαλή για τα εθνικά θέματα, είναι μερικά από τα χτυπήματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας.
0: Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Η κυβέρνηση στρώνει χαλί στην επιτάχυνση των πληστηριασμών. Η κατοικία στο Σπυρί, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενεργοποιεί ηλεκτρονική πλατφόρμα που υπονομεύει τα ένδυκα μέσα άμυνας των δανειοληπτών. Το μέτωπο ιδιοκτητών, real estate και services πιέζει για κάθε είδους διευκολύνσεις με στόχο αμεσότερες εισπράξεις. Η γεωγραφία των πληστηριασμών στις περιοχές της Αθήνας και σε όλη την Ελλάδα είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, γράφει για την Επιτροπή Θεσμών προκλητική εμφάνιση ο διοικητή της ΑΕΠ, Οργή Ανδρουλάκη. ΣΥΡΙΖΑ, 6 Ιουνίου, Κεντρική Επιτροπή. Παγκόσμιο στόλο αλληλεγγύης. Ελληνική πρόκληση, μισό διάβημα από το Υπουργείο Εξωτερικών, κινητοποίηση σήμερα σε 7 το απόγευμα στην Αθήνα για την απελευθέρωση των Ελλήνων εχμαλώτων.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Κατακραυγή έξω, κρίση μέσα, και στη φωτογραφία δεσπόζει ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, ο Γκβίρ. Νομίζω ότι ακόμα και το ενσταντανέ της φωτογραφίας δείχνει και την ένταση και το απαράδεκτο του πράγματος. Δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν στις Εστίες. Έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλύματα. Μέτρα για να μπει η τάξη. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει στη χώρα μας. Στημένοι διαγωνισμοί για πανάκριβα υδρόμετρα. Τι αναφέρει το πόρισμα της αρχής διαφάνειας, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Καθημερινή.
0: Το μανιφέστο, εκτροπή, έχει τη φωτογραφία του κυρίου Ανδρουλάκη. Θεσμική απρέπεια του Νίκο Ανδρουλάκη, εκτροπή γράφει, πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά. Το Πασόκ δημοσιοποίησε απόρριτες συνομιλίες από την κατάθεση του διοικητή της ΑΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην κεκλεισμένο των θυρών συνεδρίας Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, και επιχείρησε να σύρει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα στην ίδια επιτροπή.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Προχωράει η ΑΟΣ με Αλβανία σε ειδική αποστολή. Ο Νίκος Δένδιας στα Τύρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων, αποκαλύπτει η εφημερίδα και έχει και την ανάλογη σφραγίδα της αποκάλυψης. Σύγκριση δύο συναντήσεων από τον Θουκυδίδη στον ομό της Ζούγκλας. Νικητής ο ΣΥ. και από τις δύο συναντήσεις, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Τα Νέα. Στο ένθετο, η υγεία τι συμβαίνει με τον θηριοειδή. Πολύ ενδιαφέρον και ενδιαφέρει και πάρα πολύ κόσμο. Αυτά από Τα Νέα.
0: Ριζοσπάστης, ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος. Πολύ σοβαρό το περιστατικό με την οσμή αερίου στην Αττική, γράφει ο Ριζοσπάστης. Επίσης, ο Δημήτρης Κουτσούμα με συνδικαλιστές και εργαζόμενους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παλεύουμε για να αποκτήσει ριζοσπαστικό προσανατολισμό η αμφισβήτηση της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Με κούκλο μοντέλο η Βασίλισσα της Ομορφιάς, κουσκού στο Λευκό Πύργο. Okay. Μόνο στην Εσπρέσο κάτι τρέχει με Δαδακαρίδη, το παρασκήνιο με την αποχώρηση βόμβα από παράσταση. Τι έχει συμβεί πίσω από τα φουαγέ και τα λαμπερά φώτα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μερικά ξέρετικό από τα θέματα, ναι, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Ψυχώς στο Δαφνί, στραγγαλιστής τρόφιμος.
0: Βέβαια, ναι. Έγινε μια τραγωδία χθες. Ένας τρόφιμος είχε ένα επεισόδιο με έναν άλλον ασθενή που έμεναν στο ίδιο δωμάτιο και φαίνεται, έτσι τουλάχιστον είπε ο ίδιος και ομολόγησε, ότι τον βρεθεί νεκρός ο άλλος και ότι τον στραγγάλισε. Ελεύθερη ώρα. Επικυρώστε τον χάρτη της Σεβίλης. Να γίνει άμεσα νόμος του ελληνικού κράτους από τη Βουλή. Να εξαφανιστούν οι κύβδηλοι χάρτες γαλάζιας πατρίδας του Ερντογάν. Και Political. Λοιπόν, η Political στο πρώτο Athens Defense Summit. Η ειρήνη υποδιαρκεί απειλήσιμα κινδύνου από τον Νίκο Δένδια. Βεβαιότητα έχει επαναφέρει το ενδεχόμενο μια σύγκρουση υψηλής ένταση. Ισχυρή παρέμβαση από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Η ελευθερία δεν είναι τζάμπα.
1: Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες. Αυτά από τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός από την Political βεβαίως, βεβαίως, που τη βρίσκετε και τη διαβάζετε ανά πάσα ώρα και στιγμή στο mail σας. Λοιπόν, εγώ έχω μία απορία μεγάλη.
0: Στο Χριστούλια.
1: Ναι.
0: Όχι σε
1: μένα. Στο Χριστούλια. Και πραγματικά. Δημήτρη, πού θα τη φτάσει τη βενζίνη?
2: Παιδιά, εγώ αν ήταν στο χέρι μου, θα την έδινα τσάμπα. Έτσι, δωρεάν σε όλους μας.
0: Τι λες, βρε Χριστούγεννα.
2: Ναι. Αν ήμουν υπουργός οικονομικών ενέργειας, δεν ξέρω εγώ, τουρισμού, ότι τίποτα, όλα τσάμπα. Θα τελειώνει η υπόθεση.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι το αίτημα πλέον αρχίζει και παίρνει μορφή και είναι το να το ακούσει ο κύριος Μητσοτάκης να σε τοποθετήσει σε κέρια θέση. Για να έχουμε τσάμπα βενζίνη.
0: Αν ήμουν εγώ και ο Χριστούλιας σε δύο υπουργεία, τελειώσαμε. Θα ήμασταν πάρα πολύ δυνατοί σαν χώρα. Θα κάναμε διακοπές 12 μήνες.
2: Δεν το λέει τυχαία αυτό. Το έχουμε συζητήσει.
0: Καταλάβατε.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
2: Δεν είμαστε.
0: Θα τρώγαμε όλη μέρα και θα κάναμε διακοπές. Αφού δουλέψαμε.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ποιος ηθοποιός ήταν στην ταινία την ελληνική που έλεγε «Βρε, κάντε με για μία μέρα πρωθυπουργό».
0: Έτσι. Όχι, θα λέγαμε, θα δουλεύετε όπως εγώ και ο Χριστούλιας, ξέρω εγώ, τόσα χρόνια. Όχι όσα δουλεύουν τώρα για να πήγαινε παντού σύνταξη, αλλά συνέχεια και μετά τέλος. Διακοπές και φαγητό, λοιπόν.
2: Λοιπόν, η πρώτη παρέμβαση που θα έκανα εγώ είναι ότι δεν θα δουλεύαμε ποτέ καλοκαίρι.
0: Μπράβο, Χριστούλια.
2: Τέλος, τρεις μήνες
0: και Σαββατοκύριακα, είμαι σίγουρη.
2: Λοιπόν, κατώτατος μισθός 5.000 ευρώ.
0: Ωραία, καλά τα πας. Ψηφίζουμε. Λοιπόν,
2: και η βενζίνη, τίποτα.
0: Τσάμπα.
2: Σαν το νεράκι.
0: Για πάμε να δούμε, γιατί σε λίγο θα φωνάζει ο Σαπρανίδης.
1: Θα γυρίζαμε και, και στη δραχμή ή στη μνά. Στη μνά.
2: Δεν έχουμε. Και στη δραχμή, ό,τι θέλεις, όλα αυτά.
1: Εντάξει. Για να κόβουμε εμείς, ρε παιδί μου, να τυπώνουμε εμείς.
0: Σαν τη Μονόπολη.
1: Εμείς σου πω ότι στη Μονόπολη θα ήταν πιο.
0: Για πάμε για τον πληθωρισμό.
2: Ότι προσπαθούμε να το διασκεδάσουμε λίγο, αλλά δεν γίνεται.
1: Ναι, δεν διασκεδάζεται το ρημάδι.
2: Δεν διασκεδάζεται με τίποτα. Διότι το πρωί πέρασε από μερικά βενζινάδικα να δω τι γίνεται. 2.12, 2.13, 2.14. Παίρνω τηλέφωνο, μου λένε ότι θα δούμε και 2.15 και 2.16 σήμερα, αύριο. Μιλάμε για την αμόλυβδη βενζίνη, η οποία αυτή τη στιγμή τη μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά. 37 λεπτά ακριβότερη σε σχέση με την έναρξη του πολέμου στις αρχές Μαρτίου. Και το πετρέλαιο κίνησης στο 1 ευρώ και 81 λεπτά, θα στην 24 λεπτά ανά λίτρο. Θα θυμίσω ότι εδώ έχουμε την επιδότηση στην Αγγλία. Διαφορετικά και το πετρέλαιο κίνησης θα ήταν σίγουρα πάνω από τα 2 ευρώ. Και εδώ πρέπει να θέσουμε τα ερωτήματα. Πρώτον, τι θα γίνει με την επιδότηση στο ντίζελ στην Αγγλία, αν θα συνεχιστούν αυτά τα 20 λεπτά να δίνονται και τον Ιούνιο. Τι θα γίνει αν θα υπάρξει νέο fuel pass. Τι θα γίνει στα τρόφιμα, αν θα υπάρξει παράταση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδος του τροφίμου. Και το βασικότερο είναι τι θα γίνει γενικότερα με τις τιμές και την ακρίβεια. Θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις μεγάλες αιστείες της ακρίβειας. Το έχουμε πει πολλές φορές. Mm-hmm. Τα καύσιμα, τα τρόφιμα και τα ενίκια. Λοιπόν, υπάρχουν σκέψεις, υπάρχουν εκτιμήσεις, υπάρχουν προβλέψεις ότι μπορεί, όχι μπορεί, είναι σχεδόν αναπόφευκτο μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε και αύξηση των επιτοκίων, που σημαίνει ότι θα έχουμε και θα αυξηθεί και το κόστος του δανεισμού. Άρα εδώ μιλάμε για ένα γενικότερο μείγμα, το οποίο έρχεται πραγματικά να επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς πάρα πολύ. Σε ό,τι αφορά τώρα την επιδότηση στην Αγγλία, αυτό να το θεωρείτε σίγουρο ότι θα γίνει και τον Ιούνιο, θα υπάρξουν τα 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση και τον Ιούνιο.
1: Ανακοινώσεις πότε περιμένουμε, τέλη του μηνά?
2: Επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε ανακοινώσεις.
1: Ναι. Λοιπόν, μάλλον πρέπει να το επισπεύσουν, γιατί το πράγμα έχει γίνει πολύ ακατάλληλο.
2: Πολύ συμφωνούμε, Σπύρο. Λοιπόν, άρα λοιπόν εκεί θα υπάρξει ένα μέτρο που δεν κοστίζει και πάρα πολλά χρήματα, 30-40 εκατομμύρια ευρώ νομίζω για τον κρατικό προϋπολογισμό, και ουσιαστικά δεν βοηθάει μόνο τα νοικοκυριά, αλλά έχει να κάνει και με την διατροφική αλυσίδα και με το εμπόριο και με το κόστος των προϊόντων, άρα το θεωρώ ότι θα γίνει σίγουρα. Τώρα,
1: Δημητρή, πριν πάω στο τώρα, σε παρακαλώ πολύ να κάνουμε μία διακοπούλα, να πάμε σε ειδήσεις, σε τίτλους και σε διαφημιστικό διαλυματάκι και συνεχίζουμε αμέσως μετά να μας δώσει ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ. Ευχαριστώ.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
3: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
8: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
7: Σίγουρα?
8: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
7: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
8: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
7: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός!
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Πάμε!
11: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: από πατέρα σου?
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
18: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
19: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
18: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
19: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
18: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
19: Μα οι άλλοι λένε...
18: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
20: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
21: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
22: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
23: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
22: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
23: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
22: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
23: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
22: και 6983-199-081.
23: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
22: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
24: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. McCain κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
25: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
26: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
27: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
28: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
27: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
28: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
27: και 6977-8093-89.
28: Εστιατόριο Κοχύλι.
27: Από το Κοχύλι.
28: Στα χείλη.
29: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
30: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
31: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
30: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
31: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
30: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.

0: Στεφανία, εσύ πόσα καλάθια μπορείς να βάλεις? Με το νέο παιχνίδι Shoot and Win από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις και εσύ την ευκαιρία να κερδίσεις το ρεύμα της χρονιάς και άλλα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Μπες στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαεριοελλάδος.gr, μία λέξη με δύο ουέ στο τέλος που λέει η Στεφανία μας. Βρες όλες τις πληροφορίες για το παιχνίδι, σκόραρε και ίσως είσαι ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε εβδομάδα. Διότι με το ρεύμα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, πάντα κερδίζεις.
1: Επίσης, να σας πω ότι αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Στο μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον νηπιαγωγείο έως το Λύκειο. Το International School of Athens προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία και την προσωπική, για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026, isa.edu.gr.
0: Κάθε φορά που ένα παιδί κάνει μία ευχή, ξεκινά μία μαγική διαδρομή. Μία διαδρομή που όλοι κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να φτάσουμε στο τέλος σε κάτι πραγματικά ανεκτίμητο. Ένα πραγματικά φωτεινό χαμόγελο. Γι' αυτό η Αβίν στηρίζει ενεργά το έργο του Make a Wish Ελλάδος, βοηθώντας να γίνουν πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Διότι και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
1: Και να σας πω και για το συνέδριο για το δημογραφικό Next Now και των Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με την συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονας εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.
0: Γίνεται ένας υπέροχος πανικός από τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Γιάννη, ο οποίος λέει στους Μολάους δεν έχει πάει, αλλά έχει πάει στο Κυπαρίσι. Πραγματικά επίγειος παράδεισος, έτσι ακριβώς όπως το λέει ο Γιάννης. Καλημέρα στον Γρηγόρη. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Κωνσταντίνος λέει: Στεφανία, καλημέρα. Εάν ξέρεις κάτι για το περιστατικό το οποίο έγινε στη Ρόδο, έχουν αφήσει ελεύθερο τον αποφάσισε ανακριτής αυτό.
1: Ναι.
0: Και τον άφησαν ελεύθερο.
1: Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ στο Ενικό.
0: Στο Ενικό.
1: Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ πάρα πολλές. Πληροφορίες για το θέμα.
0: Και όσον αφορά, επειδή να αφήνουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Και την κρίνουμε βεβαίως μετά, γιατί η δουλειά η δική μας είναι να κρίνουμε όλες τις μορφές εξουσίας, όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτές οι μορφές εξουσίας. Αλλά πρώτα να τους αφήνουμε να κάνουν τη δουλειά τους, γιατί ξέρετε, εμείς δεν έχουμε και όλα τα στοιχεία στα χέρια μας. Μπείτε ωστόσο στο ενικός.gr, διαβάστε.
1: Θα δείτε και για, για το φανάρι, το χαλασμένο φωτεινό σηματοδότη που είναι στο επίκεντρο των ερευνών. Θα δείτε και τις καταθέσεις, τι έχει υποστηρίζει ο εμπλεκόμενος οδηγός, οπτόπτες μάρτυρες. Θα τα δείτε όλα.
0: Κύριε Γιάννη Πάπο, διαβάζουμε πάρα πολύ προσοχή και εγώ και η Στεφανία το μήνυμά σας. Είναι η δική σας άποψη, νομίζω ότι εμείς τα είπαμε. Ούτως ή άλλως, ούτε με τη Στεφανία, όπως είδατε, είχαμε και δύο-τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις στο συγκεκριμένο θέμα όσον αφορά στο non-paper, στις πηγές και όλα τα σχετικά. Γεια σου ρε Πέτρο, να είσαι καλά αγόρι μου. Στηρίζει με στεναρό τρόπο την κυρία Καριστιανού ο Πέτρος. Αυτή είναι η δημοκρατία. Γεια σου, συνονόματε από το Ήλιον. Πολλά μηνύματα, πάρα πολλά.
1: Χρωστάς πριν φύγουμε.
0: Τι χρωστάω?
1: Να πάμε σε. Πολλά χρωστάς, αλλά πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε συνέντευξη μετά και δεν θα σε αφήσω να μιλάς. Άλλο τελείωσε.
0: Ναι, το κλείνω.
1: Λοιπόν, Χρωστάς το ρεπορτάζ για την στάση που θα κρατήσει η κυβέρνηση σε σχέση με την πρόταση του Πασόκ. Είστε σε Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές, για αυτό το άρθρο.
0: Λοιπόν, η Εξεταστική των Πραγμάτων Επιτροπή, για να μπορέσει να περάσει και να συσταθεί Εξεταστική των Πραγμάτων Επιτροπή, χρειάζεται 120 βουλευτές να ψηφίσουν υπέρ της πρότασης του Πασόκ. Παρόλα τα αυτά, οφείλω να σας πω ότι σύμφωνα με αυτό το οποίο μας δίνουν ως πληροφορία από την πλευρά της, της κυβερνώσης, της πλειοψηφίας, επειδή πρόκειται το θέμα των παρακολουθήσεων, έχει μέσα για εθνικά θέματα, για εθνική ασφάλεια. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν χρειάζονται 151 βουλευτές να ψηφίσουν υπέρ της σύστασης Εξεταστικής των Πραγμάτων Επιτροπής. Λένε λοιπόν οι πληροφορίες ότι θα ζητήσει να γίνει η αξιολόγηση της πρότασης με βάση το συγκεκριμένο άρθρο,
1: ναι,
0: από την πλευρά της πλειοψηφίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι 156 από τους 300 βουλευτές, από τους 297 για την ακρίβεια, ανήκουν στην κυβερνητική πλειοψηφία. Άρα, μα απλά μαθηματικά είναι, ούτε καν μαθηματικά, απλή αριθμητική είναι, δεν θα μπορέσει να περάσει η πρόταση εάν το επικαλεστεί.
1: Νομίζω αυτό το 144, αν δεν κάνω λάθος.
0: Α, ναι, ναι, είναι, είναι το άρθρο 144,
1: στην εξωτερική πολιτική, ναι, και άμυνα.
0: Σε κάθε περίπτωση, επειδή αύριο μπορεί να το θεωρήσει.
1: Αλλά να, θεωρήσετε... και να δούμε και πώς θα αντιδράσει το Πασόκ. Γιατί...
0: Και τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Και τα υπόλοιπα κόμματα, Πασόκ... το λέω γιατί είναι.
0: Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, να ξέρετε, επειδή η αυριανή ημέρα μπορεί να σας φανεί ίσως αστείο και ίσον σημασίας, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα προσπαθήσουν μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα τουλάχιστον τα πάντα να έχουν ολοκληρωθεί στην Ολομέλεια της Βουλής.
1: Αύριο.
0: Αύριο.
1: Σίγουρα είναι αυτό. Παρασκευή.
0: Ναι. Παρασκευή, Final Four. Και επαναλαμβάνω, δεν το λέμε για πλάκα με τη Στεφανία.
1: Όχι, εγώ δεν το λέω για καθόλου πλάκα. Δεν, είμαι σίγουρη.
0: Αυτά. Διαφημισούλες, κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.
2: Real FM.
3: Τάκης και Μπούκης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Για ιδέα έχουν όλοι να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
7: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
8: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
8: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
9: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο roof.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: You know, I was wondering, you know, if you could keep on because...
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μια καλημέρα στον Γιάννη τον Παπαγιάννη.
18: Καλημέρα.
2: Ο οποίος πηγαίνει καθοδόν για να κάνει και το πολιτικό του σχόλιο εκεί στο Action 24. Καλημέρα Γιάννη.
18: Καλημέρα Γιάννη.
2: Τον ακούτε κάθε Σαββατοκύριακο. Σπάει τα κοντέρ ο Γιάννης ο Παπαγιάννης. Καλημέρα στον Δανιήλ. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματα. Στην Βασιλική, η οποία λέει καλημέρα με υγεία, είστε υπέροχοι. Και σου στέλνει και μια πολύ Ωραία, ένα λεπτό αν καταφέρω να τα ανοίξω. Μια πολύ ωραία φωτογραφία με το φλιτζανάκι εκεί με τον ελληνικό καφέ.
4: Τι...
2: Είναι στο 6 και 28.
4: Σε ποια περιοχή εννοούσα.
2: Σε ποια περιοχή. Δεν ξέρω σε ποια περιοχή είναι. Πάντως το μήνυμα είναι 6 και 28. Για να καταλάβατε δηλαδή ότι σας ευχαριστούμε για τα αναρρύθμιτα μηνύματά σας. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε μέχρι να εντοπίσουμε τον κύριο Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας. Καλημέρα. Σε ακούνε, κυρία Κασίμη.
4: Μάλιστα.
2: Και στην Ιαπωνία.
4: Τέλεια.
2: Ο Θανάσης. Καλημέρα,
4: Θανάση,
2: λέει.
4: Έρχομαι.
2: Από τη βροχερή Ιαπωνία.
4: Έρχομαι.
2: Ετοίμασε σούσι και έρχεται. Τροσούσι.
4: Φυσικά.
2: Εννοείται. Παραδοσιακό ελληνικό φαγητό. Έχουμε μεγαλώσει στους Μολάους με σούσι.
4: Άργησα λίγο.
2: Εμείς από τα γενοφάσκια μας. Με σούσι και
4: λίγο.
2: Το
4: από εσπρέ... αντίδραση, όχι επειδή μου άρεσε, γιατί είχα εκνευριστεί που κάποτε ήταν μόδα.
2: Και το εσπρέσο να είναι λούγκο.
4: Ναι.
2: Ναι.
4: Μακιάτο.
2: Ναι. Χρόνια πολλά, λέει, σε όλους και όλους τους εορτάζοντες ο Θανάσης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται στην Ευρώπη να ανεβαίνει η τιμή των καυσίμων και εδώ να μειώνεται από περίπου 1 ευρώ που ήταν πριν από λίγο καιρό. Σήμερα είναι 0,93. Ναι. Okay. Είναι... Ναι, είναι φοβερό αυτό το οποίο μας γράφει πάντως ο Θανάσης από την Ιαπωνία. Εκεί μειώνεται η τιμή της βενζίνης.
4: Εντάξει.
2: Μήπως πρέπει να μετακομίσουμε.
4: Ναι, τώρα πες βενζίνη, κινείς καλά.
2: Η κίνηση στο έτσι και έτσι, οφείλω να σου πω. Πες μας τι γίνεται με την Αττική Οδό, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Αττική Οδό. Και επίσης πρέπει να σου πω το εξής.
4: Δεν έχει κάτι. Είναι ενημέρωση από την Αττική Οδό, οπότε δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση. Να πούμε χρόνια πολλά ξανά σε όλους.
2: Ναι.
4: Σε Κωνσταντίνους, σε Ελένες και στον κύριο Καραγκούνη που γιορτάζει. Ελπίζω να καταφέρουμε να τον βρούμε.
2: Νομίζω
4: θα δέχεται ευχές.
2: Το θεωρώ δεδομένο ότι θα δέχεται ευχές ο κύριος Καραγκούνης, αλλά λίγο θα τον διακόψουμε από τις ευχές του, από τις ευχές τις οποίες λαμβάνει, για να μπορέσουμε να τον βγάλουμε στον αέρα. Γιατί εντάξει, τι θα πάει, λες, τρίτη και τυχερή.
4: Τι
2: γιατί
4: να σου
2: εκεί
4: πω τώρα.
2: Βλέπω, πάει και
4: μα και εμείς σήμερα φτάσαμε στη γιορτή του κύριου Καραγκούνη, δύσκολα τα πράγματα τώρα.
2: Η αλήθεια είναι. Και έχουμε και πολλές απορίες.
4: Πάρα πολλές. Δεν είχα συνειδητοποιήσει χθες ότι ήταν σήμερα η γιορτή.
2: Νομίζω ότι ούτε ο κύριος Καραγκούνης.
4: Ούτε και ποτέ κανονικά, ξέρεις, υπουργοί σε μέρες γιορτής δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να είναι με ένα τηλέφωνο, όχι σε συνεντεύξεις, αντιλαμβάνεσαι. Θα έπρεπε να απαγορεύονται.
2: Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Τα είπαμε. Λοιπόν. Μας κάνει εντύπωση, ναι, γενικότερα η απάνθρωπη συμπεριφορά από κράτη πάντα μας κάνει εντύπωση. Γιατί αναφέρεται στο ρεπορτάζ που δώσαμε όσον αφορά στο Ισραήλ. Γεια σου ρε Φόρτσα Παοκάρα. Λατρεία είσαι, να ξέρεις.
4: Λατρεία
2: Φόρτσα, και λαμβάνουμε και τη λατρεία την οποία έχεις στο πρόσωπό μου.
4: Λοιπόν, σας είχαμε πει νωρίτερα για την φωτιά η οποία είχε ξεσπάσει γύρω στους 5 το πρωί σε διαμέρισμα πρώτο ρόφο πολυκατοικία στην Δραπετσόνα και υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση. Εκεί διέμενε μία μητέρα με τον γιο της, οι οποίοι απομακρύνθηκαν. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά προκλήθηκε από φιάλη υγραερίου και επεκτάθηκε. Ήταν όλη η περιοχή γεμίση καπνούς. Έβλεπα και εικόνες νωρίτερα.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, τέλος πάντων, ευτυχώς όλα καλά.
2: Λοιπόν, δεν μας πάει καλά με το θέμα του κυρίου Καραγκούνη. Έχουμε φτάσει ήδη και 51. Εντάξει, δεν. Εχθές ευθυνόμασταν εμείς, διότι δεν κάναμε σωστή διαχείριση του χρόνου.
4: Και αύριο μέρα
2: είναι. Σήμερα είναι η γιορτή.
4: Σήμερα είναι η γιορτή.
2: Και αύριο μέρα είναι.
4: Έτσι, εντάξει,
2: ναι,
4: τώρα
2: δεν υπάρχει λόγος τώρα, κυρία Παράσχη. Θα το δούμε για αύριο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσπάθεια. Ο Φίλιππος μας στέλνει μήνυμα από τη Βιέννη. Την καλημέρα μας στη Βιέννη. Η πολιτική και τα κόμματα στην Ελλάδα κάνουν ό,τι μπορούν να μείνει ακυβέρνητη αυτή η έρμη. Κατά τα άλλα, όμορφη με τεράστια ιστορία χώρα. Γράφει ο Φίλιππος. Να το κρατήσουμε και αυτό. Υποθητή από τη Σαντορίνη. Χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη. Να είστε καλά. Τι πανέμορφα μέρη που έχουμε. Νομίζω ότι μας έχουν τοποθετήσει στην ομορφότερη γωνιά του πλανήτη. Και δυστυχώς δεν το αντιλαμβανόμαστε.
4: Λοιπόν, αύριο θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε, γιατί θυμίζουμε ότι στις 9 το πρωί ξεκινάει η συζήτηση στην Ολομέλεια για επί των προτάσεων Πασόκ ΣΥΡΙΖΑΣ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς, τον κύριο Σπουλιό Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση.
2: Αυτό σήμερα.
4: Σήμερα, είπα, σήμερα. Του ΟΠΚΕΠΕ.
0: Για σήμερα. Και... Γι' αυτό λέω, αύριο θα έχουμε πολλά να πούμε, είπα.
2: Ναι, να σου πω, λοιπόν, με τα καλόπεδα εκεί κάτω, τι γίνεται του ΟΠΕΚΕΠΕ?
0: Πολλά, αλλά πολλά. Κύριε Σαπρανίδη, πείτε μας πόσο χρόνο έχουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν.
2: Έχουμε τρία ολόκληρα λεπτά.
0: Εξαιρετικά. Υπάρχουν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις σε σχέση με, ενώ σαν αυτές που βγήκαν στην Κρήτη. Τρία μέλη πάντα της οικογένειας που κατηγορούνται για το κύκλωμα εκβιασμών και παράνομων πηδεοτήσεων αρνούνται τις κατηγορίες, καταγγέλλοντας περιγράφους καταδέσεων, ένα κλίμα φόβου με καταπατήσεις και εμπρισμού. Mm-hmm. Λοιπόν, και ήρθε και στο φως και είναι συγκλονιστική μήνυση που είχαν καταθέσει το 2024 κάτοικοι του Αμαρίου, όταν είχαν προσφύγει τότε, που ζητούσαν να προστατευθούν από τα ανεπιτήτα τα κοπάδια τα οποία καταπατούσαν τις περιουσίες του. Περιουσιάζουν ένα καθεστώς ανομίας, αυθαιρεσίας, φόβου το οποίο βιώνουν οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή και στρέφονταν και τότε κατά των τριών αγροτοτινοκτρόφων από τα βορίζια.
2: Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα χρήματα.
0: Λοιπόν, να πω πριν κλείσουμε ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φώτα Αερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα.
2: Λοιπόν, ο Φόρτσα Παοκάρα έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, μία λίστα με τις τιμές της βενζίνης. 2,12 στην Ελλάδα. Μας ξεπερνάει μόνο η Ολλανδία που είναι 2,39 και η Δανία που είναι 2,42. Όλα τα υπόλοιπα, η Μάλτα είναι τελευταία με 1,34. Ναι, και στη Μάλτα μπορούμε να πάμε.
0: Ναι, δεν έχω πάει κιόλας.
2: Ναι. Τα καλύτερα έχω ακούσει. Έχει και το χωριό του Ποπάι εκεί. Δίνουν δωρεάν σπανάκι. Η Ασπασία, την καλημέρα μας Ασπασία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Γεια σου Γιώργο. Ναι, διαβάζω το μήνυμά σου, για να διαβάσω τον αέρα τώρα. Έλεος δηλαδή.
0: Τι
2: άλλα πράγματα λέμε, άλλα τώρα. Μπάς περιπτώσει. Σταματήστε το τρολάρισμα. Σταματήστε το τρολάρισμα. Πώς τα καταφέρνετε, λέει έτερος Γιώργος, από τις 6 με το χρόνο να μην κάνουμε φοβερή διαχείριση,
0: ρε παιδί. Όχι, εγώ με το χρόνο δεν έχω καμία σχέση. Αυτά είναι όλη ευθύνη του Σπύρου Παπαδάκη. Μπορεί να έχω ευθύνη για όλα τα υπόλοιπα εκτός από το χρόνο. Λυπάμαι, τέλος.
2: Λοιπόν.
0: Αποποιούμε τον ευθύνο, πετώ τον μπαλάκι ξεκάθαρα. Την ποδοσφαιρική μπάλα.
2: Αφήνουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στον Dynamic Duo του σταθμού μας, τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και στην Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Δεν χρειάζεται καν να απαντήσω. Τι είναι σκοκκίνησα.
0: Κοκκίνησε πάλι.
2: Αφού μου κάνει νόημα.
0: Δεν το είδα, δεν είδα Σαπρανίδη, ρε εσύ.
2: Μου κάνει νόημα. Εμεί θα τα πούμε αύριο.
0: Γεια σα.
2: Γεια χαρά.
18: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου. Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
19: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
20: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
19: Α, Τάκι, όχι κρύο.
18: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.
22: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
1: για κάθε γευστική σου απόλαυση. Έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζουν σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
5: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
3: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
24: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
23: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
24: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
24: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
23: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
25: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
26: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
27: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
28: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
29: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
28: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
29: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
30: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
31: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.
32: Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, όπως σε πόλια έως Νέα Φιλαδέλφεια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσόνα. Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε από φιάλη υγραερίου. Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου και διαπραγματεύσεις διάρκειας 30 ημερών, με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να εμφανίζεται αντίθετος. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Η προσπάθεια της Ουάσιγκτον να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε συνθηκολόγηση είναι μια ψευδέστηση, απάντησε ο Ιρανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, η νεοσύστατη αρχή του στενού του Περσικού κόλπου του Ιράν ανακοίνωσε τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στενό του Ορμούζ.
4: στο τρίπτυχο Νέα Λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας της συγκοινωνίας, συνόψεις ο Πρωθυπουργός στην κυβερνητική πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προσθήκη 1076 νέων λεωφορείων και έθεσε ως στόχο να μειωθεί στα 3,5 λεπτά η συχνότητα δρομολογίων στο μετρό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Παγκόσμια καταγραφή προκαλεί το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Η Αθήνα ζητά με διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών.
32: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Άστον Βίλα κατέκτησε τον τίτλο στο Europa League. Στον τελικό που έγινε στην Κωνσταντινούπολη νίκησε με 3-0 τη γερμανική Φράιμπουργκ. Είναι ο τρίτος ευρωπαϊκός τίτλος έπειτα από 44 χρόνια. Το 1982 είχε σηκώσει το κύπελο πρωταθλητριών και το ευρωπαϊκό Super Cup. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: GR.
7: Real Weather.

0: Νίτσα Ελενίτσα Ελενάκι μου, χρόνια πολλά και καλά. Τι να σου κάνω, δεν έχει τραγούδι για Κωνσταντίνα.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, είναι σαν να το βάλες.
0: Χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα της.
1: Ναι.
0: Να τη χαίρεσαι.
1: Δύο Κωνσταντίνες.
0: Χρόνια πολλά στην κυρία Κωστούλα.
1: Ναι, και στη μανούλα μου.
0: Να
1: χρόνια πολλά που μας ακούει. Να τη χαιρόμαστε και στην κορούλα μου που και έχει το όνομα της μαμάς. Και έχω διπλή γιορτή, διπλή χαρά σήμερα να τις χαίρομαι και τις δύο. Και σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ Ιωσήφ μου. Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Χρόνια πολλά σε Κωνσταντίνο και Ελένη.
2: Να τα μπλέξουμε.
0: Χρόνια πολλά και στους δικούς μας. Εδώ στην Τία και στον Κώστα.
1: Βέβαια.
0: Από το real.gr. Χρόνια πολλά παιδιά, χρόνια πολλά στην Ελένη την Κατσαμπέκη. Χρόνια πολλά και στη Λένα, του Νίκου που έστειλε μήνυμα πρωί-πρωί για το κορίτσι του, για τη Λένα που έχει τη γιορτή της. Να τη χαίρεσαι Νικόλα, χρόνια πολλά.
2: Όνειρό μου και το μεράκι μου.
0: Νίτσα Ελενίτσα, λοιπόν, σε εορταστικό κλίμα όπως καταλαβαίνετε. Θα
1: πάντα
0: ξεκινήσουμε σήμερα μεγάλη γιορτή, όπως και να το κάνουμε, Κωνσταντίνου και Ελένης, όπως πολύ σωστά είπε η Αμάλια. Γιορτάζει σχεδόν η μισή Ελλάδα. 6 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.
1: Ναι, γιατί εντάξει, ωραίος ο καιρός, έτσι να δούμε πώς θα πάει και τις επόμενες ημέρες. Θα τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Ναι, αλλά άκουσες τι έλεγε τώρα η Χρύσα, έτσι,
1: τι είπε
0: στο δελτίο ειδήσεων, ότι και σήμερα το απογευματάκι.
1: Ναι, εκεί το απόγευμα.
0: Νεφώσεις, βροχούλες.
1: Αυτό το
0: άστατο σκηνικό.
1: Και τις επόμενες μέρες και το Σαββατοκύριακο φαίνεται είναι άστατος ο καιρός, ανοιξιάτικος.
0: Εν τω μεταξύ θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί οι προβλέψεις λέει για Ιούνιο και Ιούλιο. Κάνουν λόγο για καυτό δίμηνο.
1: Α, ωραία, θα περάσουμε.
0: Με πολύ αυξημένες θερμοκρασίες, πάνω από τα συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα.
1: Ναι.
0: Φανταστείτε τι μας περιμένει λοιπόν Ιούνιο και Ιούλιο.
2: Νίτσα Ελενή.
0: Νίτσα Ελενίτσα. Χρόνια πολλά και καλά. Να σας χαιρόμαστε λοιπόν και τις Ελενίτσες και τους Κωνσταντίνους και τις Κωνσταντίνες. Χρόνια σας πολλά. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
3: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται.
1: Να σας πω ότι ετοιμάζει ο θεριστής στο Θυσίο.
0: Όνομα θα μας πεις.
1: Δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί. Εγώ προς την πηξίδα κλείνω, να υπάρχει κάτι μέσα. Αλλά θα δούμε. Αλλά θέλω να πω κάτι. Επειδή γίνονται διάφορες αναρτήσεις και τώρα το πρωί το Άλεξ Τσίπρα για την εκδήλωση στο Θυσίο, είναι εξαιρετική η δουλειά που έχει γίνει στα social media. Πραγματικά εξαιρετική. Εγώ ήθελα να το πω, ξέρεις ότι το λέω. Εξαιρετική δουλειά. Πάρα πολύ ωραία παίζει ο Άλεξ Τσίπρας με τα social media. Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάντως, χθες ανέβασε και ένα βίντεο στο λογαριασμό του σχετικά με το όνομα του κόμματος. Δέχεται προτάσεις.
1: Δέχεται
0: προτάσεις. Οι πολίτες έκαναν προτάσεις σχετικά με το όνομα του νέου κόμματος, το οποίο είναι επτασφράγιστο μυστικό. Όπως καταλαβαίνετε, θα ανακοινωθεί την Τρίτη. Εάν θέλετε και εσείς να καταθέσετε τις δικές σας προτάσεις, μπορείτε να το κάνετε στο studio3lfm.gr. Για να τις μεταφέρουμε. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Καλημέρα Κατερίνα. Και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Καλημέρα Νικόλα, να είσαι καλά, να τη χαίρεσαι τη Λένα σου.

0: Τη μεγάλη κυρά του σπιτιού. Χρόνια της πολλά.
1: Να είναι καλά.
0: Καλημέρα και στο Θανάση, ο οποίος σου στέλνει ευχές για τα κορίτσια, να τα χαίρεσαι. Και η Κατερίνα από το Πασαλιμάνι. Να σε καλά, Κατερίνα, καλημέρα. Ο Κώστας μου λέει, κύριε Καλαμαράκη, υπάρχει τραγούδα και τραγούδι για την Κωνσταντίνα και είναι και δημοτικό. Αγαπητέ φίλε Κώστα, χρόνια σου πολλά, πρώτα απ' όλα για την γιορτή σου, και αν θέλεις στείλε μήνυμα με περισσότερες διευκρινήσεις για να το χρησιμοποιήσουμε. Καλημέρα, καλή δύναμη και στον Ιωάννη το Βρετό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα Godzilla, ευτυχώς βλέπω το Final Four είναι στο ΆΚΑ. Άστο φίλε, άστο φίλε, μεγάλη πληγή. Μας πονάει λίγο εμάς. Περνάγαμε σήμερα το πρωί, ναι, να ξέρεις όπως ερχόμασταν από κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, εκεί όπου μένουν και οι τέσσερις αποστολές. Έχουν έρθει και οι τέσσερις ομάδες, βρίσκονται στην Αθήνα και είναι υπό αστυνομικό κλειό. Εκεί πέρα είναι τα πάντα αποκλεισμένα, υπάρχουν μέτρα ασφαλείας, γιατί αύριο είναι το μεγάλο Final Four στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
1: Και πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία η όλη διοργάνωση, να έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Βλέπω και τα βιντεάκια που κυκλοφορούν κτλ. Είναι σημαντικό για τη χώρα, για την Αθήνα. Θα υπάρξει τεράστια προβολή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Καλημέρα και στον φίλο μας τον Σίμω για την Ένωση, λέει, των Επτανήσων. Καμία κουβέντα, λέει, μάλλον δεν μας θέλετε.
1: Πώς δεν σας θέλουμε? Είναι δυνατό?
0: Βρε Σίμω, σε παρακαλώ.
1: Περίμενε,
0: πάρα πολύ.
1: Περίμενε.
0: Εγώ που έχω και ρίζα από την Κεφαλονιά.
1: 21 Μαΐου του 1864.
0: Ακριβώς. Τότε λοιπόν πραγματοποιήθηκε η Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα, με τη συνθήκη του Λονδίνου. Χρόνια πολλά λοιπόν και στα Επτάνησά μας,
1: τα πανέμορφα. Μπέρε παιδί μου, δεν σε αφήνει αυτή η πολιτική η επικαιρότητα να γιάσεις. Λέγαμε σήμερα είναι και γιορτή, υπάρχει ένα κλίμα, είπαμε γιορτάζει και η μισή Ελλάδα, να πάμε λίγο πιο έτσι πιο χαλαρά, να γελάσουμε λιγάκι, να το ευχαριστηθούμε. Τι γίνεται, αλλά με όλα αυτά που γίνονται και που θα γίνουν και αύριο, δεν μας αφήνουν να γιάσουν οι πολιτικοί μας, θέλω να το πω αυτό, δεν μας αφήνουν να γιάσουν.
0: Σε τι ακριβώς αναφέρεσαι, γιατί είναι πάρα πολλά τα μέτωπα. Θέλω να είσαι πιο συγκεκριμένη.
1: Εγώ εννοώ όλο αυτό που έχει ξεκινήσει από χθες, η σφοδρή σύγκρουση για την Επιτροπή, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που δεν πήγε ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος είπε ότι του δίνει τη δυνατότητα το Σύνταγμα να το κάνει αυτό, αλλά πήγε ο κύριος Δεμήρης και εκεί έγινε ο κακός χαμός, γιατί ένα μέρος του διαλόγου που είχε ο κύριος Δεμήρης με τον κύριο Ανδρουλάκη δημοσιοποιήθηκε. Αυτό.
0: Υπήρξε δηλαδή μια διαρροή.
1: Υπήρξε διαρροή. Ξεκάθαρη διαρροή, γιατί δεν το. Ο κύριος Ανδρουλάκης ο ίδιος είπε. Δηλαδή ουσιαστικά το είπε ότι ναι, εμείς το δώσαμε. Ωραία. Δεν είναι και κλεισμένο των θυρών και απόρριτη αυτή η συνεδρίαση.
0: Ναι, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με δραστηριότητες που αφορούν τη λειτουργία της ΕΕΠ, είναι απόρριτη.
1: Ναι. Αυτό έτσι το αφήνω εγώ. Απλώς ρωτώ, να ξέρω. Λέω, μήπως είναι.
0: Το θέμα είναι ότι κλιμακώνεται η αντιπαράθεση και θα κλιμακωθεί, όπως είπε και η Αμαλία, ακόμα περισσότερο αύριο Παρασκευή, όπου θα συζητηθεί το αίτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές.
1: Έχουν ανάψει και τα καλά τα αίματα. Καταλαβαίνω και την ευαισθησία του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη για το συγκεκριμένο θέμα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Έχει παρέμβει και ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής. Λέει ότι αυτό που έγινε και η δημοσιοποίηση κάποιων διαλόγων είναι αντιθεσμικό. Έτσι προσβάλλει το κοινοβουλευτικό έργο. Τώρα, τι θα γίνει ακριβώς, θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Πάντως, ξαναλέω ότι έχει δημιουργηθεί μια πραγματικά πολύ σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα.
0: Η κυβέρνηση, πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, προσανατολίζεται στην ψήφιση της πρότασης με απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 151 ψήφους, που θα οδηγήσει στην απόρριψη της πρότασης, ναι, για Εξεταστική Επιτροπή. Και όπως καταλαβαίνεις, θα φέρει και ένα νέο γύρο έντασης. Γιατί λογικά θα επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας και λειτουργίας της ΕΕΠ.
1: Το κακός χαμός θα γίνει, να το θυμάσαι.
0: Ακριβώς. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι την προηγούμενη φορά πήγαμε με το 120 στην προηγούμενη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Οπότε τι έχει αλλάξει τώρα για να πάμε με 151 ψήφους. Και από την άλλη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι ενδεχομένως να κινηθεί και νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ, του κυρίου Δεμήρη. Γιατί στη χθεσινή αυτή συζήτηση ο κύριος Δεμήρης του είπε ότι δεν υπάρχει ο λόγος για τον οποίο είχε...
1: Γραπτός δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει γραπτός στο φάκελό του, ο λόγος για τον οποίο είχε παρακολουθηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, οπότε δεν γνωρίζει ποιος είναι αυτός ο λόγος.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Λοιπόν, κάνω μια διακοπή γιατί να πω χρόνια πολλά στον Κώστα τον Μπάρκα που μας έστειλε και τον μήνυμά του.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Να σε καλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Να σου πω κάτι για τον Κωνσταντάκη, το τραγούδι, το ξέρεις. Ο Κωνσταντάκης είναι το τραγούδι, πες τον Καλαμαράκη.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Μου το λέει τώρα ο Κώστας ο Μπάρκας, οπότε γι' αυτό το μεταφέρω. Χρόνια πολλά, Κώστα μου.
0: Χρόνια
1: να σε καλά.
0: Πολλά και καλά και δημιουργικά.
1: Και δεν μου γράψε, ετοιμάζεσαι για το θυσίο. Να βγάλουμε καμιά είδηση, βρε Κώστα μου. Θα πα, δεν θα πα. Να ξέρω κι εγώ ποιοι θα πάνε, ποιοι δεν θα πάνε. Έχω μπερδευτεί λίγο.
0: Δεν νομίζω ότι θα σου πει τώρα κάτι.
1: Καλά, χιούμορ κάνω.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: ναι.
1: Τον πειράζω, τον ξέρουμε χρόνια και οι δυο. Εντάξει, είναι φίλος μας, ακούει την εκπομπή. Απλώς θα κάνουμε και λίγο παιχνίδι. Γιατί όλοι για το θυσίο. Σήμερα, κυρία Καριστιανού, 26 ο κύριος Τσίπρας, εκεί περιστρέφονται όλα. Και γύρω από τη Βουλή.
0: Καλημέρα στο Γιώργο. Θέλω να πω λέει χρόνια πολλά στη γυναίκα μου την Κωνσταντίνα, τον πατέρα μου τον Κωνσταντίνο και στο μικρό μου τον Κωνσταντίνο.
1: Αυτά είναι. Να τις χαίρεστε.
0: Πηγαίνοντας στο σχολείο, στον υπηαγωγείο, λέει πάντα θα ακούσουμε Εωσήφ. Έτσι μου λέει, σε λέει. Και Αμαλία. Να τους χαίρεσαι όλους, αγαπητέ
1: χρόνια
0: Γιώργο.
1: Χρόνια πολλά, να τους χαίρεστε.
0: Και το πιο γλυκό φιλί στο μικρό τον Κωνσταντίνο.
1: Βέβαια, βέβαια. Να φανταστείς που έχουμε φτάσει να μας ακούν τα μικρά παιδιά, έτσι. Καταλαβαίνεις, γιατί... το έχεις καταλάβει τώρα τι γίνεται, γιατί μας ακούν τα παιδιά. Εντάξει, έχεις καταλάβει.
0: Όχι.
1: Γιατί είμαστε γελοί, ρε παιδί μου. Τι?
0: Μπράβο, ρε Αμαλία.
1: Τι?
0: Μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτό, ρε παιδάκι μου.
0: Μπράβο, παιδί μου. Θέμα λοιπόν πολιτικής αντιπαράθεσης, η υπόθεση των υποκλοπών, αύριο η συζήτηση στη Βουλή για την εξεταστική, αν θα συσταθεί λοιπόν αυτή η επιτροπή, ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ, όπως λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν πρόκειται να αφήσει το θέμα, θα το πάει μέχρι τέλους, δεν πρόκειται λέει να σιωπήσω.
1: Ναι, το θέμα είναι αν θα προχωρήσει σε πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης, υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο, φαίνεται το δεν έχει αποφασιστεί, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν το έχει αποφασίσει, θέλει να δει τι θα γίνει την Παρασκευή και μετά νομίζω ότι θα λάβει τις τελικές του αποφάσεις, πάντως υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αν... καταθέσει το ΠΑΣΟΚ πρόταση μομφής όλο το Σαββατοκύριακο, αλίμονό σου, θα έχουμε Βουλή. Θα έχουμε τη συζήτηση. Έτσι. Αν γίνει. Αν.
0: Ακριβώς.
1: Δεν το ξέρω τώρα αυτό, γιατί υπάρχει και μία άποψη που λέει ότι αν κάνουμε πρόταση μομφής θα συσπυρώσουμε την κυβερνητική παράταξη κτλ. Θα το δούμε αύριο λοιπόν.
0: Αλλά αυτό το οποίο λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ότι όταν έγινε γνωστή η υπόθεση, όλοι μου έλεγαν γιατί δεν πάω να ενημερωθώ αρμοδίως από κυβερνητικούς παράγοντες. Μετά λέει ήρθε η απόβαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας που έλεγε ότι θα πρέπει να μου γνωστοποιηθούν οι λόγοι της παρακολούθησής μου. Και τώρα λέει επίσημα ο διοικητής της ΕΕΠ μου λέει ότι δεν υπάρχει αυτός ο λόγος τουλάχιστον στο φάκελό μου. Αυτά είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Φυσικά.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μαργαρίτη στη Στουτγκάρδη. Να σε καλά φίλε, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Έχεις πάρα μα πάρα πολλές ευχές εδώ από ακροατές και ο Τάσος από
1: πολύ.
0: Το γυμναστήριο.
1: Τασούλη μου ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ όλους για τις ευχές.
0: Καλημέρα Κώστα, χρόνια πολλά και σε σένα, το πήρα το μήνυμα και για το τραγούδι. Καλημέρα και στον Νικόλα, ο στέλνει μήνυμα σχετικά με την, με την ονομασία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θα τα μαζέψουμε όλα, όσα έχετε στείλει και θα κάνουμε ειδική ενότητα ώστε να μας ακούνε εκεί στη Λεωφόρο Αμαλίας και να καταγράψουν τις προτάσεις τις οποίες στέλνετε για τα ονόματα του νέου κόμματος.
2: Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει.
0: Αυτό που το πας.
1: Που το πας. Δεν θέλω φωτιές, δεν θέλω φωτιές. Είναι και καλοκαίρι, έχετε και καλοκαίρι. Να αφήσουμε τις φωτιές. Αλλά μια φωτιά στην κέντρο αριστερά την έχει ανάψει ο Τσίπρας. Τώρα να λέμε και στο στροφοδίκιο.
0: Για φωτιά δεν ξέρω. Για αέριο πάντως κάτι έχουμε. Τι έχει γίνει ρε παιδί μου αυτό
1: με ρωτάς. Εγώ που να ξέρω τι είμαι ειδικός. Τι είμαι, επιστήμον είμαι.
0: Εδώ δεν γνωρίζουν οι ειδικοί.
1: Ακριβώς, δεν έχουμε μια επίσημη απάντηση. Σενάρια έχουμε ακούσει και οι επιστήμονες έχουν μιλήσει. Νομίζω ότι πιο κοντά είναι. Πιο κοντά και ίσως έχει δίκιο ο κύριος Σαριγιάννης, που τον ακούσαμε και χθες, έβαλε στο ηχητικό. Αλλά πάντως επισήμως δεν ξέρουμε από τι προήλθε αυτή η οσμή. Δεν το ξέρουμε.
0: Το αέριο έφυγε λοιπόν, η οσμή τουλάχιστον έφυγε, αλλά ο γρίφος παραμένει, αναπάντητα τα ερωτήματα, δεν υπάρχει λοιπόν ακόμα και τώρα μια επίσημη εξήγηση. Επικρατέστερο σενάριο είναι αυτό το οποίο ακούσαμε από τον κύριο Σαριγιάννη, δηλαδή ο καθαρισμός κάποιου πλοίου, ενδεχομένως δεξαμενόπλοιο, εκεί στο Σαρονικό. Απελευθερώθηκαν λοιπόν αυτοί οι ατμοί και πλημμύρισαν την ατμόσφαιρα.

0: ανθρώπους που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομάρι.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό, όπως Επόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι. Νέα πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου εξετάζεται από το Ιράν. Το μόνο ερώτημα είναι αν θα υπογράψουν συμφωνία ή αν θα τους τελειώσουμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η προσπάθεια της Ουάσιγκτον να εξαναγκάσει την Ταχεράνη σε συνθηκολόγηση είναι μια ψευδέστηση, απάντησε ο Ιρανός πρόεδρος. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσόνα, απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη. Περισσότερα στο real.gr. Παγκόσμια κατακραυγή προκαλεί το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ με ακτιβιστές του στολισκού για τη Γάζα γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
9: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
8: Πολύ αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση και Πλακεντίας έως Κηφισίας. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για ορεινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 και όπως βλέπεις αμαλία μου, στα μηνύματα οι ακροατές δεν είναι καθόλου μα καθόλου ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι δεν έχει δοθεί μία εξήγηση.
1: Λογικό.
0: Δεν έχει δοθεί απάντηση σχετικά με αυτή την έντονη οσμή, τι ήταν, από πού προήλθε και ταλαιπώρησε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στα νότια προάστια. Οι άνθρωποι είναι θυμωμένοι και φαίνεται στα μηνύματά τους. Καλημέρα και στο Γιώργο στην Παιανία. Όπως καταλαβαίνεις, για λόγους ευγένειας θα μεταφέρω το μήνυμά σου. Καλημέρα, φίλε. Δεν το μεταφέρω εννοώ αυτό λέξη, αλλά μεταφέρω το θυμό σου. Γιώργο, το είπε και η Αμαλία, το είπα και εγώ. Τι είπε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο γνωστός σεισμολόγος. Ο άνθρωπος διευκρίνησε ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό που μπορεί να προηγηθεί ενός σεισμού. Είναι δύο τελείως διαφορετικά φαινόμενα.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟΡΑΛΗ Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομίας και 53 χιλιόμετρα, περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο στην ΕΚΟ.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο. Φυσικά και θα αναφερθούμε στο θέμα των Ισραηλινών και της αντιμετώπισης που έτυχαν οι ακτιβιστές της προσπάθειας εξευτελισμού από το κράτος του Ισραήλ και κυρίως από τον Υπουργό Ασφαλείας.
1: Ναι, εντάξει, μιλάμε τώρα. Είμαι έξαλλη. Τι εικόνες ήταν αυτές, τι αντιμετώπιση ήταν αυτή.
0: Συνέλαβαν τους ανθρώπους, τους ακτιβιστές από το Στολίσκο, ο οποίος προσπάθησε να φτάσει στη Γάζα. Και στη συνέχεια τους έβαλαν γονατιστούς, τους έδεσαν τα χέρια, τους είχαν δεμένους πιστάγκωνα, κάτω με χρήση γκλόπ και τα λοιπά, και ο Υπουργός Ασφαλείας του Ισραήλ κυκλοφορούσε και κατέγραφε σε βίντεο το κατόρθωμά του. Μιλάμε για κατακραυγή από κόσμο, παγκόσμια κατακραυγή, για αυτή την προσπάθεια εξευτελισμού αυτών των ανθρώπων. Μέχρι και ο Νετανιάχου, που δεν φημίζεται για τις προοδευτικές ιδέες του και γενικότερα για τη συμπεριφορά του, αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει τη συγκεκριμένη κίνηση από την πλευρά του Υπουργού του. Απαράδεκτη.
1: Απαράδεκτο.
0: Για άλλη μια φορά. Καλημέρα και στο Γιώργο. Να σε καλά. Καλημέρα στην Αναστασία. Να χαίρεσαι τη δική σου Ελένη. Χρόνια της πολλά. Πάμε παρακάτω, έχουμε και τα πολιτικά τα οποία μας απασχολούν, οι εξελίξεις. Σήμερα έχουμε την παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στις 18:30 το απόγευμα στο Ολύμπιον, εκεί στη Θεσσαλονίκη. Θα ανακοινωθεί λοιπόν και το όνομα του κόμματος, προφανώς και οι θέσεις που θα συνοδεύουν αυτό το νέο εγχείρημα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, τα πρόσωπα τα οποία θα την πλαισιώσουν. Έστειλε ένα μήνυμα λοιπόν η κυρία Καριστιανού χθες μέσω των social media.
2: Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ αύριο, Πέμπτη, 18:30 ώρα το απόγευμα, στο κινηματογράφο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μία αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτήσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι, με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή κοινοτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το μήνυμα.
1: Αυτό, ότι θα υπάρξουν και κάποιοι φυτευτοί. Να πούμε ότι βεβαίως το επιτελείο της κυρίας Καριστιανού αναμένει θα είναι πολύ μεγάλη προσέλευση και η ιδρυτική διακήρυξη θα κατατεθεί και στον Άριο Πάγο. Να πούμε ότι η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσω του διαδικτυακού καναλιού Action ST. Και τι θα λέει η διακήρυξη? Θα μιλήσει για ένα πολύχρωμο ακροατήριο που δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές δεξιάς και αριστεράς. Θα το δούμε όλα αυτά και θα είμαστε εδώ αύριο να τα συζητήσουμε.
0: Να σχολιάσουμε πρώτα, να ακούσουμε θέσεις, να δούμε πρόσωπα.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και μετά να τοποθετηθούμε.
1: Εντάξει, το κεντρικό πρόσωπο πάντως είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού. Αυτή είναι το πρόσωπο. Το πρόσωπο.
0: Έχουν εμφανιστεί όμως κάποια πρόσωπα δίπλα της στο τελευταίο διάστημα και δεν αναφέρουμε για παράδειγμα στην κυρία Γρατσία, η οποία είναι από την πρώτη μέρα δίπλα της. Έχουν εμφανιστεί κάποια πρόσωπα τον τελευταίο καιρό, όπως ο κύριος Αυγερίνος, ο γνωστός δημοσιογράφος, ή ο κύριος Γιάγκος, ο ηθοποιός, που οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το νέο εγχείρημα. Ο κύριος Νίκος Γιάγκος έκανε και δηλώσεις χθες για να δικαιολογήσει με κάποιο τρόπο την συμμετοχή του σε αυτό το νέο εγχείρημα.
3: Εγώ δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική και σχεδόν την απεχθάνομαι. Αλλά εδώ δεν πρόκειται απλά για πολιτική. Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα. Και είπα, όποτε αυτή η γυναίκα κάνει κόμμα, εγώ θα πάω μαζί της. Τη γνώρισα εκεί στο γραφείο, είναι ένα καταπληκτικό εξαίσιο πλάσμα, μια πραγματικά σύγχρονη Μπουμπουλίνα και της το είπα και συγκινήθηκε νομίζω.
4: Μιλήσατε σχετικά αν υπάρχει πρόγραμμα και ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος?
3: Δεν προλάβαμε ακόμα γιατί ήταν πολλοί κόσμος μέσα στο γραφείο. Η Μαρία Καριστιανού, σαν συμβολισμός, είναι μια σύγχρονη Μπουμπουλίνα και η ένωση με την Μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάπους μου είναι ο νικηταράς ο Τουρκοφάγος.
1: Ο προπάπους του κυρίου Γιάγκου, καλά το λέω.
0: Ναι, ήταν ο νικηταράς. Καλά, εντάξει, από τις μεγαλύτερες μορφές.
1: Δεν μιλάω για τον κύριο, για τον νικηταρά του Τουρκοφάγου, το ξέρουμε φυσικά. Εμβληματική φυσιογνωμία της Ελληνικής Επανάστασης.
0: Και προσέφερε πάρα πολλά στον αγώνα των απελευθερωτικών.
1: Όχι, θυμήθηκε, λέω, την καταγωγή του κύριο Γιάγκος.
0: Ναι. Ναι, γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, εγώ κρατάω από
1: έχω
0: τον κύριο Τουρκοφάγου.
1: Έχω επαναστατικά αισθήματα. Είμαι της Επανάστασης.
0: Βλέπω τώρα την Μπουμπουλίνα.
1: Ναι, εντάξει, έκανε συνειρμό.
0: Εκεί θα πάω. Λέει κύριο Γιάγκος.
1: Αυτό εννοώ. Δεν ειρωνεύομαι. Τον κύριο λέω, Παναγία μου. Τον νικηταρά, Παναγία μου. Τρίτη φορά που το είπα, έτσι δεν. Τον νικηταρά, λέω όμω, παιδιά, ήμαρτον. Ήμαρτον, δηλαδή, μην ξυπνήσουν μέσα μας ολονών να θυμηθούμε και να σκεφτούμε από πού καταγόμαστε. Και εγώ κατάγομαι από, δεν μπορώ να τώρα να θυμηθώ, από τον Καραϊσκάκη. Ξέρω εγώ, θα πω κάτι τέτοιο.
0: Εν τω μεταξύ, άκουσα την αναφορά αυτή που έκανε ο κύριος Ζιάγκος στην Πουμπουλού.
1: Α, Ζιάγκα το λέω, Ζιάγκος είναι. Ζιάγκος, Ζιάγκος. Δεν τον μπερδεύω.
0: Όχι, είναι γνωστός ηθοποιός από τη δεκαετία του 80.
1: Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη που εντάξει, κάνω λάθος το όνομα.
0: Ναι. Και ξέρεις που πήγε το μυαλό μου,
1: Πού?
0: Για την Μπουμπουλίνα. Έλα ρε Κάτζο, θέλω να τα πιάνεις αυτά.
1: Εγώ τα έχω πιάσει. Είτε.
5: Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης, Μιαούλης, Κανάρης and Μπουλουμπίνα. Μπουλουμπίνα.
6: Ακούσατε πόσο ωραία είπε και τα ελληνικά ονόματα ο πρίγκιπας Κάρολος.
5: And Μπουλουμπίνα.
7: Τον ακούσαμε πραγματικά, λοιπόν, και εντυπωσιαστήκαμε.
6: Με εντυπωσιακή δίξιον.
5: Μπουλουμπίνα.
1: Μπουλουμπίνα.
0: Ωραίες στιγμές. Τι ωραία που το είχε πει. Καλά. Ο βασιλιάς ο πρίγκιπας
1: βασιλιάς
0: τότε.
1: Ναι, ο βασιλιάς Κάρολος είδες τι έγινε χθες.
0: Τι έγινε?
1: Τον πεθάνω τον άνθρωπο.
0: Ποιος?
1: Ο ένας ραδιοφωνικός σταθμός.
0: Μπα που να φάνε τη γλώσσα του. Θα δαγκώσουν το σβέρκο
1: του. Έτσι για σένα το λέω για να ξέρεις. Δεν έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Πάντως έχει προκληθεί. Εγώ εσύ χτύπα.
0: Εγώ χτυπάω.
1: Μα, χτύπα. Ναι. Λοιπόν, δεν θέλω να πεθάνει ο άνθρωπος. Πάντως έχει προκλήθηκε, λέει, πανικό στη Βρετανία. Γιατί ήταν προήλθε αυτό το fake. Ο fake θάνατος από σφάλμα υπολογιστή.
0: Και λοιπόν, βγήκαν δηλαδή σε ραδιοφωνικό σταθμό και ανακοίνωσαν.
1: Ναι,
0: ότι
1: ναι,
0: πέθανε ο βασιλιάς.
1: Ναι. Ο διευθυντής ΔΕΗ του σταθμού είπε ότι ήταν, έγινε κατά λάθος. Ξέρεις, πάντα τα μεγάλα ραδιόφωνα στη Βρετανία, όλα τα και οι εφημερίδες και όλα έχουν, σε περίπτωση που γίνει, ξέρεις, έχουν φτιάξει κάποια ηχητικά.
0: Έχουν έτοιμο το αφιέρωμα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Το μνημόσυνο.
1: Κατά λάθος, λοιπόν, μπήκε το αφιέρωμα για το θάνατο του Καρόλου, που δεν πέθανε.
0: Μπράβο τους, μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι.
0: Που να δαγκώσουν το σβέρκο του.
1: Αλίμονο, καταλαβαίνω, εσύ θα πέσεις σε κατάθλιψη. Θα έχεις τρίμηνο εθνικό πένθος, αν φύγει ο Καρόλος. Το ξέρω, γι' αυτό το λέω.
0: Αυτά λοιπόν με τον βασιλιά Κάρολο, την Μπουλουμπίνα και τον κύριο Ζιάγκο, τον νικηταρά του Τουρκοφάγου.
1: Κάπου είχα ακούσει κάποτε ότι είχε πει ότι είχε πάει με 3.600 γυναίκες κτλ.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Δεν το ξέρεις?
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Ναι, βεβαίως, είχε κάνει δήλωση αφού είχε παίζει σε όλα τα μέσα. Είχε κάνει δήλωση.
0: Μου έχει διαφύγει, τι να σου πω.
1: Σου δεν μπορώ να τα γνωρίζω εσένα, όλα. Απορώ πως σου διέφυγε σε αυτό. Απορώ, δεν σου έχει διαφύγει. Σε μένα, άστα αυτά.
0: Παναγιώτη Βολάνιος στο στούντιο.
1: Έλα, Παναγιώτη μου.
0: Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Πρόσεξε τι θα πεις.
1: Πες τα όλα, Παναγιώτη. Δέχεσαι μπούλινγκ, αλλά έχεις εμένα στο πλευρό σου.
8: Μία και σήμερα, αυτό λέω μόνο.
1: Μπράβο, παιδί μου.
8: Να πούμε και την κίνηση.
0: Γι' αυτό είσαι εδώ.
8: Σωστά. Το καθιερωμένο μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στον Κηφισό, στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι, αλλά και στο ύψος του Ρέντι. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Ουρές οχημάτων στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και στη Σταδίου Πειραιώς στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Στο κόκκινο η άνοδος της Σαλήμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Δυσκολίες έχουμε στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Φάληρο.
0: Γύρισε σελίδα, παιδιά, για να ξέρετε, έτσι.
8: Συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πειραιώτικα είπαμε πολλά, γιατί ξεκινάει και η έξοδος εν όψει
0: του αγώνα. Εντάξει, το είπαμε αύριο αυτό.
8: Και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κούμπο μεταμόρφωσης μέχρι.
9: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113. Για κάθε γευστική σου απόλαυση έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη δοχείο 9,98 το κιλό. Φιλάνδια βότκα 700ml 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
10: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
10: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
10: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
10: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
10: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
10: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
11: Τηλέφωνα 22 730 35 426
10: και 69 76 55 73 49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
12: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
13: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
14: Το κοριτσάκι του.
13: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
14: Και τη φωλιά του.
13: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
14: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
13: Κοτόπουλο σούβλας.
14: Κολοκυθολούλουδα.
13: Μεζέδες και αποστάγματα.
14: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
13: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
14: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
13: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
14: Στη φωλιά μας.
15: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
16: Διάθεση καλοκαιρινή.
17: Θέα χαλαρωτική.
16: Γεύσεις λαχταριστές.
17: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
16: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
17: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
16: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
17: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
16: Τηλέφωνο 22730-62-153.
17: See you at Corner.
18: Ράδιο Σάμος
17: FM στους 102.
19: Στην Ελλάδα, Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
20: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
22: Τι?
21: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
22: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
23: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
24: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
25: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
24: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
25: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
26: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, Αμαλία μου, σήμερα που έχεις γιορτές και χαρές στο σπιτικό σου, που γιορτάζει και η κόρη, γιορτάζει και η μαμά, και να τις χαίρεσαι για άλλη μια φορά. Σου έχω πρόταση για να κάνεις και τα δώρα σου και να έχεις και κέρδος, να έχεις και κέρδος στην τσέπη σου. Θυμάσαι ένα συνολάκι που έχεις βάλει στο μάτι εδώ και αρκετό καιρό. Λοιπόν, μπορείς να το πάρεις τώρα με 20% έκπτωση στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και δεν σταματάς εκεί. Κλείνεις και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το Σαββατοκύριακο και πάλι από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και για να το γιορτάσεις το βράδυ, μπορείς να παραγγείλεις το αγαπημένο σου φαγητό. Μαντεύεις, έτσι. Ξανά από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο θέλεις, τι άλλο να ζητήσεις.
1: Τίποτα άλλο.
0: Έτσι, μπράβο. Μπες και εσύ τώρα στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, για να ανακαλύψεις αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Για πάμε λοιπόν παρακάτω. Ιωαννάθαν, ευχαριστούμε ειλικρινά. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα,
0: σου στέλνουμε
1: καλημέρα.
0: Τις καλύτερες ευχές μας. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Πάμε παρακάτω, γιατί λέγαμε και για την ανάρτηση που έκανε νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας στα social media με τη φανέλα της Μπαρτσελώνα και τον αριθμό 26. Έρχεται λοιπόν ο θεριστής 26 Μαΐου στο Θησίο και τώρα τα στοιχήματα πάνε και έρχονται σχετικά με το όνομα. Χθες ανέβασε ένα βίντεο λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας με προτάσεις που κάνουν οι πολίτες σχετικά με το όνομα του νέου κόμματος. Για να ακούσουμε λοιπόν αυτές τις προτάσεις.
2: Αρχικά θα ήθελα κάτι που να μην είναι δύο λέξεις. Το ορίζοντες θα μ' άρεσε.
3: Η συνέχεια.
4: Ο Λάουρα ήταν καλό πάντως.
5: Κυβερνός αριστερά.
6: Νέα πορεία.
7: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
8: Επίδα ξανά.
9: Πορεία, στοχμός.
10: Η επιστροφή.
11: Επειδή έχω εμπνεύσει αρκετά τον πρόεδρο, θα το ονομάσει ζωή. Ζητώ ώρα ήλιο.
12: Πηξίδα.
13: Πηξίδα.
11: Πηξίδα.
13: Πηξίδα ίσως.
14: Πηξίδα.
13: Πηξίδα.
14: Έπεσα μέσα.
0: Οι περισσότεροι λοιπόν λένε πηξίδα.
1: Ναι, λες εμάς, εντάξει, και επειδή και εγώ το έχω πει και εσύ καλά, το έχεις πει,
0: δεν
1: θα
0: δούμε. Δεν νομίζω να πάει σε αυτό που είναι το πιο πιθανό,
1: ναι,
0: που περιμένουμε όλοι.
1: Ναι, θα το δούμε πάντως.
0: Εγώ περιμένω κάτι πιο ευρηματικό, περιμένω την έκπληξη της
1: ναι,
0: τελευταίας στιγμής.
1: Εντάξει, πάντως να πούμε.
0: Ο Φόρτσα Παοκάρα λέει ότι το πηξίδα δεν μπορεί να το επιλέξει, γιατί θα μπλέξει με πνευματικά δικαιώματα. Το έχει, λέει, η ελληνική λύση ως λόγκο. Δεν το ήξερα αυτό.
1: Εντάξει, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Πάντως το πηξίδα παίζει πάρα πολύ, θα δούμε. Μπορεί να μην είναι σκέτο πηξίδα.
0: Ο Κώστας λέει άλλη έξι.
1: Ναι.
0: Παίζει με το όνομα, με το Άλεξ τέλος πάντων.
1: Ναι. Εντάξει. Λάουρα αποκλείται να το πει.
0: Καλά, ναι.
1: Εντάξει.
0: Το προφανές.
1: Ναι, και ζωή.
0: Θα έχει κάτι μέσα με το αριστερά, δεν θα το έχει.
1: Δεν το ξέρουμε. Πάντως, είναι συγγενή χθείος κρατούν στην Αμαλίας για το όνομα. Πάντως, εκατοντάδες θελοντές, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν κινητοποιηθεί τις τελευταίες μέρες για την εκδήλωση που θα γίνει στην πλατεία του Θησίου. Και βεβαίως αυτή η κινητοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντική σύμφωνα με του συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, γιατί αντανακλά και την αντίληψη του νέου φορέα από την κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία. Γι' αυτό το λόγο, και να το πω αυτό, θα κληθούν να υπογράψουν όλοι το βράδυ της επόμενης Τρίτης την ιδρυτική διακήρυξη. Κατάλαβες, δηλαδή αυτή όλη η διαδικασία θα γίνει ανοιχτά, δημόσια και μαζικά. Μάλιστα, υπάρχει, λέει, και ανοιχτή, θα είναι ανοιχτή ψηφιακή κοινότητα και θα δημιουργηθεί ειδική και έχει δημιουργηθεί διαδικτυακή πλατφόρμα και site, ιστοσελίδα. Βεβαίως από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, όλες αυτές τις πλατφόρμες και τις ιστοσελίδες τις διαχειρίζεται το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα σε συνεργασία με ομάδα ειδικών. Άρα θα έχουμε μια ανοιχτή ψηφιακή κοινότητα που στη συνέχεια, λέει, θα υποδεχθεί τα μέλη του κόμματος. Άρα θα γίνουν όλα για την κοινωνία και με την κοινωνία, αυτό καταλαβαίνω, και μαζικά.
0: Να δούμε λοιπόν τι αποφάσεις θα πάρουν και στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα συγκληθούν τα όργανα.
1: 6 Ιουνίου θα γίνει κεντρική επιτροπή, πριν θα υπάρξει πολιτική γραμματεία, δηλαδή μετά την ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν τεράστιες γκρίνιες μέσα και δύο στρατόπεδα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα ξαναπώ, δεν ξέρω αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει κάποιες συμφωνίες. Δεν μου προκύπτει από το ρεπορτάζ. Δηλαδή θεωρώ πως τσακώνονται και μόνοι τους μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αλήθεια το λέω. Πάντως, 50 νέα στελέχη, λέει, θα βρίσκονται στο Θησίο. Νέα στελέχη, το τονίζω. 50 νέα στελέχη, να τα δούμε. Και μάλλον δεν θα υπάρχουν βουλευτές.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο στη Ξάνθη. Δεν θα ήταν έκπληξη, λέει, να πει το κόμμα του Ανεξάρτητοι Έλληνες. Καλά, εντάξει τώρα, σιγά μην χρησιμοποιείς το Ανεξάρτητοι Έλληνες. Καλημέρα και στο Θάνο. Τι να λέμε, λέει, ένα είναι το όνομα για το νέο κόμμα, Θερισμός. Ο Γιώργος από την άλλη επιλέγει το όνομα Ηλωτοφάγη για να ταιριάζει και με την Ιθάκη. Ενώ η Λαμπρινή το νέο Πασόκ. Καλημέρα Λαμπρινή. Και ο Χρήστος πάει στο θερισμό. Παίζει πάρα πολύ με αυτό το οποίο ακούστηκε το προηγούμενο διάστημα για τον θεριστή δηλαδή που έρχεται. Καλημέρα και στην Ούλη. Καταστροφή. Μάλιστα. Κόντεψα να πνιγώ. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι κινούνται έτσι θετικά σε αυτό το νέο εγχείρημα και αυτοί οι οποίοι το αντιμετωπίζουν με μεγάλη δυσπιστία, όπως καταλαβαίνουμε εδώ από τα μηνύματά μας.
1: Πάντως φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνεται πολύ στην νεολαία. Είναι αυτό που λέει, να τους σηκώσουμε τους νέους από τον καναπέ, να πάνε να ψηφίσουν, να συμμετάσχουν. Εγώ το βλέπω και, και στην δραστηριότητά του στα social media ότι απευθύνεται πολύ στους νέους.
5: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
13: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
14: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
13: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
10: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
13: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Real FM. Η ώρα είναι 9.
16: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
17: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Είναι ώρα.
2: ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, όπως σε πόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρη. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη ως Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Φιλής Ανθούσα και Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου και διαπραγματεύσεις διάρκειας 30 ημερών με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να εμφανίζεται αντίθετος. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Η προσπάθεια της Ουάσιγκτον να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε συνθηκολόγηση είναι μια ψευδαίσθηση, απάντησε ο Ιρανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, η νεοσύστατη αρχή του στενού του Περσικού κόλπου του Ιράν ανακοίνωσε τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στενό του Ορμούζ. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσόνα, απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη. Στο τρίπτυχο νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη συγκοινωνία, συνόψισε ο Πρωθυπουργός την κυβερνητική πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προσθήκη 1076 νέων λεωφορείων και έθεσε ως στόχο να μειωθεί στα 3,5 λεπτά η συχνότητα δρομολογίων στο μετρό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Παγκόσμια κατακραυγή προκαλεί το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Η Αθήνα ζητά με διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών.
2: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
4: Γιατρέ μου.
20: Πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
20: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
24: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
25: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Δεν έγινε δεκτή η έφεση της Southampton που αποβλήθηκε από τα play-off ανόδου στην Premier League λόγω της υπόθεσης κατασκοπίας σε αντίπαλες ομάδες. Έτσι το προσεχές Σάββατο στον τελικό για την τρίτη προνομιούχο θέση θα αναμετρηθούν οι Middlesbrough με τη Hull. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
26: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Ελλάδα, η χώρα του πράσινου ήλιου.
1: Παιδιά, σηκωθείτε να...
0: σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους, παιδιά, για τον πράσινο ήλιο, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, Αμαλία μου, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε, ο πράσινος ήλιος.
1: Υπερπατρίδος και θεών.
0: Γιατί δεν παίζει.
2: Πασοκάρα!
0: Ήθελε τη δεύτερη. Η χώρα του πράσινου ήλιου δεν παίζει όμως καθόλου τυχαία, καθώς αν σήμερα, 21 Μαΐου του 2018, φεύγει από τη ζωή ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Ο Χάρη Κλίν, ο θεμελιωτής της νεότερης ελληνικής σάτιρας, ο κύριος εκφραστής της.
1: Κάτω οι αντίχριστοι!
0: Θυμάμαι τότε στη δεκαετία του 80, παιδάκι ακόμα, αρχικά περιμέναμε να κυκλοφορήσουν οι νέες του κασέτες και στη συνέχεια οι δίσκοι. Και ρουφάγαμε το περιεχόμενο. Μία ώρα, δύο ώρες όταν ήταν διπλός. Πραγματικός showman ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Άνοιξε δρόμο λοιπόν για την νεότερη ελληνική σάτιρα, για την επιθεώρηση, και μας στο ραδιόφωνο μας έχει βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια με τα αποσπάσματα από τις ατάκες του.
1: Αναρτήσουν τη φωτογραφία του Γερουζέλ.
0: Οπότε αξίζει μία αναφορά σήμερα στον Χάρη Κλίν, το σπουδαίο Χάρη Κλίν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 21 Μαΐου του 2018.
1: Έχουμε.
0: Τι κάνεις, Αμαλία μου, πώς πάει? Βλέπω πάρα πολλά μηνύματα
3: πάρα
0: εδώ, χαμός
3: γίνεται.
0: Ευχαριστώ
3: για τις ευχές σας και για την κορούλα μου και για τη μανούλα μου, να είστε καλά.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν σε Κωνσταντίνο και Ελένη, να σας χαιρόμαστε όλους. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα Μαρίνα, δεν σας γράφω συχνά, λέει, αλλά σας απολαμβάνω κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα
3: ευχαριστούμε
0: πολύ.
3: Ευχαριστούμε Μαρινάκη και στην Αλεξάνδρα, καλημέρα.
0: Υπενθυμίζω ότι σήμερα είναι και της αναλήψεως, εκτός από Κωνσταντίνου μάλιστα. Και Ελένης. Καλημέρα και στον Νίκο, μία και μία παιδιά για να βαφτεί ερυθρόλευκο το ΟΑΚΑ. Ναι, θα το ζήσουμε αυτό αύριο το απόγευμα στις 6, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό. Ο δεύτερος ημιτελικός είναι αυτός ανάμεσα σε Βαλένθια και Ρεάλ.
3: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι η ελληνική ομάδα που προκρίθηκε στο Final Four. Να πούμε, εγώ θέλω να το πάρει η ελληνική ομάδα βεβαίως. Νομίζω και εσύ έτσι δεν είναι. Και εσύ δεν θέλεις, ναι. Λέω, θέλεις να το σηκώσεις?
0: Ναι.
3: Ε?
0: Ναι.
3: Τι έρχεται ο Θοδωρής Αξελός?
0: Γιατί
3: σε εννοείστε? Και επίσης,
0: με το που το είπε, παιδιά, έχουν έρθει και έχουν στηθεί έξω από το στούντιο και με κοιτάνε.
3: Όχι, παιδί μου, λέω, δεν θέλεις να το πάρει η ελληνική ομάδα?
0: Πάντα.
3: Ε, μπράβο.
0: Πάντα.
3: Και Ολυμπιακός. Πες Ολυμπιακός. Γιατί δεν είναι Ολυμπιακός, θα πάρει ποια άλλη ομάδα είναι?
0: Όχι.
3: Αν ήταν ο Παθηναϊκός, θα έλεγα να το πάρει ο Παθηναϊκός εγώ.
0: Ναι.
3: Τι? Γιατί ο Θοδωρής κοιτάει και κρυφά ακούει απ' έξω?
0: Έχουμε πιέσεις, όπως καταλαβαίνετε. Πάμε παρακάτω.
3: Θέλω να ελπίζω ότι τη Δευτέρα δεν θα είσαι άρρωστος.
0: Όχι βέβαια, ποτέ. Χθες να πούμε ότι η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League. Επικράτησε με 3-0 της Φράιμπουργκ στο τελικό. Πήρε ευρωπαϊκό τίτλο για πρώτη φορά μετά το 1982. Και ήταν και ο πρίγκιπας εκεί, ο Βίλιαμ, που είναι φανατικός οπαδός της Άστον Βίλα. Και το πανηγύρισε.
3: Ανατρίχιασα. Για τον πρίγκιπα, αυτό εννοώ.
0: Τώρα για μας, άσε να περιμένουμε εκεί τις αλλαγές που έρχονται.
3: Τι αλλαγές λέει θα?
0: Θα έχουμε αλλαγές εκεί.
3: Εντάξει,
0: και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
3: Λογικό είναι όμως και για τον μπάσκετ. Εντάξει, μετά τον αποκλεισμό του
0: Παναθηναϊκού. Ακούγονται διάφορα αισιόδοξα σενάρια.
3: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω, μακάρι να επιβεβαιωθούν,
3: μακάρι.
0: Κάτι πήρε ταυτή μου χθες. Μακάρι να επιβεβαιωθούν.
3: Εντάξει, απλώς όσοι πάνε στο ΟΑΚΑ, στο Telecom Center, αν το λέω σωστά, σωστά πρέπει να το λέω. Να, εντάξει, είναι ένα στολίδι αυτό το γήπεδο, αυτό να το πούμε, όποια ομάδα και αν υποστηρίζεις. Το Telecom Center είναι ένα στολίδι και να σεβαστούν το χώρο. Εγώ αυτό θα πω, να σεβαστούν το χώρο.
0: Καλημέρα, Αλεξάνδρα, να είστε καλά. Καλημέρα στον Πάνο στην Ελβετία. Θέλει να κάνουμε κόμμα εμείς. Κατάλαβες? Θέλει να κάνω κόμμα εγώ, εσύ και να πάρουμε ειδικό σύμβουλο τον Χούδαλα.
3: Μάλιστα, μια χαρά.
0: Καλημέρα, καλημέρα φίλε στην Ελβετία, σε ευχαριστούμε. Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά και με το όνομα. Ο Νίκος, από παράδειγμα, από την Άνοιξη προτείνει το όνομα Ρίχτο. Κατά το Ηλία Ρίχτο. Καλημέρα και σε σένα, Νικόλα.
3: Λοιπόν, η Next is Now και η Dome Consulting το οργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το δημογραφικό στον κύριο Νικό Χατζηνικολάου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.
0: Καλημέρα και στον Βασίλη με τις μάντολες. Ωραίες οι μάντολες.
3: Ωραίες, ωραίες.
0: Θυμίζουν εκεί τα Επτάνησα, την Κεφαλονιά, που σήμερα, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι η ημέρα της ένωσης των Επτανήσων, σαν σήμερα το 1864. Καλημέρα και στον Σπύρο, το ρομαντικό, αναρχικό. Όπως υπογράφει, αγαπητέ φίλε, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε αυτό το όνομα το οποίο προτείνεις. Και στο Δημήτρη, ο οποίος υπενθυμίζει και τη μάχη της Κρήτης, σαν χθες ξεκίνησε η μάχη της Κρήτης, εκεί όπου οι δυνάμεις του άξονα συνάντησαν τεράστια αντίσταση από τον κρητικό λαό.
3: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής τα είπαμε για τις υποκλοπές και όλη αυτή την πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει, για το ότι έχουν διαρρεύσει συνομιλίες του κ. Ανδρουλάκη με τον κ. Δεμήρη, διοικητή της ΑΕΠ, έτσι. Και ενώ είναι κλειστή και απόρριτη συνεδρίαση, έχει αντιδράσει ο κ. Ανδρουλάκης, έχει απαντήσει η κυβέρνηση μέσω κυβερνητικών πηγών. Υπάρχει μια σύγκρουση σφοδρή, θα έλεγα, και θα γίνει ακόμα πιο σφοδρή αύριο στη Βουλή. Έτσι, που συζητιέται η εξεταστική για τις υποκλοπές. Τα είπα σωστά, Καλαμάρε μου?
0: Πάρα πολύ σωστά.
3: Ωραία.
0: Αυτά τα οποία μαθαίνουμε σύμφωνα με πληροφορίες είναι ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να ζητήσει η ψηφοφορία να γίνει με 151 ψήφους για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφαλείας και λόγους λειτουργίας της ΑΕΠ. Και υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
3: Είπαμε ότι σήμερα ανακοινώνει το κόμμα της κυρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη σε 6,5 ώρα. Επίσης, και αναφερθήκαμε και στο νέο κόμμα του Άλεξη Τσίπρα που θα ανακοινωθεί στις 26 Μαΐου με μια μεγάλη γιορτή, όπως λένε, από την Αμαλίας, έτσι, με τη συμμετοχή του κόσμου, και ήδη έχουν κινητοποιηθεί πάρα πολλοί άνθρωποι. Υπάρχει και ένας μουσικοσυνθέτης που γράφει τη μουσική για εκείνη τη μέρα. Ξέρω και το όνομα. Λοιπόν, άρα προχωράνε διαδικασίες, θα δημιουργηθεί και μια ψηφιακή πλατφόρμα, επίσης και μια ιστοσελίδα.
0: Γίνονται πράγματα δηλαδή.
3: Το σύνθημα είναι «Με την κοινωνία για την κοινωνία».
0: Και η σημερινή πρωινή ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.
3: Ναι.
0: Μπαρτσελόνα, παιδιά, νούμερο 26 στην πλάτη.
2: Εγώ με τις γερμανικές ομάδες δεν τα πάω πολύ καλά, διότι δεν έχουν καμία φαντασία, ξέρετε. Παίζουν συνέχεια άμυνα, απλά καταφέρουν στο τέλος να πηγαίνουν το παιχνίδι στα πέναλτι και να κερδίζουν στα πέναλτι. Εμάς το παιχνίδι μας έχει φαντασία. Άρα θα μπορούσα να παρομοιάσω το ΣΥΡΙΖΑ με την Μπαρτσελόνα.
0: Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν Μπαρτσελόνα. Τώρα είναι κάτι διαφορετικό και όπως προτείνει και η Ελένη, άρση, αριστερή συμπόρευση. Λες και το νέο εγχείρημα να μοιάζει με την Μπαρτσελόνα. Δεν πήγε πολύ καλά η Μπαρτσελόνα φέτος.
3: Εντάξει, θα το δούμε.
0: Βέβαια,
3: αυτό
0: πήρε το πρωτάθλημα.
3: Περίμενε να δούμε, και τα 50 νέα πρόσωπα που θα βρεθούν στο Θησίο. Γιατί 50 νέα πρόσωπα λέει θα βρεθούν. Και είπα ότι δεν νομίζω να είναι εν ενεργεία βουλευτές. Θα το δούμε. Πάντως, θα έχει ένα ενδιαφέρον να ακούσουμε και την ιδρυτική διακήρυξη και το μανιφέστο του κ. Τσίπρα, τα νέα πρόσωπα και βεβαίως και τις θέσεις του κόμματος.
0: Για την οσμή του αερίου εκεί στο παράκτιο μέτωπο, στα νότια προάστια, δεν έχουμε κάτι νεότερο και αυτό φυσικά δημιουργεί ερωτήματα, γιατί τώρα δύο ημέρες μετά δεν έχει δοθεί μια επίσημη εξήγηση ώστε και οι πολίτες να ηρεμήσουν και να μην ακούνε και αυτά τα διάφορα σενάρια τα οποία αναπαράγονται κυρίως μέσω διαδικτύου. Τώρα, είσαι γονιός, η καθημερινότητά σου είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σου χρόνος ελάχιστος. Όμως, οι φιλοδοξίες σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η USERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου. Σπούδασε δίπλα στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις. Για περισσότερες πληροφορίες, μπες στο frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210 710 1410. 210-710-1410.
3: Η ΕΚΟ καλωσορίζει το ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερο αναγέμισμα, η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει μια πραγματική ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Μην χάσετε την προσφορά κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου.
0: Για τον καιρό σας τα είπαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Άστατος και σήμερα, το απόγευμα υπάρχει το ενδεχόμενο και για βροχή εδώ στο Λεκανοπέδιο. Η θερμοκρασία μέχρι και 26 έως 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ σύμφωνα με τους επιστήμονες, Ιούνιος και Ιούλιος θα είναι πάρα πολύ ζεστοί, με θερμοκρασίες πάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα. Έρχεται λοιπόν καυτός Ιούνιος και Ιούλιος. Θα καλοπεράσουμε και με τις τιμές στην ενέργεια σε αυτά τα επίπεδα και τα κλιματιστικά. Φαντάζεσαι τι ωραία που θα περάσουμε. Τώρα είδες τι έπαθε μια οδηγός στην Αύπακτο.
3: Ναι. Τι έπαθε γυναίκα με το φίδι μέσα στον κινητήρα.
0: Παιδιά, μπήκε στο αυτοκίνητο.
3: Απίστευτο.
0: Ξεκίνησε και άρχισε το αυτοκίνητο να βγάζει καπνούς και να κάνει κάποιες διακοπές. Η γυναίκα στην αρχή δεν κατάλαβε τι γινόταν. Στην αρχή, το πρώτο δηλαδή που πέρασε από το μυαλό της είναι ότι κάτι συμβαίνει με το λάστιχο. Μετά, όταν είδε τους καπνούς από το καπό, σου λέει κάποια βλάβη υπάρχει. Σταματάει λοιπόν
3: τι
0: δεξιά.
3: Και τι να δει.
0: Ανεβάζει το καπό και βλέπει ένα φίδι, παιδιά.
3: Είναι πολύ τεράστιο.
0: Δύο μέτρα. Δύο μέτρα φίδι. Όχι κανένα φιδάκι τώρα. Α, έτσι έκανε.
3: Έτσι, ο φίδι.
0: Με το που άνοιξε. Με το που άνοιξε. Σταμάτα,
3: θεμάσαι. Ανατριχιάσαμε εδώ με την Κατέρινα Βουτσά.
0: Τρώμαξε η γυναίκα. Πραγματικά, τι να κάνει, φωνάζει την πυροσβεστική. Πήγαν εκεί πέρα δύο οχήματα της πυροσβεστικής, πέντε πυροσβέστες. Έστησαν ολόκληρη επιχείρηση. Τελικά κατάφεραν να το πιάσουν το φίδι, να το βγάλουν και να το αφήσουν ελεύθερο στο περιβάλλον. Λαφιά της, λέει, το πιθανότερο, το οποίο είχε φτάσει τα δύο μέτρα μήκος και είχε πάει και είχε κουλουριαστεί στη μηχανή του αυτοκινήτου. Με αποτέλεσμα να μπλοκάρει αυτό και σύμφωνα με τη μαρτυρία της οδηγού εκεί πέρα, τα χρειάστηκε η γυναίκα, όπως ήταν λογικό.
4: Εμείς ήμασταν στην εξοχή. Είχα παρκαρισμένο το αυτοκίνητο και αυτό μπήκε μέσα από κάτω. Γιατί όλα τα αυτοκίνητα δεν είναι κλειστά. Ήταν τεράστιο φίδι, δεν ήταν κανένα μικρό. Όταν οδηγούσα, κατάλαβα πως κάτι περίεργο γινόταν. Το αυτοκίνητο έκανε ένα σφύριγμα και μειώθηκε ταχύτητά του. Στην αρχή νόμιζα πως έπαθε ζημιά το λάστιχο. Στη συνέχεια έβγαζε καπνούς και το σταμάτησα στην άκρη. Κατεβαίνω κάτω, ανοίγω το καπό να δω τι έχει συμβεί και ξαφνικά βλέπω μπροστά μου το φίδι, το οποίο μόλις με είδε σηκώθηκε όρθιο και στριφογύριζε. Το κεφάλι του ήταν τεράστιο και είχα τρομάξει τόσο πολύ εκείνη τη στιγμή. Απομακρύνθηκα και κάλεσα την πυροσβεστική. Ήρθαν άμεσα και το έβγαλαν.
0: Άκουσες τι
3: λέει. Ψυχολιάστηκε.
0: Άνοιξε το καπό και σηκώθηκε
3: ναι.
0: αυτό όρθιο.
3: Ναι.
0: Και στριφογύρναγε εκεί πέρα με ένα κεφάλι, να ο φίδι.
3: Και πρέπει να τα κάνει όλα αυτά παραστατικά. Δηλαδή, Μάρτον.
0: Ξέρε, παιδί μου, τα σου λέω. Έχεις πάει Ναύπακτο.
3: Έχω πάει, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Πανέμορφο.
3: Πανέμορφο μέρος.
0: Να πας τώρα ένα Σαββατοκύριακο να χαλαρώσεις. Θα σου πω και το σημείο που πέρασε η κυρία εκεί. Να πας να περάσεις αξέχαστα εκεί με το που θα φτάσεις.
3: Βρέπει, θέλει να με ξεκάνει η κατεδάκι μου. Απαναγία.
0: Κάτσε, θα σου πω.
3: Ναι, ναι, πας εσύ, γιατί δεν πάω εγώ, δεν κατάλαβα.
0: Εγώ δεν έχω αυτοκίνητο, καρδιά μου. Εσύ πρέπει να πας εκεί. Το Λαφιάτη. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
5: Καλημέρα και πάλι. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάβουβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο, αλλά και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνοια. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ιδιαίτερα αυξημένη ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στο ύψος του Χαλανδρίου και του Χολαργού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Φάληρο. Και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο. Αρκετές καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 15 έως 20 λεπτών από Άνθους έως Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 15 20 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
0: Να σε καλά Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Αυτές τις μέρες βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο όλη μέρα. Γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, παίκτες γύρω μου, όλα αυτά τα ωραία. Τώρα εσείς θα σκέφτεστε αν έχω τρελαθεί και η απάντηση είναι ναι από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public και ζω κάθε match σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Αυτό το κάνει ο Ιωσήφ, να το ξέρετε. Ζήστο και εσύ με κορυφαία extra large τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην έκπτωση εγγύηση AFITINET και με δωρεάν μεταφορικά.
0: Καλημέρα και στον Σταμάτη, ο οποίος μας ακούει στο χωράφι αυτή την ώρα.
3: Να είναι καλό Σταμάτης. Καλημέρα, Σταμάτη.
0: Να προσέχεις τα φίδια εκεί πέρα, Σταμάτη. Καλή σου ημέρα.
3: Τρίχια σας πανά θεμά σε
0: πρωί. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
6: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
9: Η Aston Villa κατέκτησε τον τίτλο στο Europa League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Μετά από επιβλητική εμφάνιση κέρδισε με 3-0 τη γερμανική Freiburg στον τελικό χθες το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη. Για την ομάδα του Birmingham ήταν ο τρίτος ευρωπαϊκός τίτλος μετά από 44 χρόνια, όταν το 1982 είχε σηκώσει το κύπελλο πρωταθλητριών και το ευρωπαϊκό Super Cup. Ιδιαίτερη στιγμή και για τον τεχνικό της Aston Villa, τον Βάσκο Unai Emery, που πήρε την πέμπτη κούπα στο θεσμό του Europa League με τρεις διαφορετικές ομάδες. Τρεις φορές με την Σεβίλη και από μία με την Villarreal και την Aston Villa.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σήμερα στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: τερματοφύλακας. Κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
1: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
0: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα... Καμιά

0: μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το ανα...
1: Σάμος. FM στους 102.
2: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φέτα χότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ!
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
10: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
11: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
10: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925.

0: 0,65 ώρες γραφείου.
1: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 22730-33-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά. Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Μίλησε και ο Νίκος Δένδιας χθες, έτσι.
5: Ναι.
4: Ήταν στο συνέδριο του κύκλου των ιδεών και είπε ξεκάθαρα ότι δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Κάποιοι βλέπουν διαφοροποίηση του κύριου Δένδια από τη βασική κυβερνητική γραμμή. Εγώ δεν το βλέπω αυτό. Ο κύριος Δένδιας πάρα πολλές φορές είχε εκφράσει την άποψή του για την στάση της Τουρκίας και την προκλητική ρητορική για τις προκλητικές ενέργειες. Δεν το κρύβει. Ξέρω και όταν ήταν με τον ομόλογό του Τζαβούσογλου στην Τουρκία, του έδωσε αποστομωτικές απαντήσεις. Άρα δεν θεωρώ ότι είναι εκτός γραμμής.
5: Να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Δένδιας χθες ακριβώς.
6: Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Δεύτερον, και βεβαίως με ενοχλεί και με ενοχλεί πάρα πολύ αν πραγματοποιηθεί. Αλλά δεν θα ήθελα προκαταβολικά να ενθαρρύνω ένα διάλογο για κάτι που συνιστά διαρροή.
5: Έχει δίκιο σε αυτό το οποίο λέει ο Νίκος Δένδιας.
4: Βέβαια.
5: Δεν μπορείς να προχωρήσεις σε κινήσεις ή να τοποθετηθείς.
4: Αν δεν δεις επισήμως ότι υπάρχει αυτό και το κείμενο και το νομοσχέδιο.
5: Για διαρροές που υπάρχουν σε μέσα ενημέρωσης. Ο καθένας σε μια τηλεόραση εκεί μπορεί να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει.
4: Και ξέρουμε και το προπαγανδιστικό μηχανισμό στην Τουρκία. Μέσω των μέσων ενημέρωσης. Το ξέρουμε. Πώς να γίνει τώρα.
5: Εκεί στον κύκλο ιδεών τοποθετήθηκε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
4: Ναι, βέβαια.
5: Ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να αντιδράσουμε εφόσον δούμε τι είναι αυτό ακριβώς. Και είπε ότι πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που πρέπει και ότι κάνει αυτό που πρέπει. Και επίσης είπε ότι πολλά από αυτά τα θέματα δεν χρειάζεται να συζητιούνται και δημόσια. Ενώ τοποθετήθηκε.
4: Μια πολύ όρθη άποψη, έτσι.
5: Ναι. Ενώ τοποθετήθηκε και η Ντόρα Μπακογιάννη, να ακούσουμε τι είπε και η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία έχει μια εμπειρία, όπως και να το κάνουμε, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.
7: Είναι και αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο ακόμα δεν έχουμε δει. Εμείς ξέρουμε ως συνήθως τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Εγώ ακόμα περιμένω να το δω. Περιμένω να δω τι πραγματικά θα πούνε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να είναι, μία βάση θα έχουν οι πληροφορίες. Αναμφισβήτητα είναι μία ρογμή εμπιστοσύνης, το οποίο για μένα ίσως είναι το πιο σημαντικό, και αναμφισβήτητα επίσης είναι μία κλιμάκωση στην ένταση.
4: Ξεκάθαρη, κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, εντάξει, έχει δημιουργήσει έναν προβληματισμό όλα αυτά που γράφονται και ακούγονται στη γειτονική χώρα. Να δούμε τι θα είναι αυτό το νομοσχέδιο.
5: Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες, πάλι όμως σε επίπεδο πληροφοριών, χθες, ότι ενδεχομένως αυτό το νομοθέτημα να μην περιέχει αυτό που ονομάζουμε γκρίζες ζώνες. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα έρθει στη συνέχεια. Ταυτόχρονα, ο Νίκος Δένδιας είπε ότι η Ουκρανία οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη στην Ελλάδα.
4: Για τον ντρόουν.
5: Για τον ντρόουν, το οποίο βρέθηκε εκεί στις ακτές της Λευκάδας και χρησιμοποίησε και παράδειγμα, μάλιστα, λέγοντας τι θα είχε συμβεί αν είχε χτυπηθεί ένα κρουαζιερόπλοιο, το οποίο κατέβαινε από την Αδριατική με προορισμό τα ελληνικά νησιά και είχαμε νεκρούς. Ζήτησε λοιπόν μια μεγάλη συγγνώμη από την Ουκρανία. Και για να ολοκληρώσουμε την αναφορά στα εθνικά μας θέματα, να πούμε ότι τη Δευτέρα, σύμφωνα με το σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων, ο Νίκος Δένδιας θα βρεθεί στα Τύρανα, καθώς αναμένεται να ξεκινήσουν συζητήσεις και πάλι για οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας με την Αλβανία.
4: Σημαντική εξέλιξη.
5: Είναι μια σημαντική εξέλιξη. Τώρα, στο θέμα του πολέμου, Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελάκι μου.
4: Είμαστε κοντά σε συμφωνία, είμαστε μακριά από τελεσίγραφο. Σε τελεσίγραφο από ένα βήμα πίσω, σε ένα άλλο βήμα πίσω και ένα βήμα μπροστά. Πάντως, σήμερα, ενώ έπεφτε το πετρέλαιο, έχει ξεκινήσει και ανεβαίνει για μια ακόμη μέρα, ενώ είχε πέσει, ξαναλέω. Τώρα το κοίταζα πριν από λίγο, ανεβαίνει λίγο βέβαια. Δεν φαίνεται να τελειώνει εύκολα αυτός ο πόλεμος. Λέει ότι υπάρχει ένα νέο κείμενο συμφωνίας που έχει στείλει το Ιράν μέσω του Πακιστάν στις Ηνωμένες Πολιτείες και το επεξεργάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες.
5: Τώρα, Αμαλία μου, σε βλέπω λίγο σκεπτική. Τη ρωτάω τι έχεις, μου λέει δεν ξέρω τι να παραγγείλω, τι να φάω σήμερα κτλ. Κοίταξε, εγώ δεν ξέρω τι θα φας τελικά, αλλά ξέρω πώς θα φας και ταυτόχρονα πώς θα κερδίσεις. Άκου λοιπόν, Αμαλία μου. Μπες στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Α, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου, Αμαλία.
4: Μάλιστα.
5: Είδες, για σένα δουλεύω εγώ. Για να έχεις κέρδος καθημερινά.
4: Αλίμονο.
5: Δεν μου λες το άλλο στην Πορτογαλία, το είδες. Τι κουλό είναι αυτό πάλι.
4: Πραγματικά.
5: Πώς έχει βλακέψει έτσι ο κόσμος.
4: Ακριβώς θα πω. Η βλακεία είναι ανίκητη. Πραγματικά είναι ανίκητη.
5: Παιδιά, εκεί στην Πορτογαλία υπάρχει ένα κίνημα να το πω.
4: Πες το, ένα κίνημα.
5: Μία τάση να την πω. Άνθρωποι, λέει, αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα.
4: Και ζητάνε να τους θεραπεύσουν κτηνίατροι όταν έχουν ένα πρόβλημα υγείας. Δεν πάνε στους κανονικούς γιατρούς.
5: Όταν είναι ασθενείς δεν θέλουν γιατρό.
4: Θέλουν κτηνίατρο.
5: Γιατί θεωρούν, για παράδειγμα, ότι είναι σκυλάκια. Λένε, ας πούμε, ότι είναι σκυλάκια. Κάνουν το σκυλάκι. Κάνουν διάφορους ήχους, πάνε λέει και μπουσουλώντας και ζητάνε λέει να τους δει ο κτηνίατρος. Να κάνουν έτσι. Έτσι κάνουν.
4: Έτσι κάνουν.
5: Ναι.
4: Πάντως οι κτηνίατροι στην Πορτογαλία είναι έξαλλοι. Έβγαλαν και ανακοίνωση.
5: Παιδί μου, έβγαλαν ανακοίνωση. Έχω ρεπορτάζ εδώ, θα ακούσεις τώρα και την ανακοίνωση που έβγαλαν οι κτηνίατροι εκεί πέρα στην Πορτογαλία.
8: Βγάζουν ήχους, περπατούν στα τέσσερα, φορούν μάσκες ζώων και ψεύτικες ουρές. Το φαινόμενο των θηριανών ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα έχει προκαλέσει σάλο στην Πορτογαλία μετά την απέτηση νεαρών να εξετάζονται από κτηνίατρους. Με τους θηριανούς να κατακλείζουν το TikTok από συναθρήσεις τους σε πάρκα, σχηματίζοντας αγέλες, ο Κτηνιατρικός Σύλλογος της Πορτογαλίας εκδίδει ανακοίνωση πως δεν τους αναλαμβάνει σε περίπτωση ασθένειας. Το φαινόμενο προκαλεί έντονη ανησυχία καθώς εξαπλώνεται στην καθημερινή. Ζωή. Θηριανοί επιβιβάζονται μπουσουλώντας σε λεωφορεία και όχι μόνο.
4: Εντάξει, ξαναλέω. Η βλακεία είναι ανίκητη.
5: Ανεβαίνουν στα μέσα μεταφοράς μπουσουλώντας.
4: Έχει γίνει ήδη σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωση και στα ελληνικά.
5: Έλα Χριστέ και Παναγία.
4: Έχουν ουρά, βάζουν ουρά. Μάσκα κανονικά, περπατούν, μπουσουλάνε, δηλαδή πραγματικά και ζητάνε τη βοήθεια κτηνιάτρων. Και σου λένε κτηνιάτρων, δεν μπορούμε να του αναλάβουμε.
5: Για να βγάλει τώρα.
4: Αυτό λέω.
5: Την Ιατρικό Σύλλογο της Πορτογαλίας, ολόκληρος ανακοίνωση.
4: Έχει ξεφύγει η κατάσταση, αυτό λέω.
5: Ρε βλαμμένοι που υπάρχουν. Είμαστε σκυλάκια. Εντάξει, το είχαμε καταλάβει ότι δεν πάει καλά ο κόσμος. Είναι πάρα πολλά τα σημάδια και τα βλέπουμε καθημερινά. Αλλά το πράγμα βαίνει όλο και χειρότερο.
4: Και λέει ο Γιάννης δεν είναι αυτοπροσδιορίζονται, είναι ζώα.
5: Καλά με τα ζώα δεν έχουμε τίποτα. Μια χαρά είναι.
4: Δεν έχω, τα λατρεύω τα ζώα.
5: Και τα σκυλάκια και τα γατάκια.
4: Αυτή είναι βλαμμένη,
5: πάντως σίγουρα. Και όλα τα πλάσματα του Θεού. Αλλά τώρα αυτοί οι άνθρωποι, έχω ακούσει ό,τι κουλό μπορείτε να φανταστείτε για τον αυτοπροσδιορισμό. Καλά, το πιο απλό είναι κάποιος να αυτοπροσδιορίζεται ως διαφορετικό φύλο, εντάξει, άλλο αυτό. Αλλά άλλοι να αυτοπροσδιορίζονται ως αντικείμενα. Το έχω ακούσει και αυτό όλο το προηγούμενο διάστημα. Τώρα έχουμε, ας πούμε, και τα ζώα.
4: Ναι. Τι θα στείλουν τα ζωάκια, αφήστε τα ζωάκια. Να βάλεις στο κτηνίατρο, στα ζώα και εσύ. Στα ζώα και τα πάμε στο κτηνίατρο, ναι. Καλημέρα στη Σόφη μας. Σόφη μας, καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό.
5: Καλημέρα. Ο Γιώργος λέει η λύση είναι μία. Ψυχίατροι να ντυθούν κτηνίατροι και να τους εξετάσουν. Καλημέρα, Γιώργο. Ο Γκοτζίλας είναι πιο πρακτικός. Εγώ αν ήμουν θηριανός, λέει, θα ήθελα να γίνω πουλί για να μην έχω και τα έξοδα μετακίνησης.
4: Α, σωστά γι' αυτό.
5: Κατάλαβες, με τις βενζίνες εκεί και τα πετρέλα εκεί που έχουν φτάσει. Έχεις δίκιο, φίλε. Καλημέρα και στο Σπύρο επανέρχεται στα εθνικά θέματα. Ναι, προφανώς η διακήρυξη των Αθηνών έχει πάει πολύ πίσω μετά από τις κινήσεις που ετοιμάζει η Τουρκία Αλλά όπως λέγαμε και νωρίτερα, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι είναι αυτό.
4: Ακριβώς.
5: Αν θα έρθει, πώς θα έρθει.
4: Και τι θα περιλαμβάνει.
5: Και αυτοί που πρέπει να χειριστούν τις καταστάσεις το κάνουν και αυτή την ώρα. Και δεν χρειάζεται να τα γνωρίζουμε και όλα, τουλάχιστον στο δημόσιο διάλογο. Καλημέρα και στο Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Να βάλεις, λέει, το ηχητικό με τον Ακάλυπτο που έμπαινε μέσα και έλεγε καλημέρα κτηνίατρε στο φίλο του το Μάκη. Αυτό δεν το ήξερα, είναι γεγονός. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ εκεί στην όμορφη Καλαμαριά.
4: Βρε Ιωσήφ, θέλω να αναφερθώ σε αυτή την είδηση. Για αυτόν τον 44χρονο που θέρισε δύο γυναίκες στη Ρόδο.
5: Α, στη Ρόδο.
4: Τροχαίο.
5: Ναι.
4: Την 56χρονη Μαρία και την 20χρονη κόρη της, την Αρμονία. Ο άνθρωπος αυτός έχει ένα βαρύ παρελθόν με την ταχύτητα. Έχει, λέει, οδηγούσε, έτρεχε σε αγώνες, αλλά πείραζε τα αυτοκίνητά του. Έχει ξανα, μάλλον έχει προκαλέσει ατυχήματα γιατί έχει ξαναβρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου. Θέρισε δύο ανθρώπους και αφέθηκε ελεύθερος. Και οι συγγενείς.
5: Με μια εγγύηση, νομίζω, 50.000 ευρώ.
4: Όπως και να έχει, ναι.
5: Και λοιπόν, τώρα λέει γίνεται έρευνα για τα φανάρια.
4: Ναι.
5: Για να δουν ποιος λέει την αλήθεια, γιατί ο συγκεκριμένος οδηγός και η σύντροφός του που ήταν στο αυτοκίνητο επιμένουν ότι πέρασαν με πράσινο.
4: Σκότωσε τους ανθρώπους.
5: Παραδέχεται, λέει, ότι είχε υπερβολική ταχύτητα, αλλά επιμένει ότι πέρασε με πράσινο. Ενώ υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας από το σημείο, ο οποίος λέει ότι πράσινο είχαν οι δύο άτυχες γυναίκες.
4: Εγώ λέω, όπως και να έχει, θα συμφωνήσω μαζί σου και να γίνει η έρευνα και να διαπιστωθεί αν πέρασε με κόκκινο ο ίδιος οι άτυχες γυναίκες. Όμως, πώς αφήνεις έναν άνθρωπο που το ξανακάνει και το ξανακάνει και θερίζει δύο γυναίκες και τον αφήνεις ελεύθερο.
5: Έχεις δίκιο.
4: Δεν ξέρω, εμένα μου προκαλεί έκπληξη και εντύπωση και κακή εντύπωση μου προκαλεί.
5: Επειδή υπάρχει και το προηγούμενο.
4: Γι' αυτό το λέω.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Και δεν βάζει μυαλό. Γιατί καλό είναι να τρέχεις σε πίστες. Άμα έχεις ελάχιστη ταχύτητα, πας έναν αγώνα σε μια πίστα ειδική και τρέχεις. Δεν μπορεί να είναι το αυτοκίνητό σου 500 άλογα και να πηγαίνεις μέσα στους δρόμους ενός νησιού μαλλιοκούβαρα. Και συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση. Και να θερίζεις δύο γυναίκες.
5: Δημόσιος κίνδυνος.
4: Και οι συγγενείς των δύο γυναικών είναι πραγματικά έντονα δυσαρεστημένοι. Έτσι. Σου λέει δεν υπάρχει δικαιοσύνη.
5: Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχτής αφής της Rainbow Waters, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα για να φροντίζουμε το περιβάλλον, να βάζουμε τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Έχει και υπέροχο design, για το οποίο σας είπα περισσότερα την πρώτη ώρα, για το κομψοτέχνημα αυτό της Rainbow Waters. Έχει και βολικό μέγεθος, τοποθετείται πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα μας. Συνδέεται με το δίκτυό μας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, μας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλουμε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο, σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
2: Real FM.
9: Τάκης και Μπούπης.
10: Μπούπη, φέρε το λουρί.
11: Πάμε να δούμε σπίτια.
12: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
10: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
12: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
13: Απλά και ανθρώπινα.
12: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
10: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
9: Τάκης και Μπούμπις.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
15: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
16: Μήπως λεφτά.
15: Τα λες και λεφτά.
17: Κουπόνς. Κουπόνς.
16: Από πού ακούστηκε αυτό.
15: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
18: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
19: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
20: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
21: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com.
23: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
24: Και του έφρεν και τούτα μπαμπά.
25: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
26: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
27: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, άσε τώρα τις συζητήσεις εδώ με την Κατερίνα. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, 3 λεπτά μας μένουν.
1: Ναι, πες εσύ.
0: Η Ελένη, επειδή άκουσε για τον αυτοπροσδιορισμό των Πορτογάλων, μερικών Πορτογάλων εκεί ο Ζώα, λέει, εγώ μπορώ να αυτοπροσδιοριστώ στα 67 και να πάρω σύνταξη.
1: Αυτό είναι το καλύτερο και εγώ το ίδιο θέλω.
0: Να είσαι καλά, Ελένη, καλημέρα. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Κοίταξε να δεις, σηκώθηκε κύμα και εδώ. Όλοι θέλουν να αυτοπροσδιοριστούν. Και ο Παναγιώτης. Αυτός είναι ψάρι. Έλα να κάνουμε παρέα μαζί με το καλαμαράκι. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και στη Χριστίνα, την ροκ τηλεφωνήτρια. Καλημέρα. Έχουμε και διαγωνισμό για να μην ξεχνιόμαστε. Κλήρωση τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ένα τυχερό ζευγάρι θα πάει τριήμερο στην Άνδρο και μάλιστα θα ταξιδέψει με την SeaJets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, και θα έχει διαμονή στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου. Περισσότερες πληροφορίες hotelperakis.com και seajets.com. Και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home στην κλήρωση της Δευτέρας, με μεγάλες εκτόσεις σε 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο και φυσικά το gotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί στον Real Player θα βρείτε και τις οδηγίες. Ακολουθήστε λοιπόν τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Καλημέρα και στο Δημήτρη το Μαντά. Αγαπητέ φίλε, είναι λίγο μεγάλο το μήνυμά σου και τώρα δεν προλαβαίνουμε να το διαβάσουμε. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου και την Αγγελική, την Τζόρτζη. Καλημέρα, Αγγελική, η οποία τα έχει και δικαίως βέβαια με αυτόν τον ανεκδίκητο υπουργό, τον Γκβίρ, τον υπουργό ασφαλείας εκεί του Ισραήλ.
1: Εντάξει, ανεκδίκητος πραγματικά.
0: Εμείς φτάνουμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Χρόνια πολλά και πάλι στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Σε πολύ λίγο κοντά σας,
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Σήμερα στις 11 το πρωί ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια, αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα, το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη, το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα, ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του.
9: Σάμος.
10: FM στους 102.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
14: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
13: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
14: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
13: και 6983-199-081.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
15: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελεουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελεουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
9: Στην Ελεουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
16: Σαρώνει στην άσφαλτο.
17: Σκίζει τα κύματα.
16: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
16: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
17: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
16: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
16: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
17: Για Μότο και Μαρίν,
16: στο Μένεγα θα έρθεις.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.
21: Το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Συντονισμένοι και σήμερα στο ράδιο Σάμος 102 FM, στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλεσμένος ο Γιάννης Νέγρης, στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας η κυρία Ματίνα Βακαλοπούλου. Μας ακούτε στους 102 FM αλλά και online στο www.radiosamos.gr και μας καλείτε στα τηλέφωνα 2273-1570 και 2273-1571. Έχουμε σήμερα τα έγγραφα του συνηγόρου του πολίτη σχετικά με τα ειδικά σχολεία. Με ένα ιδιαίτερα αιχμηρό έγγραφο προς την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Υποδομών Παιδείας και Εσωτερικών αλλά και προς τους Περιφερειάρχες Βορείου Αιγαίου, Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν δύο ακόμα ειδικά σχολεία που είναι στην ίδια μοίρα σαν το δικό μας. Ο συνήγορος του πολίτη καταγγέλει τις απαράδεκτες συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούν τα ειδικά σχολεία Ανατολικής Σάμου, ζητώντας άμεση και επίγουσα παρέμβαση πολιτείας. Το έγγραφο απευθύνεται μεταξύ άλλων στους υπουργούς Χρήστο Δήμα, Σοφία Ζαχαράκη και Θεόδωρο Λιβάνιο, καθώς και στην ΚΤΥΠ ΑΕ, αναδεικνύοντας ευθέως τις κυβερνητικές ευθύνες για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Εδώ, σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Πασχάλη, τη μητέρα που εμφανίστηκε μαζί με άλλους και στο Δημοτικό Συμβούλιο, να την καλημερίσω πρώτα και να της θέσω υπόψη αυτά τα οποία διαβάζω. Κυρία Πασχάλη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Νέγρη.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, κυρία Πασχάλη, σύμφωνα με έγγραφα τα οποία λαμβάνω τώρα από το συνήγορο του πολίτη, ο συνήγορος του πολίτη με ένα αιχμηρό έγγραφο προς την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Υποδομών Παιδείας και Εσωτερικών και προς τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου καταγγέλει τις απαράδεκτες συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούν τα ειδικά σχολεία Ανατολικής Σάμου, ζητώντας άμεσα και επίγουσα παρέμβαση. Το έγγραφο απευθύνεται μεταξύ άλλων στους υπουργούς Χρήστο Δήμα, Σοφία Ζαχαράκη και Θεόδωρο Λιβάνιο, καθώς και στην ΚΤΥΠ ΑΕ, αναδεικνύοντας ευθέως τις κυβερνητικές ευθύνες για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Η ανεξάρτητη αρχή περιγράφει μία εικόνα πλήρους εγκατάληψης για το ειδικό δημοτικό σχολείο, νηπιαγωγείο και το ΕΕΚ Σάμο, όπου παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στεγάζονται σε κτίριο που ανήκει στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμο και δεν διαθέτει ούτε καν νόμιμη άδεια εκπαιδευτικής χρήσης. Η ίδια υπηρεσία του Δήμου Ανατολικής Σάμου διαπιστώνει ότι δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια για τη λειτουργία της δομής στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Ο συνήγορος του πολίτη αφήνει σαφείς αιχμές για διαχρονική αδιαφορία και διοικητική αδράνεια, επισημένοντας ότι οι συνθήκες δεν συνάδουν με την εκπαιδευτική διαδικασία και δεν διασφαλίζουν το δικαίωμα των παιδιών στην ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και τις εκκλήσεις για χρηματοδότηση και μετεγκατάσταση, τα σχολεία της Σάμου δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα πρόγραμμα ανακαίνησης ή ουσιαστικής στήριξης. Το άφησα αυτό τελευταίο για σας. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε έργα ανακαίνησης για άλλα ειδικά σχολεία της χώρας μέσω ΚΤΥΠ και δωρεών, τα ειδικά σχολεία Σάμο παραμένουν εκτός σχεδιασμού παρά τα σοβαρά προβλήματα που έχουν ήδη καταγραφεί επισήμως από δημόσιες υπηρεσίες. Ο συνήγορος του πολίτη ζητά πλέον ευθέως άμεσα και επίγουσα διευθέτηση του ζητήματος, καλώντας τα συναρμόδια υπουργεία και τους εμπλεκόμενους φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες πριν υπάρξουν σοβαρότερες συνέπειες για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Κυρία Πασχάλια.
1: Ακριβώς. Τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι, κύριε Νέγρη, το ξέρετε καλύτερα κι εσείς. Mm-hmm. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Δυστυχώς και τον τελευταίο καιρό κάπου διάβασα ότι υπήρχε και ένα πρόγραμμα, μάλλον υπάρχει ένα πρόγραμμα που θα φτιάξει και άλλα σχολεία, όπως είπατε κι εσείς.
0: Α, αλλά υπάρχει το πρόγραμμα αυτό, αλλά δεν μπήκε κανείς. Ναι. Δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με αυτά.
1: Δηλαδή με τη δικαιολογία ότι το κτίριο ανήκει στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Δεν ξέρω, δηλαδή αυτή η δικαιολογία μπαίνει μπροστά και δεν γίνεται καμία ουσιαστική παρέμβαση.
0: Ποια δικαιολογία μπαίνει μπροστά? Ακούστε κάτι, μισό λεπτό, γιατί τα πράγματα δεν είναι έτσι. Αυτά είναι μια δικαιολογία του Παπαγεωργίου που δεν ξέρουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Εδώ η ίδια, ακούστε κάτι, υπάρχει άλλο έγγραφο που μιλάει για 3 χρόνια αδιαφορίες πάνω στα παιδιά της ειδικής αιγωγής. Και ξέρετε ποιο είναι το έγγραφο? Μαντεύετε, κυρία Πασχάλη?
1: Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί.
0: Είναι λοιπόν το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 3781-185026, που δεν είναι απλώς μια υπηρεσιακή ενημέρωση, είναι ένα πολιτικό και διοικητικό χαστούκι προς το Δήμο Σάμο και προσωπικά προς τη Δημοτική Αρχή του Δημάρχου Πάρη Παπαγεωργίου. Και το πιο βαρύ στοιχείο, το έγγραφο φέρει την υπογραφή της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμο, Αλεξάνδρας Εμμανουηλίδου, η οποία ουσιαστικά καταγράφει επίσημα με ημερομηνίες και πρωτόκολλα και γεγονότα ότι ο Δήμος γνώριζε εδώ και χρόνια και άφηνε τα παιδιά της ειδικής αγωγής να κάνουν μαθήματα μέσα σε συνθήκες υγειονομικής εξαθλίωσης. Δεν είναι προσβλητικό όλο αυτό?
1: Βεβαίως, κύριε Νέγρη. Δεν είναι προσβλητικό προς αυτά τα παιδιά, στους εργαζόμενους και τους εκπαιδευτικούς?
0: Τα παιδιά είναι στο Δήμο, δεν είναι? Εγώ δεν εννοώ τα παιδιά. Τα παιδιά είναι αυτονόητο ότι είναι προσβλητικό.
1: Βέβαια και είναι. Και η αδιαφορία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Τι να πω, εγώ δεν τα πιστεύω όλα αυτά που ζω σαν μαμά. Ειλικρινά σας μιλάω. Πίστευα ότι θα υπάρχει μια πόρτα ανοιχτή για να μας ακούσει και ότι θα κάνουν πράγματα. Δυστυχώς είμαστε 5 μήνες μετά και συζητάμε τα ίδια που συζητούσαμε στην αρχή, κύριε Νέγρη. Δεν έχει αλλάξει το παραμικρό.
0: Ακούστε, κυρία Πασχάλη, πώς τα βάζει τα πράγματα στη σειρά η κυρία Εμμανουηλίδου. Χρονικά. Για να δείξουμε και στον κόσμο ότι δεν ενδιαφέρεται ο Δήμος. Ακούστε. 19 Ιουνίου του 2025. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης προειδοποιεί ότι το κτίριο είναι ακατάλληλο και ζητά νέο σχολείο. 4 Ιουλίου του 2025. Νέα παρέμβαση προς το Δήμο Ανατολικής Σάμο για ανέγερση σύγχρονου συγκροτήματος, με αναφορά ότι τα παιδιά στεγάζονται σε ακατάλληλο χώρο μέσα στο νοσοκομείο Σάμο. 2 Φεβρουαρίου του 26. Επίσημη καταγγελία για παρουσία τροκτικών επί τουλάχιστον 3 έτη. Δηλαδή επί 3 χρόνια παιδιά με αναπηρία συμβίωναν με ποντίκια και περιττώματα, ενώ ο Δήμος παρακολουθούσε αδρενής. 17 Φεβρουαρίου του 26. Τα σχολεία κλείνουν για 3 μέρες λόγω τροκτικών. 18 Φεβρουαρίου 26. Νέα εμφάνιση περιττωμάτων τροκτικών στο χώρο στο σχολείο. 24 και 25 Φεβρουαρίου. Νέα περιστατικά. Νέα τροκτικά. Νέες εκκλήσεις. Ακόμη και αναφορά σε πιθανή προσφυγή γονέα στη δικαιοσύνη. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στις 2 Μαρτίου του 26 η ίδια η υγειονομική υπηρεσία επιβεβαιώνει έντονη υγρασία, αποχητευτικά προβλήματα, δομικές αστοχίες και σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα πίσω από τις δημόσιες δηλώσεις και τις φωτογραφίες των εγγενείων που κάνανε πάνω εκεί στο ειδικό σχολείο. Εδώ υπάρχουν έγγραφα, η ίδια η διεύθυνση της εκπαίδευσης με την υπογραφή της Αλεξάνδρας Εμμανουηλίδου καταγράφει επίσημα ότι ο Δήμος έχει ενημερωθεί επανειλημμένα και δεν έδωσε λύση, όχι μία φορά, όχι δύο, αλλά επί μήνες και χρόνια. Αυτό δεν είναι απλή διαφορία. Εγώ το ονομάζω πολιτική και ηθική χρεοκοπία. Και πρέπει να ντρέπονται λίγο αυτοί που λένε ότι, ξέρετε, εμείς είμαστε δήμαρχοι ή είμαστε αντιδήμαρχοι ή είμαστε ειδικοί σύμβουλοι ή πάει λέγοντας. Με συγχωρείτε που σηκώνω τον τόνο της φωνής, κυρία Πασχάλη, αλλά όταν έρχεται η ίδια η προϊσταμένη της διευθύντρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και καταγγέλει το Δήμο, εδώ κάτι δεν πάει καλά.
1: Ακριβώς, ακριβώς, κύριε Νέγρη. Αυτά λέμε και εμείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Και δυστυχώς είναι η καθημερινότητα πάρα πολλά χρόνια. Πλήρης αδιαφορία. Δεν υπάρχει το ότι θα κάνουμε, θα φτιάξουμε. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν υδρώνει κανενός το αυτή δυστυχώς και η πραγματικότητα είναι ότι καθημερινά τα παιδιά συμβιώνουν με τα τροφικά και με τα περιττώματα αυτών. Αυτή είναι η καθημερινότητά μας εμάς. Δηλαδή, όχι απλά θα έπρεπε να ντρέπονται, κύριε Νέγκρι, δεν θα έπρεπε να μιλάνε καν. Θα έπρεπε την επόμενη μέρα που κλείσαν το σχολείο να έχουν κάνει παρεμβάσεις. Θα έπρεπε μέσα στο Πάσχα που μας έδωσαν ψεύτικες για μια ακόμα φορά υποσχέσεις να έχουν κάνει κάτι. Είναι ντροπή, γιατί βγαίνουν δημόσια και μιλάνε και με αναρτήσεις και στα ραδιόφωνα.
0: Ακούστε τώρα, αφήστε τα ραδιόφωνα και τις αναρτήσεις των ανοήτων ανθρώπων που δεν ξέρουν τι λένε. Αυτά είναι ανοησίες που λένε. Και πρέπει να ντρέπονται κοντζά με γαϊδούρια και κοντζά με άντρες να κάθεται να κοροϊδεύουν όλο τον κόσμο. Ντροπή.
1: Τι να πω, κύριε Νέγκρι, συμφωνώ μαζί σας. Είναι
0: απίστευτο. Τι θα πει ραδιόφωνο και εκεί ραδιόφωνο. Εδώ υπάρχουν επίσημα έγγραφα. Τα επίσημα έγγραφα θα βγαίνουν και θα λένε όλες αυτές τις ανοησίες.
1: Δυστυχώς και στην εισαγγελία, από όσο είμαστε θέση να γνωρίζω, τα ίδια είπαν.
0: Δεν ντρέπονται λίγο.
1: Δεν
0: ντρέπονται λίγο.
1: Δεν ξέρω τι να πω, κύριε Νέγκρι. Πραγματικά η κατάσταση είναι μία ανεκτή πλέον. Δηλαδή, εμείς κάθε μέρα ενημερωνόμαστε για περιττώματα και για παρουσία τροχικών πάνω στις φάκες. Γιατί μη λέμε ότι κυκλοφορούν και κάτω και δεν ξέρουμε τι γίνεται το βράδυ. Όχι, είναι μόνο στις φάκες τα ποντίκια. Λες και πέφτουν ολονοκατέβατα και αυτά εκεί πάνω. Φοβόμαστε κάθε μέρα για την υγεία των παιδιών, των εργαζομένων και των εκπαιδευτικών. Τα στέλνουμε με μισή καρδιά, γιατί δεν μπορούμε να τα έχουμε και εκτός προγράμματος. Και συνεχώς αντιμετωπίζουμε την αδιαφορία και την κοροϊδία τους. Δεν ξέρω πού θα φτάσει άλλο αυτή η κατάσταση, αλλά οι γονείς είναι αποφασισμένοι, είμαστε οι γονείς αποφασισμένοι να το φτάσουμε μέχρι τέλους. Δεν θα αφήσουμε κανένα καλοκαίρι να περάσει έτσι και καμία μέρα και καμία ώρα πλέον έτσι. Δεν αφήνουμε τίποτα στον αέρα.
0: Ο συνήγορος του πολίτη λέει τα εξής συγκεκριμένα για το ειδικό δημοτικό σχολείο νηπιαγωγείο Σάμου. Εξάμου. Οι αναφορές υποβλήθηκαν το Φεβρουάριο του 26. Και από τα στοιχεία τους προέκυψε ότι τα ειδικά σχολεία που εδρεύουν στο Δήμο Ανατολικής Σάμου στεγάζονται σε ακατάλληλο κτίριο για την επιτέλεση του εκπαιδευτικού έργου και της κάλυψης των ειδικών αναγκών των μαθητριών μαθητών. Ειδικότερα αναφέρεται ότι το κτίριο που στεγάζει τα σχολεία ανήκει στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου και άρα δεν αποτελεί χώρο εκπαίδευσης. Από το αριθμό πρωτοκόλλου Φ 5.14 / 10 Δευτέρωτο 26 του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ανατολικής Σάμου, αναφέρεται αυτό ότι δεν υπάρχει οικοδομική άδεια κτλ. Αναφέρεται τα προβλήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και επίσης ζήτησε την κατά προτεραιότητα εξέταση της δυνατότητας με την κατάσταση των ελόγων σχολείων προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών. Υπάρχει ένα απαντητικό έγγραφο προς το συνήγορο του πολίτη, το αριθμό πρωτοκόλλου 5462-34-26 του Δήμου Ανατολικής Σάμου, το οποίο είναι και αυτό στα χέρια μου, σύμφωνα με το οποίο το ειδικό δημοτικό νηπιαγωγείο ΕΕΚ Σάμου στεγάζεται σε κτίριο φερόμενη στη διακτησία, στα γνωστά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Η μελέτη αφορούσε κατασκευή στερίου για στέγαση κτλ. Και με την απόφαση 15/26 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανατολικής Σάμου αποφασίστηκε η εκκίνηση της διαδικασίας για την ανάβριση κατάλληλου οικοπαίδου για την ενέργεια νέας σχολικής δομής. Έγινε τίποτα από αυτή την απόφαση μέχρι σήμερα?
1: Δυστυχώς τίποτα. Ήταν 11 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο και είπαν για να βρουν χώρο να ανεγερθεί καινούργιο σχολείο, αλλά είπαν ότι θα κινήσουν και τις διαδικασίες έβρεσης κτηρίου για άμεση μετεγκατάσταση.
0: Ακούστε πώς καταλήγει τώρα. Ακούστε πώς καταλήγει. Από το ανωτέρω διαπιστώνεται η λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων υπό συνθήκες και υποδομές που αφενός δεν συνάδουν με την εκπαιδευτική διαδικασία και αφετέρου δεν καλύπτουν τις ειδικές ανάγκες των μαθητών-μαθητριών και το δικαίωμά τους στην ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Επίσης, διαπιστώνεται και η προσπάθεια των οικείων δήμων για την εκτέλεση εργασιών και παρεμβάσεων στα υφιστάμενα κτίρια και, όπως προαναφέρθηκε, η αρχή απευθύνθηκε στα αρμόδια υπουργεία με την παράκληση να εξεταστούν οι περιπτώσεις των συγκεκριμένων ειδικών σχολείων και να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα σηματοδότησης. Και αναφέρει ρητά μέσα ότι το έγγραφο δεν περιέλαμβανε τα ειδικά σχολεία Σάμου λόγω μετεγενέστερης υποβολής των σχετικών αναφορών. Μάλιστα δίνει ακόμα ένα στοιχείο. Ωστόσο, και κατά την ανακοίνωση της δεύτερης φάσης του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτορίων Μαριέτα Αργενάκου, τα εν λόγω σχολεία δεν έχουν ενταχθεί. Και περαιτέρω, σύμφωνα με ανακοίνωση 3 Τρίτου 26 στον ιστότοπο του ΚΤΥΠ, θα υλοποιηθούν έργα ανακοίνησης δύο ειδικών σχολείων στη Λάρισα και στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάν υπογράφτηκε μεταξύ άλλων από την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών κτλ. Κτλ. Για αυτά που θα γίνουν στην Λάρισα. Σε κάθε λέει περίπτωση πρέπει να εξεταστεί και η λύση της μετεγκατάστασης των συγκεκριμένων σχολείων σε πιο ασφαλή και ακατάλληλη για εκπαιδευτική διαδικασία κτίρια και υπό το πρίσμα των ανωτέρων, ο συνήγορος του πολίτη θέτει το δικαίωμα της άμεσης και επίγουσας διευθέτησης και αποκατάστασης των κτηριακών υποδομών των ενθέματων σχολείων με την παράκληση για την ανάληψη κάθε αναγκαία θεσμικής πρωτοβουλίας, κύριε Πασχάλη. Και το έγγραφο το οποίο σας διάβασα απευθύνεται προς τον Χρήστο Δήμα, Υπουργό Υποδομών Μεταφορών, Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Θεόδωρο Λιβάνιο, Υπουργό Εσωτερικών, Δημήτρη Αναγνωσόπουλο, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Νίκο Χαρδαλιά, Περιφερειάρχη, Κωνσταντίνο Μουτζούρη, Περιφερειάρχη, και στον κύριο Θανάση Γιάνναρη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΚΤΥΠ. Και φέρνει ημερομηνία, κυρία Πασχάλη, για να κλείσω εγώ και σας κούρασα, 12 Μαΐου του 2026.
1: Μάλιστα. Τι να πω, κύριε Νέγρη, δυστυχώς φοβάμαι ότι και η επόμενη σχολική χρονιά που θα ξεκινήσει εδώ πάλι θα μας βρει να λέμε τα ίδια. Mm-hmm. Μακάρι να διαψευστώ, το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, αλλά δυστυχώς δεν βλέπω να κινείται το παραμικρό. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση συνεχίζεται, εύχομαι πραγματικά να αλλάξει κάτι, γιατί αλλιώς δεν ξέρω πού θα φτάσουν τα πράγματα. Δηλαδή δεν είμαστε διατεθειμένοι να παίζουμε τις ζωές των παιδιών κορώνα γράμματα. Πρέπει επιτέλους να γίνει κάτι. Πρέπει να ενδιαφερθεί αυτός ο Δήμος. Και αν δεν μπορούν, να πάνε σπίτια τους, κύριε Νέγρη, ξεκάθαρα.
0: Πάντως ο Δήμος Ανατολικής Σάμου μένει στην αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Καταλληλότητας 18 Δευτέρου του 26, όπως κρίθηκε ακατάλληλο. Μένει στο αίτημα του, ο οποίος... αλλά δεν μας έχει δείξει ότι ισχύει αυτό, ότι προκειμένου και είναι σε θέση ο Δήμος να υλοποιεί μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις στο κτίριο μέσω υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης, ζήσε Μάη να φας τη φίλη και τον Αύγουστο στα φίλη, έχει ζητήσει την παραχώρηση του συνόλου του κτιρίου από το νοσοκομείο και ότι το νοσοκομείο είναι στη διαδικασία απόκτησης τίτλων ιδιοκτησίας για το ακίνητο που στεγάζεται η σχολική δομή, ότι τίτλων ιδιοκτησίας δεν έχουν.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ είναι ξεχαρβαλωμένο, αμπέλι τελείωσαν.
1: Ναι. Από πού να το πιάσει κανείς και πού να
0: το αφήσει.
1: Τι να πω.
0: Δεν ξέρω. Έτσι έχει η κατάσταση και αυτά λέει ο Δήμος. Τέλος λέει ο υπογράφος κύριος Παρασκευάς. Σας γνωρίζουμε ότι υπάρχει σύμβαση σε ισχύ με ανάδοχο τον πιστοποιημένο εξωτερικό συνεργάτη, τον κύριο Κρόκο, η οποία έχει συνταχθεί 7-8-25 από το Τμήμα Αποθήκης και Προμηθειών και αφορά εργασίες απολύμανσης απεντόμωσης. Η σύμβαση λύγει τώρα δηλαδή, 31-5-26, και στα πλαίσια της προαναφερόμενης σύμβασης περιλαμβάνεται ειδικό πρόγραμμα απολυμάσεων κτλ. Λοιπόν, πάρτε τα έγγραφα και να τα καταθέσετε στην εισαγγελία, κυρία Πασχάλη.
1: Δυστυχώς εκεί θα απευθυνθούμε για μία ακόμη φορά. Δεν έχει τέλος.
0: Ναι, τώρα είναι έγγραφα. Άλλο καταγγελίες και άλλο να έρχεται μια ανεξάρτητη... Γιατί ο συνήγορος του πολίτη δεν είναι όποιο και όποια. Είναι ανεξάρτητη αρχή αυτή, έτσι, δικαστές είναι εκεί.
1: Είναι το μόνο κομμάτι αυτό για την απολύμανση και την εταιρεία μειοκτονίας που δεν αμφισβητείται από κανέναν. Το θέμα είναι ότι δεν λύνει το πρόβλημα.
0: Ναι, γιατί μπάζει από παντού.
1: Ακριβώς.
0: Έρχεται το τμήμα υγιεινής και λέει ότι μπάζει από παντού το κτίριο. Πώς δεν πάνε να βάλετε και 1000-2 άλλα πράγματα. Και...
1: Ακριβώς, έχετε πολύ το δίκιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο εγώ. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Και φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν νεότερα, αφού πλέον
1: από τη
0: είναι
1: δική
0: έτσι
1: πλευρά,
0: τα δεδομένα όπως εξελίσσονται.
1: Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη πλέον, γιατί βλέπουμε ότι δεν ακουγόμαστε, ακούμε μόνο ψεύτικες υποσχέσεις και δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη πλέον. Δυστυχώς θα μας βρίσκουν μπροστά τους συνέχεια. Τα παιδιά είναι παιδιά με ανάγκες, έπρεπε να είναι κορυφή των πάντων και να είναι προσεγμένα, που δεν είναι όλα τα σχολεία, αλλά αυτό θα έπρεπε να είναι το κόσμημα του νησιού. Είναι πεταμένα, θα το ξαναπώ, 23 χρόνια εκεί πάνω με τα ποντίκια. Και ας βγει οποιοδήποτε δημοτικό σύμβουλο ή δήμαρχο θέλει να μου πει το αντίθετο. Δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε κάθε μέρα και από εργαζομένους που ήταν εκεί 30 χρόνια στο σχολείο. Και λένε ότι από την πρώτη μέρα υπήρχε αυτό το χάλι. Δεν είναι τώρα που μιλάω εγώ σαν μαμά από το Σεπτέμβρη. Τι να πω, εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου η επόμενη επικοινωνία μας, κύριε Νέγρη, να είναι για θετικό, με θετικό πρόσημο. Δηλαδή δεν αντέχουμε άλλο αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Πασχάλη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, αυτά είναι τα έγγραφα, τα οποία δεν δικαιολογούν καμιά κατάσταση. Δυστυχώς. Όταν έρχεται η ίδια η περιφερειακή διεύθυνση, η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ΣΑΜΟ, στις 18.05 του 26 με το αριθμό πρωτοκόλλου 3781 εξερχόμενο έγγραφο προς το συνήγορο του πολίτη και καταγγέλει όλα αυτά, ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για κτηριολογικά και υγειονομικά ζητήματα των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει ο κ. Παπαγεωργίου πέρα από το να, για λόγους ευθυξίας που δεν φαίνεται, αυτοί, όλοι αυτοί που έχουν μεγαλώσει σε τέτοιες και είναι παιδιά κομματικού σωλήνα, δεν έχουν τέτοιες ευαισθησίες. Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού για τα ζητήματα που έχουν προκύψει, σας παραθέτουμε αναλυτικά τις ενέργειες που πραγματοποίησαν και παραθέτει τις ενέργειες. Τι έχει συμβεί, πώς έχει συμβεί, πώς συλλάβανε και τα ποτήκια, έχουμε και αυτό. Έχουμε σύλληψη ποτήκια πολιτών, βέβαια, και καταγράφεται στο έγγραφο της, της κυρίας Εμμανουηλίδου. Με το υπαρίθμο 17 Δευτέρου προς το Δήμο Ανατολική Σάμου, η υπηρεσία σας ενημέρωσε ότι έχει ήδη καταστεί αναγκαία η διακοπή λειτουργίας των σχολικών μονάδων για, λόγω παρουσίας τροκτικών. Ξανάρχεται πάλι με άλλο έγγραφο. Ενημερώθηκε εκ νέου ο Δήμος για επανεμφώνηση περιτομάτων τροκτικών με επισήμωση ότι η συνέχιση λειτουργίας των μονάδων υπ' αυτές τις συνθήκες θέτει σε κίνδυνο μαθητές κτλ. Με το υπαρίθμο 24 Δευτέρου η υπηρεσία γνωστοποίησε νέα περιστατικά παρουσίας τροκτικών και περιτομάτων στους σχολικούς χώρους. Την ίδια μέρα διαβιβάστηκαν προς το Δήμο συγκεκριμένες τεχνικές υποδείξεις που προέκυψαν από τον υπεύθυνο μειοκτονίας, όπως σφράγγιση οπών και διόδων προς το βόθρο, η αποκατάσταση των ψευδοροφών, η απομάκρυση περιτομάτων και γενικότερες τεχνικές αποτροπές εισόδου. Μάλιστα, εδώ έχουμε, λες και διαβάζω κανένα αστυνομικό δελτίο. Ακούστε, με το υπαρίθμο πρωτοκόλλου 1663, 25 Δευτέρου 26, έγινε ενημέρωση για νέο περιστατικό σύλληψης τροκτικού στο ειδικό σχολείο. Συλλάβανε το ποντικό. Οι μόνοι που δεν τα παραδέχονται όλα αυτά είναι αυτοί που σήμερα λένε ότι είναι αιρετοί και λένε ότι, και όχι μόνο λένε, ορκίστηκαν πάνω στο Ευαγγέλιο ότι θα τηρούν τους νόμους και το κυριότερο, το ηθικό, θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά να φτιαχτεί το ειδικό σχολείο. Με το υπαρίθμο έγγραφο 1833, 3 Τρίτου 26, έγγραφο προς το Δήμο και τις διευθύνσεις του ΣΜΑΕ, ζητήθηκε η υποβολή αναλυτικής και επικαιροποιημένης έκθεσης για όλα τα ζητήματα υγιεινής ασφάλειας και καταγγελότητας του κτηρίου στα πλαίσια ενημέρωσης του Υπουργείου Παιδείας και στις 3 Τρίτου υποβλήθηκε του κτηρίου στα πλαίσια ενημέρωσης του Υπουργείου Παιδείας και στις

0: έντονη υγρασία και φθορές, ανοίγματα και δομικές αστοχίες που επιτρέπουν την είσοδο τροχτικών, προβλήματα αποχαιρετικού δικτύου, ελλείψεις σε χώρους υγιεινής, καθώς και σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και δημόσιας υγείας. Στην ίδια έκθεση γίνεται αναφορά στον αναγκαστικό νόμο 2520 περί δημιουργίας ανθυγιεινών καταστάσεων επικίνδυνων για την δημόσια υγεία. Και στις 4 Πέμπτου με το υπαρρύθμιο πρωτοκόλλο 3418 ετηθήκαμε από το Δήμο να προβεί σε ενέργειες για τον καθαρισμό του οικοπαίδου που συνοδεύει με το σχολικό κρίσμα ΣΜΑΕ. Αυτή τη δουλειά κάνουν. Η μία επιστολή μετά την άλλη. Βαριέσαι να διαβάζεις τις επιστολές, αλλά έτσι είναι. Κλείνει η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής. Η υπηρεσία μας προέβη σε επανειλημμένες έγγραφες παρεμβάσεις, ενημέρωσε όλους τους αρμόδιους φορείς, ζήτησε τη σύγκληση αρμοδίων επιτροπών, παρακολούθησε διαρκώς την εξέλιξη κατάστασης, συνεργάστηκε με υγειονομικές, διοικητικές και ελεγκτικές αρχές και ανέδειξε διαρκώς την ανάγκη οριστικής επίλυσης του κτηριολογικού ζητήματος στον ΣΜΑΕ. Και τι έκανε η Δημοτική Αρχή αυτή? Έβαλε τον μεγάλο πολιτικό, τον κύριο Αρχοντούλη, ο υπεύθυνος επί των σχολικών. Αν ο κύριος Αρχοντούλης νομίζει ότι είναι υπεύθυνος για τα και λύνει τα προβλήματα τα σχολικά, άλλο τόσο κι εγώ πιστεύω ότι είμαι σε ένα διαστημόπλιο και πάω στο διάστημα. Μόνο ξέρουν να δίνουν συνεντεύξεις στους δικούς τους, εκεί που ξέρουν ότι δεν έχουν έγγραφα. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που λένε ανοησίες και δεν έχουν έγγραφα στα χέρια τους. Αλλά έτσι, για να πούνε και να δικαιολογήσουν και το κάτι της. Ο Δήμος έχει ενημερωθεί. Και 3 χρόνια τώρα δεν κάνει τίποτα. Αναφέρθηκα στον κύριο Χοντούλη, γιατί η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε αποφασίσει το κλείσιμο. Και τι έκανε ως πρώτο θέμα όταν ήρθε στα πράγματα η διοίκηση του Παπαγεωργίου? Ανεκάλεσε την προηγούμενη απόφαση της Δημοτικής Αρχής, όχι γιατί δεν ήταν σωστή, ήταν σωστή και παρασωστή και ήταν και ομόφωνα υπογεγραμμένη. Ανεκάλεσε αυτή την απόφαση. Είναι υπεύθυνη 100%, όχι 99%, 100% για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Μη βγαίνετε κύριε Πνευματικά και στα ραδιόφωνα, εκτίθεστε. Μη βγαίνετε κύριε Παπαγεωργίου στα ραδιόφωνα, εκτίθεστε. Μη βγαίνετε κύριε Αρχοντούλη στα ραδιόφωνα, εκτίθεστε και δεν ξέρετε τι λέτε. Ειλικρινά, έχω πέσει από τα σύννεφα και από τους τρεις. Να βγαίνετε, να καλείτε κανάλια, να καλείτε ραδιόφωνα μπροστά στο ειδικό σχολείο και να πάνε και μια μπατανόβουρτσα ο δήμαρχος και να λέει ότι βάφει. Τι είναι αυτά να? Τι είναι αυτά? Τι κατάντια είναι αυτή? Δεν έχετε αντιληφθεί ότι σας στείνει όλος ο κόσμος? Δεν μπορείτε να λύσετε ένα θέμα. Όποιο θέμα και να πιάσουμε και να το αναλύσουμε, είστε ανίδιοι. Όχι ότι εγώ κάνω τον ειδικό, αλλά εγώ κάνω το έγγραφο, παίρνω την απάντηση και σας τη λέω. Βγείτε λοιπόν να απαντήσετε, γιατί δεν έχετε τα κότσια, για να μην πω τίποτα άλλο, να βγείτε και να απαντήσετε σε αυτά τα οποία σας λέει το ραδιόφωνο δημόσια. Αυτά τα οποία καταγγέλει το συνήγορος του πολίτη, αυτά τα οποία καταγγέλει το τμήμα υγιεινής, αυτά τα οποία καταγγέλει ο δημοσιογράφος. Βγείτε! Αλλιώς είστε κότες. Καθίστε εκεί να κακαρίζετε. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Πάβο hot dog ενός κιλού, μόνο 2.

0: και 99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο, μόνο 8 και 99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2 και 45 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22-73-0-61-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
2: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
1: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας. Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaro's. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Elite φρυγανιές οικογενειακές και Chris Chris Selection ψωμί για toast σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.pavlasm.gr.
7: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη!
8: Όχι εσύ αγάπη μου! Άσε να μου το ψήσει το χείλη! Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
8: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι.
9: Στα χείλη.
10: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Παντού, σε όλα τα νησιά, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και συζητήσεων γύρω από το χωροταξικό, εκτός από τη Σάμο. Όταν τους ρωτάς τι γίνεται το χωροταξικό, δεν ξέρει κανείς. Ούτε ο δήμαρχος ξέρει, δεν ξέρω, δεν κάνω, δεν δείχνω. Στην ΚΟ συνεδριάζουν συνέχεια οι αιρετοί μαζί με τους συλλόγους ξενοδόχων. Στη Ρόδο γίνεται το ίδιο. Το μόνο ενδιαφέρον που δεν υπάρχει είναι εδώ για τη Σάμο. Η παρουσίαση του νέου ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανοίγει ένα νέο κύκλο πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης γύρω από το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που προωθεί στη χώρα. Και παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί βιώσιμης ανάπτυξης και οργάνωσης του τουριστικού προϊόντος, το περιεχόμενο του σχεδίου προκαλεί έντονο προβληματισμό σε τοπικές κοινωνίες, αυτοδιοικητικούς φορείς και επαγγελματίες του τουρισμού, οι οποίοι βλέπουν να διαμορφώνεται ένα πλαίσιο που ευνοεί κυρίως μεγάλους επιχειρηματικούς κύκλους. Εδώ λοιπόν σε ό,τι αφορά το θέμα, βλέπουμε να αντιδρούν ενώσεις ξενοδόχων και το χωροταξικό και τον τουρισμό που αποτέλεσε για χρόνια βασική πολιτική δέσμευση κυβέρνησης. Ωστόσο, 7 χρόνια μετά την ανάληψη διακυβέρνησης της χώρας, το σχέδιο που παρουσιάστηκε χαρακτηρίζεται από πολλούς περισσότερο ως μια γενική έκθεση ιδεών χωρίς σαφείς εγγυήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς αλλού να γίνονται τέτοιες συζητήσεις και τέτοιες διαβουλεύσεις και στη Σάμο να μην ενδιαφέρεται κανείς παρά να λένε, αλλά δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Σύμφωνα με αυτό το νέο πλαίσιο, περιοχές όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Σύρος, η Ρόδος, η Κος χαρακτηρίζουν τουριστικά κορεσμένες. Το σχέδιο προβλέπει περιορισμούς στη δημιουργία νέων καταλυμάτων. Και να πάμε και για τη Σάμο, αφού πρώτα φιλοξενήσουμε και καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Σάμου, τον κύριο Βαλή, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και πρόεδρο του Ομίλου Δόρισα. Κύριε Βαλή, καλή σας μέρα.
14: Καλημέρα κύριε Νέγρη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
13: Κύριε Βαλή, παρακολουθώ σήμερα και χθες το τι ανησυχία υπάρχει στην ΚΟ, στην Ρόδο, για τα θέματα του χωροταξικού και μάλιστα η κυρία, από και πώς τη λένε τώρα για να σας θέσω, η κυρία Μέρη Τριανταφυλοπούλου έχει ένα άρθρο σήμερα όπου βάζει ένα ερώτημα. Επαναφέρει στο προσκήνιο ένα κρίσιμο ερώτημα. Τι σημαίνει πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη για ένα αόριμο τουριστικό προϊόν, και φαντάζομαι ότι, όχι φαντάζομαι, οι ίδιες ανακοινώσεις και χειρότερες βγαίνουν από τη Ρόδο, από την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδο, και ο κύριος, για να θέσω να σας θέσω υπόψη όλα τα στοιχεία, ο βουλευτής του Πασόκ, ο κύριος Νικηδιάδης, πρέπει να γίνει συζήτηση, λέει, με τις τοπικές κοινωνίες, την αυτοδιοίκηση, και αυτός κατέστησε σαφές ότι το Πασόκ είναι υπέρ της ύπαρξης χωροταξικού σχεδιασμού για τον τουρισμό, αλλά πρέπει να διορθωθεί το πράγμα. Και τονίζει ότι κανένα χωροταξικό πλαίσιο δεν μπορεί να θεωρηθεί σοβαρό, δίκαιο και εφαρμόσιμο όταν εφαρμόζεται χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση, την τοπική κοινωνία και τους φορείς της τουριστικής αγοράς, κύριε Βαγγέ.
14: Κύριε Νέγρη, έτυχε και εγώ να διαβάσω αυτό το άρθρο που πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον και συμφωνώ σε πάρα πολλά σημεία, σχεδόν σε όλα τα σημεία. Μετά από πάρα πολλά χρόνια έχουμε ένα χωροταξικό που αναφέρεται στο τουρισμό. Συμφωνώ και με τον κύριο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ότι χρειάζεται διαβούλευση. Από μια πρόχειρη ανάγνωση, χωρίς να το έχω μελετήσει πάρα πολύ, νομίζω ότι υπάρχουν κάποια θετικά σε όλο αυτό. Και υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να διορθωθούν και σε αυτό πρέπει να παίξει μεγάλη σημασία οι φορείς του κάθε τόπου.
13: Οι συνάδελφοί σας στην επιστολή που έστειλαν προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και προς τον Υπουργό Τουρισμού αναφορικά με την παρουσίαση του σχεδίου για το ειδικό χωροταξικό ζητούν ειδική μεταχείριση για το νησί, απορρίπτοντας τα ανώτερα όρα δυναμικότητας και το νέο περιβαλλοντικό τέλος. Και η Ένωση Ξενοδόχων τονίζει ότι η Ρόδος αντιπροσωπεύει το 12% του ελληνικού τουρισμού και έχει περισσότερα από 3 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Και όταν υπάρχουν και τέτοιες διαμαρτυρίες, κάτι δεν πάει καλά.
14: Κύριε Νέγρη, να σας πω κάτι. Ναι. Πραγματικά η Ρόδος είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού μαζί με την Κρήτη, την Κό και κάποια άλλα νησιά. Βέβαια, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ο όγκος του νησιού. Καταλαβαίνουμε, ας πούμε, ένα παράδειγμα, θα σας πω ότι τα Κουφονίσια, ας πούμε, έχουν ένα συγκεκριμένο καπάσιτι που μπορούν να φιλοξενήσουν. Δεν μπορεί ένα μικρό νησί που μέχρι τώρα φιλοξενούσε 2-3 χιλιάδες άτομα τη μέρα ξαφνικά να έχει μια ανάπτυξη που θα φιλοξενήσει 50-60 χιλιάδες. Και εγώ συμφωνώ σε αυτή τη λογική που πρέπει να προστατέψουμε κάποιους προορισμούς, κάποια μικρά νησιά ή κάποια ίσως λίγο μεγαλύτερα νησιά, στο να μην χάσουν την αυθεντικότητά τους και να έχουν μία βιώσιμη ανάπτυξη και μία πράσινη ανάπτυξη. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Τα Κουφονίσια, μια και αναφέρθηκα σε αυτό το παράδειγμα, όταν έχουν ένα μεγάλο όγκο τουριστών, καταλαβαίνετε ότι χρειάζονται περισσότερο νερό, περισσότερη ενέργεια, περισσότερα απόβλητα, περισσότερα σκουπίδια. Αυτό είναι μία άσκηση που νομίζω ένα κράτος με συνεργασία με ένα φορέα, ένα δήμο ή μία περιφέρεια πρέπει να βάλουν κάποια όρια και αυτά τα όρια να είναι σεβαστά. Νομίζω ότι έχουμε πολύ ωραία νησιά. Η λογική δεν είναι να γίνει όλο το νησί ένα μπετό και ξενοδοχεία και Airbnb. Υπάρχει ένα όριο που αυτό το όριο εγώ συμφωνώ απόλυτα στο να γίνει.
13: Μ' ακούει ο κύριος Βαλής. Λοιπόν, το κοντρόλ πρέπει να προσπαθήσει να ξαναεπικοινωνήσει με τον κύριο Βαλή, γιατί προφανώς μπορεί να υπάρχει μια διακοπή. Ήθελα να θέσω το θέμα στον κύριο Βαλή σχετικά με τα 8 στρέμματα και τις μικρές ιδιοκτησίες. Γιατί ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία του νέου χωροταξικού αφορά το όριο των 8 στρεμμάτων στις εκτός σχεδίου περιοχές, πρόβλεψη που ισχύει και για την ΣΑΜΟ. Και φαντάζομαι ότι όλο αυτό θα έχει να κάνει και την κατάσταση η οποία διαμορφώνεται.
14: Κύριε Νέγρη, συγγνώμη, κόπηκε η γραμμή.
13: Ναι, ναι. Λέω, έλεγα στον αέρα ότι υπάρχουν και υπάρχει ένα θέμα και ένα από αυτά, από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία του νέου χωροταξικού αφορά το όριο των 8 στρεμμάτων στις εκτός σχεδίου περιοχές, πρόβλεψη που ισχύει και για τη ΣΑΜΟ, και η ρύθμιση αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Θεωρείται ότι απαξιώνει μικρές ιδιοκτησίες και περιορίζει σημαντικά την δυνατότητα μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων να συμμετέχουν στην τουριστική ανάπτυξη, κύριε Βαλή.
14: Κύριε Νέγρη, είναι και αυτό υποσυζήτηση. Αν το δούμε λιγάκι με μια πρώτη ματιά, εγώ προσωπικά σαν επιχειρηματία συμφωνώ ότι εκτός σχεδίου τα 8 στρέμματα είναι πολύ σημαντικό ώστε να μην μπορέσουμε να κτίσουμε πολύ κοντά ο ένας τον άλλον και να καταστρέψουμε μια περιοχή. Βέβαια, το θέμα είναι πολύ πολύπλοκο. Γιατί όταν λέμε μια μικρή επιχείρηση σε λιγότερα στρέμματα ότι μπορεί να κτίσει κάτι, δεν σημαίνει, κύριε Νέγρη, ότι είναι πια και βιώσιμη. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, έχει αποδειχθεί ότι μικρά ξενοδοχεία 10, 15, 20 δωματίων με μια λογική οικογενειακή δεν είναι βιώσιμο. Και αυτό είναι ένα μοντέλο που το έχουμε πολύ έντονο εδώ στη Σάμμο και το οποίο βλέπουμε ότι πολλά ξενοδοχεία στη Σάμμο ή υπολειτουργούν ή κλείνουν ή πουλούνται. Άρα νομίζω είναι πιο ευρύ το θέμα και δεν είναι αν το 8 στρέμματα θα γίνει 6 ή 5 ή 9. Mm-hmm. Κάτι άλλο που ήθελα να πω, κύριε Νέγρη, μια και μου δίνετε τη δυνατότητα, είναι τι κάνουμε εμείς στη Σάμμο.
13: Θυμάστε, να ρωτιέμαι και εγώ τι κάνω.
14: Ακριβώς αυτό. Πολλές φορές που με έχετε καλέσει να συζητήσουμε διάφορα θέματα, έχω πει ότι το ότι έχουμε σήμερα, το ότι η Σάμμος δεν έχει αναπτυχθεί τουριστικά όπως ας πούμε η Κό και η Ρόδο, είναι κάτι που πραγματικά δεν έγινε για διάφορους λόγους, χωροταξικά, έλλειψη επενδυτών και διάφορους άλλους λόγους, αλλά εν τέλει αυτό που δεν έγινε μπορεί να μας βγει σε καλό. Γιατί τώρα πια πιο όριμοι και με διαφορετικά στάνταρ που έχουν μπει στο τουρισμό, μπορούμε να κάνουμε μια τουριστική ανάπτυξη από εδώ και πέρα καλύτερη από κάποια άλλα νησιά και διορθώνοντας κάποια λάθη που έχουν κάνει κάποια άλλα νησιά.
13: Πάντως δηλαδή, η επίσημη γραμμή της, του Δήμου Ανατολικής Σάμμου είναι ότι δεν έχει πληροφόρηση γύρω από το χωροταξικό. Δεν την έχει ενημερώσει κανένας μελετητής, κανείς δεν έχει έρθει σε επαφή μαζί τους και γενικά περπατούμε στα τυφλά από ό,τι καταλαβαίνω.
14: Νομίζω ότι κάπου έχει, εγώ το πιστεύω αυτό, έχει βγει ένα τουριστικό χωροταξικό, λίγο, μου επιτρέψετε την έκφραση, μπακάλικα, δηλαδή τι έχει η Σάμμος, τόσες κλίνες, πόση έκταση έχει τόση. Άρα ωραία, είναι ένας τουρισμός που σηκώνει ακόμη να χτιστούν ξενοδοχεία. Αυτά τα ξενοδοχεία θα χτιστούν με αυτό το τρόπο και σε αυτές τις εκτάσεις. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί ακόμη και στη Σάμμο υπάρχουν σημεία που ίσως να είναι πολύ τουριστικά και ίσως να μην χρειάζεται να χτιστούν κάποια ξενοδοχεία επιπλέον, και ενώ κάποια άλλα σημεία είναι πραγματικά, υπάρχει δυνατότητα να χτιστούν. Γενικά εμείς σαν προορισμός, το ξέρετε πολύ καλά από μένα, ότι έχουμε δυνατότητα ακόμη να φιλοξενήσουμε αρκετές μονάδες μέχρι να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε αν είμαστε εν τέλει τουριστικά κορεσμένη περιοχή. Βασικά πρέπει, το βασικότερο είναι να συζητάμε ότι πρέπει...
13: Ναι, κύριε Βαλιέ. Και μετά θέλουμε και τουρισμό. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε δύο άνθρωποι και να ακούσετε εσείς οι τρίτοι μια συνομιλία. Γιατί έτσι. Εδώ όμως στο χωροταξικό, ναι, κόβει τη γραμμή. Α, σιγά. Κόβει τη γραμμή. Λοιπόν, εδώ στο νέο χωροταξικό αναφέρεται στον εξυγχρονισμό των υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων, δεν συνοδεύεται από ουσιαστικά χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρές επιχειρήσεις που αδυνατούν να ανταποκριθούν στο αυτικό αυξημένο κόστος, και υπάρχει ένα θέμα το οποίο και αυτό χρειάζεται συζήτηση. Ακούει στο όνομα η φέρουσα ικανότητα. Παρότι στο νέο πλαίσιο γίνεται συχνά αναφορά στην φέρουσα ικανότητα των νησιών. Μ' ακούτε, κύριε Βαλή?
14: Θα ακούω πολύ καλά.
13: Λέω, υπάρχει ένα άλλο θέμα. Πρώτον, το χωροταξικό δεν συνοδεύεται από ουσιαστικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Και δεύτερον, υπάρχει και ένα σκάλωμα εντός εισαγωγικών η λέξη, η φέρουσα ικανότητα. Παρότι στο νέο πλαίσιο γίνεται αναφορά στη φέρουσα ικανότητα των νησιών, δεν υπάρχουν σαφείς και δεσμευτικές προβλέψεις για το πώς αυτή θα υπολογίζεται και πώς θα προστατεύεται στην πράξη, κύριε Βαλή, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά, μπορεί να θέλουμε περισσότερα ξενοδοχεία, όμως θα έχουμε περισσότερες ανάγκες σύνδρευσης, περισσότερη ενεργεία υπάρκεια, περισσότερη καλύτερη διαχείριση αποβλήτων, καλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση και κάπου,
14: κύριε Νέγρη,
13: υπάρχουν,
14: συμφωνώ,
13: και τα όρια αντοχής των τοπικών υποδομών.
14: Ακριβώς. Και συμφωνώ και είναι αυτό το παράδειγμα που σας είπα πριν με ένα μικρό νησί που αυτή τη στιγμή έχει αρκετό τουρισμό. Δεν είναι μόνο το να κάνουμε ένα ξενοδοχείο και να φέρουμε κόσμο. Είναι όλες οι υποδομές που χρειάζεται μετά ένας προορισμός για να αντέξει αυτό το κόσμο. Θα ήθελα να πω, κύριε Νέγρη, για κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή τρέχει στην Ελλάδα ένας αναπτυξιακός νόμος που αφορά και το τουρισμό. Αυτός ο νόμος είναι για να λύγει σε ένα μήνα μέχρι 36 του 2026 και δίνει πολλά κίνητρα ώστε να μπορούν να γίνουν νέες μονάδες. Δηλαδή στη Σάμο, που είναι από τις λίγες περιοχές πια που έχει αναπτυξιακό νόμο και δίνει χρήματα στο να μπορέσει να κάνεις ένα ξενοδοχείο ή να ανακαινήσει ένα ξενοδοχείο, είναι πολύ σημαντικό που αυτή τη στιγμή η Σάμος είναι μέσα σε αυτό το επενδυτικό νόμο. Το πρόβλημα, κύριε Νέγρη, είναι ποιος τον εκμεταλλεύεται αυτό το νόμο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον για τη Σάμο όσον αφορά στο...
13: Βάζεις τα γέλια τώρα. Γελάς. Για σκεφτείτε να υπάρχουν και τίποτα πια άλλα σοβαρά. Διακοπή πάλι της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Αυτό λοιπόν το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνικό σχέδιο χρήσεων γης. Και γι' αυτό και γίνεται και μεγάλη δημοσιογραφική κουβέντα. Αποτυπώνει ουσιαστικά το μοντέλο ανάπτυξης που επιλέγει η χώρα για τα επόμενα χρόνια. Και το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η Ελλάδα και ιδιαίτερα νησιά όπως η Σάμος θα στηρίξουν ένα μοντέλο ήπιας, βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης που θα προστατεύει το περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες και την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Γι' αυτό και η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει ξεκάθαρες λύσεις. Η Ένωση Ξενοδόχων βάζει ορισμένα ζητήματα, τα οποία είναι η Ένωση Ξενοδόχων και είναι και μια από τις πιο δυνατές ξενοδοχειακές ενώσεις που έχει η Ελλάδα. Έρχεται ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, συμμετέχει, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, συμμετέχει σε αυτές τις συναντήσεις που γίνονται και εδώ στην Σάμο έχουμε έναν Περιφερειάρχη, τον Κώστα του Μουτζούρη, που ασχολείται με άλλα θέματα. Δεν έχει περιθώρια να συζητήσει για το θέμα αυτό, δεν έχει περιθώρια να κάνει συσκέψεις, δεν έχει περιθώρια να ακούσει κανέναν. Τώρα αντιμετωπίζει το μεγάλο πρόβλημα του αυτοδιπηρητού. Δεν τον ενδιαφέρει. Μια βγαίνει και λέει, ξέρετε, λέει, δεν θα γίνει η γραμμή, να βαγεί η γραμμή. Μετά βγαίνει πάλι μαζί με κάποιον άλλον, θα τα ακούμε στην πορεία, λέει, θα γίνει, λέει, το δρομολόγιο. Μιλάω για τη σύνδεση τώρα Βόλου, Χίου και Λέσβου. Μετά λέει, ναι, θα γίνει, αλλά θα πάμε λίγο πιο πίσω. Λοιπόν, με τέτοιες προοπτικές δεν πάει τίποτα. Από την πλευρά του κυρίου Κόνσολα, ο οποίος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κάνει και αυτός παρεμβάσεις στη συνέχεια και μάλιστα είναι ο υπεύθυνος της διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος. Και διαμόρφωσε και με τη δική του συμμετοχή το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για τον τουρισμό και τονίζει τα αρνητικά τα οποία υπάρχουν. Και δίνει απάντηση στη φέρουσα ικανότητα και συνδέεται το όλο σκηνικό με φυσικούς πόρους, λειψιδρία, ενεργειακές ανάγκες, περιβάλλον, πρόβλημα διάβρωσης ακτών, στα οποία πρέπει να δώσει απαντήσεις και λύσεις το χωροταξικό. Εμείς περιμένουμε. Εδώ είμαστε, τελειώνει η διαβούλευση και σήμερα ή αύριο ή παραμεθαύριο θα έχουμε τα τελικά αποτελέσματα της διαβούλευσης. Περνάμε σε διαφημίσεις, γιατί δεν μπορούμε να συνδεθούμε με τον κύριο Βαλή και συνεχίζουμε.
11: Σάμος.
12: FM στους 102.
15: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
16: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
17: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
18: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
19: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
20: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
19: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
21: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
22: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
21: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
23: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
24: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
25: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
24: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
26: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
24: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
25: Μα οι άλλοι λένε...
24: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
27: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
28: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
29: Σαρώνεις την άσφαλτο.
30: Σκίζεις τα κύματα.
29: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
30: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
30: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
30: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλό Βασισάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
30: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
13: Ρωτήθηκε λοιπόν στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ο κύριος Δήμαρχος σχετικά με το τι συμβαίνει με το χωροταξικό. Και λέει δεν έχω με κανέναν επικοινωνία, κανείς δεν επικοινωνεί και μαζί μας και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Αντί λοιπόν να έδινε αυτή την απάντηση, θα μπορούσε να πάρω ο ίδιος τα τηλέφωνα των μελετητών, τα έχει τα τηλέφωνα, αφού με αυτούς συνεργάζεται και να ρωτήσει τι έχει συμβεί. Εδώ, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό επιχειρεί να παρουσιαστεί ως ένα εργαλείο βιώσιμης διαχείρισης της τουριστικής ανάπτυξης, ωστόσο πίσω από τη νέα ορολογία που εισάγει, το βασικό μοντέλο του μαζικού τουρισμού όχι δεν μόνο αμφισβητείται, αλλά σε μεγάλο βαθμό αναπαράγεται. Το σχέδιο εξακολουθεί τον τουρισμό να τον αντιμετωπίζει ως κυρίαρχη αναπτυξιακή δραστηριότητα, με βασικό στόχο την αναβάθμιση επιμήκυσης και ενίσχυσης της τουριστικής οικονομίας. Η προστασία του περιβάλλοντος και των τοπικών οικειών φαίνεται να λειτουργεί ως μηχανισμός διαχείρισης των συνεπειών της ανάπτυξης και Ρόδος και ΚΟ συσηκώνονται γιατί η Δημοτική Ενότητα ΚΟ κατατάσσεται στις περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης κατηγορία Α και οι Δημοτικές Ενότητες Δικαίου και Ηρακλειδών κατατάσσονται στο αμέσως χαμηλότερη βαθμίδα. Υπάρχουν, κάθε νησί έχει τα δικά του τα προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν το γεγονός αυτό, ακόμη και για την φέρουσα ικανότητα, να δοθεί κάποια απάντηση από τους ειδικούς. Επίσης, ειδική προσοχή, και είναι ένα θέμα, πρέπει να το συζητήσουμε αυτό, πρέπει να δοθεί και στην παράκτεια ζώνη, για την οποία το σχέδιο προβλέπει απαγόρευση διαμορφώσεων και κατασκευών μόνο στα 25 πρώτα μέτρα από την ακτογραμμή. Για νησιά με έντονη τουριστική πίεση, αυξανόμενη δόμηση, κοντά στη θάλασσα, διάβρωση ακτών και κλιματικούς κινδύνους, αυτή η απόσταση δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής προστασία. Γιατί το πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτειων ζώων στη Μεσόγειο, ζωνών, στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βαρκελόνης θεωρεί ως βασικό σημείο αναφοράς ζώνη μη δόμησης τουλάχιστον 100 μέτρα από την ανώτερη χειμερινή ύσαλο γραμμή. Μας προβληματίζει λοιπόν το γεγονός ότι το νέο χωροταξικό παραμένει τόσο χαμηλά στο επίπεδο προστασίας της παράκτειας ζώνης. Και κατά την άποψη των ειδικών η φέρουσα ικανότητα αντιμετωπίζεται επιφανειακά. Κύριος Βαλής, πιστεύω να με ακούει ξανά πάλι.
4: Ναι, σας ακούω κύριε Νέκα και συμφωνώ.
13: Λοιπόν, να είναι και τίποτα επικίνδυνο που πρέπει να ειδοποιήσουμε κανέναν και να υπάρχει αυτή η επικοινωνία η οποία διακόπτεται κάθε λίγο, τρεις και λίγο.
4: Λοιπόν, τώρα είμαι σε σταθερό τηλέφωνο, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα.
13: Ωραία, πάμε λοιπόν να δούμε.
4: Κύριε Νέγρη, μου επιτρέπετε να σας πω και κάτι άλλο. Το ζητούμενο πολλές φορές και ειδικά για τη Σάμο στην κατάσταση που είμαστε αυτή τη στιγμή μπορεί να μην είναι ανάγκη να περιμένουμε καινούργιες επενδύσεις που σίγουρα είναι πολύ σημαντικές. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να πάμε καλύτερα. Ένας τρόπος είναι να μπορέσουμε να καταφέρουμε να κάνουμε ένα προορισμό που θα απευθυνόμαστε σε πιο υψηλό οικονομικό επίπεδο πελατών ώστε να έχουμε περισσότερα έσοδα. Αυτό βέβαια χρειάζεται να έχουμε τα αντίστοιχα καταλύματα, τα αντίστοιχα εστιατόρια. Τα άλλα νομίζουμε τα έχουμε. Άλλο ένα δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Νέγρη, είναι να καταφέρουμε να μεγαλώσουμε τη τουριστική σεζόν. Δηλαδή αν καταφέρουμε και ξεκινάμε, ας μην είμαι υπερβολικός, 15 Απριλίου σαν πρώτο στόχο και τελειώνουμε τέλος Οκτωβρίου, καταλαβαίνετε αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και τις επιχειρήσεις και θα υπάρχει ένας μεγαλύτερος τζίρος από όλους. Και το τρίτο νομίζω που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να δούμε πώς, με ποιο τρόπο μπορούμε να φέρουμε νέους επενδυτές στη Σάμο. Εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μόνοι μας, έχουμε ανάγκη μια κυβέρνηση η οποία πρέπει να δώσει κίνητρα ώστε να αρχίζουν και οι υπόλοιποι επενδυτές να βλέπουν τη Σάμο σαν ένα νησί που μπορούν να κάνουν επενδύσεις και να μπορέσουν να κάνουν κάποια ξενοδοχεία. Γενικά όμως αυτή τη στιγμή, κύριε Νέγρη, αυτό που βλέπω είναι ότι οι επενδύσεις σε ξενοδοχεία, όχι μόνο στη Σάμο, γενικά σε όλη την Ελλάδα, έχουν μία ύφεση. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί το κόστος το να λειτουργήσει ένα ξενοδοχείο σε σχέση με παλιότερα είναι πάρα πολύ ψηλό. Αυτό οφείλεται στην ενέργεια, οφείλεται στην ακρίβεια και οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει πια προσωπικό να δουλέψει σε ένα ξενοδοχείο.
13: Κύριε Βαγγελίου, είμαστε εμείς, και δεν εννοώ εσάς, οι τοπικές αρχές του τόπου να καταθέσουν τις δικές τις απόψεις στην διαβούλευση που είναι στον αέρα και ετοιμάζεται να κλείσει, όταν βλέπουμε ότι αντίστοιχα στην Κόκκι, στη Ρόδο υπάρχουν κινητοποιήσεις όπως και σε άλλα μέρη? Εδώ δεν υπάρχει καμία κινητοποίηση. Αυτά που λέτε θα τα λέγαμε και σωστά είναι. Από τον Απρίλιο μπορεί να έχει Σάμος να φιλοξενεί κόσμο, όταν υπάρχουν και αιρετοί οι οποίοι αντιλαμβάνονται το πρόβλημα. Εδώ δεν αντιλαμβάνονται το παραμικρό. Ή αν τον αντιλαμβάνονται, λένε δεν βαριέσαι τώρα. Α, περιμένουμε να δούμε.
4: Και κύριε Νέγρη, εγώ θα αναφερθώ σαν πρόεδρος ενός ξενοδόχων. Ενώ σχεδόν όλη η Ελλάδα πηγαίνει με αρνητικά να κλείσει τη χρονιά φέτος, η Σάμος τα έχει συν. Βλέπουμε ότι τα περισσότερα ξενοδοχεία είναι σχεδόν γεμάτα από τον επόμενο μήνα μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Αυτό που οφείλεται, κύριε Νέγρη, δεν γίνονται μαγικά, ούτε ξαφνικά αγαπήσανε τη Σάμος. Καταφέραμε και τη μείωση που θα είχαμε από πελάτες, ειδικά Σκανδιναβούς, που μπορεί να ήταν ένα 15%, μετά από μια προσπάθεια να το συμπληρώσουμε από έναν μεγάλο tour operator που είναι η Jet2. Που φέρνει αυτή τη στιγμή 4 αεροπλάνα και στα επόμενα χρόνια μας έχει πει ότι αν πάει καλά ο προορισμός μπορεί να μεγαλώσει το πτυτικό της έργο και να φτάσει μέχρι τα 6 αεροπλάνα ή και τα 8 αεροπλάνα. Άρα νομίζω εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων έχουμε κάνει αυτά που πρέπει. Και αν δείτε τα τελευταία χρόνια τα στοιχεία που έχει η Σάμος, με πολλά προβλήματα μάλλον, σεισμούς, μεταναστευτικό, COVID, έχουμε αντέξει και έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Έχουν βοηθήσει και οι Τούρκοι με τη βίζα, έχουν βοηθήσει και οι καινούργιοι tour operator και φέτος είναι η πρώτη χρονιά, κύριε Νέγρη, που θα πετάει tour operator μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Άρα εμείς, γιατί εγώ αναφέρομαι πάντα για την Ένωση Ξενοδόχων, αυτό που πρέπει να κάνουμε το κάνουμε και συμφωνώ μαζί σας από εκεί και ύστερα, κύριε Νέγρη, το νησί πρέπει να βάλει μία στρατηγική. Πού είμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Με τις δυνατότητες που έχουμε.
13: Ναι, αλλά για να μπει αυτή η στρατηγική, ναι, πρέπει ο Νέγρης μαζί με το Βαλί να καθίσουν κάτω, παράδειγμα λέω τώρα έτσι, και να πούν πού πάει το νησί. Εδώ δεν έχει καθίσει.
4: Πού θέλουμε να πάει το νησί. Σήμερα ότι θέλουμε να φτάσουμε, ας πούμε, τις 300.000 επισκέπτες, είναι κάτι που είναι αδύνατο γιατί δεν έχουμε να τους κοιμήσουμε. Άρα με τα δεδομένα τα σημερινά, πού μπορούμε να πάμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
13: Πάντως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλα στοιχεία, όπως η επάρκεια νερού, το περιβάλλον, η επάρκεια ενέργειας. Δεν είναι τα πράγματα. Άντε θέλουμε από τα 100 να φτάσουμε στα 500 άτομα. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε πώς...
4: Ακριβώς. Αντέχουμε τα 500 άτομα. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν είναι ένα νησί που δεν έχει ζωή. Δηλαδή σίγουρα είναι πολύ σημαντικός ο τουρισμός, σίγουρα θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε περισσότερο κόσμο, αλλά μέχρι ποιο είναι το σημείο που μπορούμε να πούμε. Βέβαια τώρα εδώ που τα λέμε, κύριε Νέγρη, ας προχωρήσουμε λιγάκι, ας γίνουν κάποια καινούργια ξενοδοχεία ή να ανακαινιστούν ή να ανοίξουν κάποια ξενοδοχεία που είναι κλειστά, και μετά νομίζω είναι πολύ εύκολο να πούμε ότι μέχρι εδώ μπορούμε να φτάσουμε. Αλλά τώρα το μέχρι εδώ με αυτό που είμαστε σήμερα είναι πολύ μακριά, κύριε Νέγρη.
13: Κύριε Βαλή, ένα άλλο θέμα το οποίο φαντάζομαι θα το βρούμε και αυτό μπροστά μας είναι, και ήταν και ένα χρόνιο αίτημα αυτό, για την αλλαγή της πέργολας και στο βαθύ και στο Πυθαγόριο. Στο βαθύ βλέπουμε σιγά σιγά και γίνεται αντικατάσταση. Στο Πυθαγόριο πότε θα αρχίσει αυτό?
4: Κύριε Νέγρη, κοιτάξτε, αυτό τώρα δεν έχει σχέση με την έννοια ξενοδόχων, είναι τελείως προσωπικό όραμα. Μια και μου δίνετε την ευκαιρία, ήθελα να πω το εξής, γιατί νομίζω ότι έχω παρεξηγηθεί. Χρειάζονται πέργολες. Χρειάζεται να υπάρχει ένας τρόπος σκίασης, ώστε να μπορούν οι πελάτες των εστιατορίων και το καφέ να κάθονται στη σκιά και όχι στον ήλιο. Δεν
13: είναι το αυτονόητο αυτό?
4: Είναι το αυτονόητο και δεν είναι κανένας, νομίζω, αντίθετος. Από εκεί και ύστερα, όποιος δεν θέλει να έχει μια πέργολα στο Πυθαγόριο ή οπουδήποτε αλλού και θέλει να βάλει μια τέντα ή ένα δέντρο, είναι δικαίωμά του να το κάνει. Άρα αυτό το ξεκαθαρίζουμε από την αρχή. Αυτό που εγώ προσωπικά προσπαθούσα, τώρα βέβαια το έχω καταλήψει γιατί μάλλον δεν κέρδισε, με κερδίσανε.
13: Βαρεθήκατε κιόλας.
4: Ναι, βαρεθήκαμε. Είναι, κύριε Νέγρη, στο να υπάρχει μια ομοιομορφία και μια καλαισθησία. Δηλαδή αυτό το πράγμα ότι ο καθένας ό,τι χρώμα θέλει θα κάνει την πέργολα, όπως θέλει θα το κάνει ή οτιδήποτε θα κάνει, εν τέλει αυτός που χάνει είναι ο ίδιος. Γιατί αν έχουμε ένα, κύριε Νέγρη, όμορφο Πυθαγόριο, νομίζω αυτό που βάζουμε στόχο, να έχουμε πολύ κόσμο, καλύτερο ποιοτικό κόσμο και να έχουν όλοι οι επιχειρηματίες περισσότερη κατανάλωση ή την ίδια κατανάλωση με περισσότερο έσοδο, αυτός είναι ο στόχος, κύριε Νέγρη. Το συζήταγα και χθες, λέω το εξής. Αν έρθετε αυτές τις μέρες στο Πυθαγόριο, που είναι Μάιος, είναι 15-20 Μαΐου, θα δείτε ένα ωραίο νησί ζωντανό, ένα ωραίο προορισμό, που όλα τα καφέ, όλα τα εστιατόρια, νωρίς βέβαια, γιατί δεν έχουμε νεολαία στο να διασκεδάσει, γιατί είναι κάτι που δεν μπορούμε να το στηρίξουμε αυτή τη στιγμή, νωρίς βλέπουμε ένα τουριστικό προορισμό που πραγματικά είναι γεμάτος. Το θέμα είναι το εξής, κύριε Νέγρη. Αυτοί που θα φύγουν θα είναι ευχαριστημένοι, όχι μόνο από τη φύση, όχι μόνο από τις αρχαιότητες, όχι μόνο από όλα αυτά, αλλά και από αυτό που βλέπουν. Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να κάνουμε ένα μέρος που να είναι τόσο ωραίο, που σε υπερβολή λέω πολλές φορές ότι αν το καταλάβουμε όλοι, θα γίνει τόσο όμορφο το Πυθαγόριο, που για να μπει ο άλλος στο Πυθαγόριο πρέπει να κόβει εισιτήριο μόνο για να το βλέπει, όχι για να κάτσει να φάει. Έχουμε ένα μαγικό μέρος. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να το προσέξουμε και να το κάνουμε όμορφο. Με καλέσθητες πέργολες, με καλέσθητο, να έχουν όλα το ίδιο.
13: Κύριε Βαλή, η πέργολα σημαίνει αισθητική και η αισθητική σημαίνει
4: ακριβώς
13: το καλύτερο κάλεσμα και η καλύτερη διαφήμιση
4: ακριβώς
13: για τον τόπο.
4: Ακριβώς. Και να σας πω κάτι. Στο τέλος όλοι θα είναι κερδισμένοι, κύριε Νέγρη. Ο πρώτος που θα είναι κερδισμένος θα είναι η επόμενη γενιά που αφήνουμε κάτι. Γιατί δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, αν βγάλετε μια φωτογραφία, την παραλία του Πυθαγορείου είναι κάτι που αισθητικά είναι αποδεκτό. Μπορούν να γίνουν πράγματα σε συνεργασία όλων των φορέων εδώ, είτε είναι εστιατόρες είτε είναι οτιδήποτε άλλο, στο να έχουμε ένα ωραίο μέρος, με πέργολες, το ξανατονίζω, με πέργολες. Και να σας πω κάτι, δεν είναι μόνο οι πέργολες το πρόβλημα στο Πυθαγόριο, μια και αναφέρεστε σε αυτό. Είναι αδύνατον ένας πελάτης συγκεκριμένα, σας το λέω, από την περιοχή του Πρωτέα και των άλλων ξενοδοχείων, να έρθει με τα πόδια στο Πυθαγόριο. Οι πιθανότητες του να έρθει, έχει πολλές πιθανότητες να μην φτάσει. Δεν υπάρχει ένα πεζοδρόμιο. Περπατάει στην άσφαλτο απέναντι με τα αυτοκίνητα που τρέχουν.
13: Προσπαθούσα να περάσω από αυτή την περιοχή, όχι προσπαθούσα, περνούσα από εκεί. Και έβλεπα με τι τρόπο, τρόμο, οι τουρίστες δεν μπορούσαν να φτάσουν και να περπατήσουν, γιατί δεν υπήρχε ούτε αριστερά ούτε δεξιά ένα πεζοδρόμιο.
4: Ακριβώς. Και να σας πω, κύριε Νέγρη, αυτοί όλοι που βλέπετε οι πελάτες δεν έχουν συνηθίσει αυτό το πράγμα. Μένουν σε περιοχές που η ασφάλεια είναι το πρώτο απ' όλα. και εμείς τους βάζουμε να περπατάνε μέσα στην άσφαλτο και απέναντι να έρχεται ένα αυτοκίνητο που καταλαβαίνετε πόσο εύκολο είναι να γίνει ένα ατύχημα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν λέω πολλές φορές κάποια πράγματα και γκρινιάζω που είναι... που νομίζω δεν είναι αποδεκτά όλους. Και θα σας πω κάτι, τα τελευταία 10 χρόνια, 15 χρόνια, θέλω να μου πείτε ένα σοβαρό έργο που έχει γίνει στο Πυθαγόριο, δεν κατηγορώ κανένα, αλλά γι' αυτό λέω τα τελευταία 15 χρόνια, που συμβάλλει στο τουρισμό και στον οι επισκέπτες μας να είναι πιο ευχαριστημένοι από αυτό που έχουν σήμερα. Γιατί το να έχουμε μια ωραία παραλία, κύριε ή μια ωραία αχαιότητα, ή μια ωραία φύση,
13: κάτι,
4: δεν είναι κάτι που το φτιάξαμε εμείς, το πληρονομήσαμε.
13: Αυτά για να γίνουν τα έργα όπως λέτε, πρέπει οι ορισμένοι να στύψουν το μυαλό τους κάτω και να δουν τις ανάγκες που υπάρχουν, να τους δρομολογήσουν, να δώσουν εντολή η αιρετή ή όποιος άλλος είναι ο φορέας του έργου να γίνουν μελέτες. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα.
4: Και
13: πώς θα γίνει ένα έργο όταν δεν έχουν προβληθεί όλα αυτά, πείτε μου και εμένα για να καταλάβω.
4: Εκτός από τα έργα, που ίσως τα έργα θέλουν μελέτες, θέλουν χρηματοδότηση, θέλουν. Το ξέρετε ότι τώρα, ας πούμε, αν έρθετε στο Πυθαγόριο και κάτσετε σε ένα καφέ να πιείτε το καφέ σας και να βλέπετε ένα μαγικό μέρος που είναι το λιμάνι του Πυθαγορείου, μπορεί να έρθει ένα φορτηγό ή ένα αυτοκίνητο να κάτσει μπροστά σας και από εκεί που θα βλέπετε τη θάλασσα να βλέπετε ένα αυτοκίνητο.
13: Ναι, γιατί
4: ο άλλος άφησε το αυτοκίνητο μπροστά στη παραλία και πήγε να κάνει μια δουλειά.
13: Κύριε Βαλή, να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Σοβαρολογούμε, είναι δύσκολο αυτό να μπει μια ταμπέλα, να ένα μυαλό να σκεφτεί ότι δεν μπορούν να κατεβαίνουν τα φορτηγά στο Πυθαγόριο γιατί είναι ένας τουριστικός προορισμός. Θέλει σκέψη δηλαδή αυτό.
4: Γιατί όμως,
13: αν
4: κύριε
13: θέλει σκέψη αυτό να πάνε να φύγουν.
4: Και όμως κύριε Νέρη, και θα μου πει ο άλλος, και πώς θα γίνονται οι προμήθειες. Οι προμήθειες μπορεί να γίνονται μέχρι τις 11 η ώρα. Δεν χρειάζεται. Δεν λέω να γίνονται μέχρι τις 8 το πρωί ή 9. Μέχρι τις 11. Και να σας πω κάτι. Νομίζω ότι αυτοί που έχουν τις προμήθειες, επειδή πραγματικά είναι πολύ σημαντικός προορισμός και οικονομικό όφελος για αυτούς, άμα τους το εξηγήσουμε, παιδιά, ξέρετε κάτι, θέλουμε να προσέξουμε ένα μέρος και θέλουμε να έχει περισσότερο κόσμο. Αν πείτε σε ένα προμηθευτή ότι ξέρεις κάτι, ξεκίνα από το Πυθαγόριο και μέχρι τις 11 η ώρα, παρέδωσέ μου μπροστά από το μαγαζί και μην έρθεις μία και δύο η ώρα, δεν θα έχει καμία αντίρρηση. Απλώς οτιδήποτε πρέπει να γίνει θέλει να το πει κάποιος και θέλει κάποιος να το υπερασπιστεί, γιατί δεν είναι μόνο να το ψήσουμε. Είναι να γίνουν και κάποιοι έλεγχοι και να του πούμε το αλλού. Δύο η ώρα δεν μπορείς να έρχεσαι με το φορτηγό σου στην παραλία του Πυθαγορείου και να ξεφορτώνεις τις προμήθειες που θέλει ένα μαγαζί. Κάντο μέχρι τις 11. Πιστεύετε ότι είναι δύσκολο?
13: Όχι βέβαια, ήδη αυτό γίνεται παντού, σε όλα τα νησιά.
4: Ακριβώς.
13: Τι δύσκολο, τι συζητάμε τώρα?
4: Καταρχήν σκεφτείτε πόσες χώρες στην Ελλάδα, δεν λέω μόνο για τη Μύκονο, τη Σύφνο, όλα τα νησιά, οι περισσότερες προμήθειες, επειδή δεν μπορεί να μπει αυτοκίνητο, γίνονται με μικρά αυτοκινητάκια. Και εμείς δεν μπορούμε 10 χρόνια, 20, να πείσουμε τους ανθρώπους εδώ να πάρουν μια απόφαση ότι πρέπει οι προμήθειες να γίνονται μέχρι τις 11 η ώρα.
13: Και μετά μου λέτε ότι θα τους πείσουμε να κάνουν έργα.
4: Αφήστε, κύριε Νέγρη, το πάρκινγκ. Δηλαδή βλέπεις ο άλλος σε ένα κεντρικό δρόμο που έχει ένα πεζοδρόμιο και περνάνε τουρίστες και παίζει, δεν λέω μόνο για τους τουρίστες, πηγαίνει πια, βάζει το αυτοκίνητο του πάνω στο πεζοδρόμιο και αναγκάζει μια κυρία με ένα καροτσάκι και με ένα παιδάκι να κατέβει στο δρόμο, να είναι απέναντι από ένα αυτοκίνητο που έρχεται, γιατί ο άλλος θεωρεί λογικό ότι πρέπει να αφήσει και το αυτοκίνητό του. Και να σας πω κάτι, δεν είναι νομίζω η λύση μόνο στο να αστυνομεύουμε και να καταγγέλουμε αυτά τα πράγματα. Η λύση είναι ο καθένας να καταλάβει ότι πρέπει να σέβεται τον άλλον και αυτό το τόπο που είναι πάρα πολύ σημαντικός.
13: Πάντως ξέρετε κάτι, κύριε Βαλή, τώρα σας ακούω προσεκτικά. Αν δεν μπορούμε να αντιληφθούμε και να λύσουμε ένα πανεύκολο, κατά τη δική μου άποψη, το θέμα της μη πρόσβασης φορτηγών και δεν ξέρω τι στο λιμάνι, και δεν μπορούμε να πούμε και να καθορίσουμε ποιες συγκεκριμένες ώρες θα γίνεται η μεταφορά πραγμάτων και εμπορευμάτων, τι να συζητάμε τώρα για άλλα έργα και για άλλα προβλήματα?
4: Και
13: να
4: σας πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό για μένα, που το έχω συζητήθηκε με τον κύριο Κυριαζή και νομίζω ότι είναι σύμφωνος. Κάποτε που είχαμε λιγότερο κόσμο και ίσως δεν είχαμε και τους επισκέπτες από την Τουρκία, είχαμε πάρει μία απόφαση ο κεντρικός δρόμος και κατά κάποιο τρόπο να πεζοδρομείται και να κλείνει στις 3 ώρα το μεσημέρι.
13: Πάνω στο σταθμό δεν έμπαινε μια πινακή?
4: Πολύ σωστή απόφαση. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει μετά από κάποια χρόνια. Δηλαδή βλέπετε ότι όταν φτάνει ένα καραβάκι από τη Τουρκία, βλέπετε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κίνηση από πεζού στο κεντρικό δρόμο, που είναι ευτύχημα γιατί δουλεύουν και όλα τα μαγαζιά. Άρα νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να πάρουμε μια απόφαση, ότι αυτό από τη στιγμή που θέλουμε να έχουμε ευχαριστημένους πελάτες, δεν είναι ανάγκη να το κάνουμε 3 ώρα, ας το κάνουμε 1, ας το κάνουμε 12.
13: Πάντως ποτέ δεν κοιτάξαμε, κύριε Βαλή, εναλλακτικές λύσεις σχετικά με την ρύθμιση κυκλοφορίας από το λιμάνι. Όχι. Προς την έξοδο του, παρά το ότι έχουν ακουστεί αρκετές. Υπάρχει βέβαια το μεγάλο εμπόδιο της αρχαιολογικής υπηρεσίας, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να βρεθεί μια λύση όπως βρίσκεται παντού.
4: Κύριε Νέγρη, υπάρχει το εμπόδιο της αρχαιολογικής υπηρεσίας, αλλά νομίζω με συγκεκριμένα δεδομένα, αν πάμε και πούμε ότι αυτό είναι σωστό και αυτό είναι λάθος, νομίζω ότι υπάρχει διάθεση τα τελευταία χρόνια. Δεν λέω ότι δεν είναι αρνητική, νομίζω μια αρχαιολογία προστατεύει μέχρι ένα σημείο ένα τόπο, ώστε να μην γίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι η ιστορία του. Αν γίνει μια συζήτηση σοβαρή και αν με συγκεκριμένα στοιχεία πάμε και αποδείξουμε κάτι, νομίζω ότι μπορούμε να κερδίσουμε κάτι, οι φορείς. Και από εκεί και ύστερα δεν μπορούμε συνέχεια να δικαιολογούμε κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς, είτε στην αρχαιολογία είτε σε οποιοδήποτε άλλο φορέα. Μπορούν να γίνουν πράγματα, αλλά πρέπει να έχουμε όλοι το ίδιο όραμα. Πρέπει όλοι να πιστέψουμε ότι είναι ένας προορισμός που είναι όμορφος, πρέπει να παραμείνει όμορφος, πρέπει να διατηρηθεί, και κερδισμένοι θα είμαστε όσοι ασχολούμαστε με τον τουρισμό, όχι μόνο τα ξενοδοχεία, αλλά και όλη η εστίαση και οι πάντες. Και να σας πω κάτι. Εμείς πουλάμε το προορισμό. Καταλαβαίνετε ότι ένα ξενοδοχείο είναι αυτό που φέρνει τον κόσμο και το νησί. Ωραία. Αν έχουμε ένα ωραίο νησί και αν προσέχουμε τους πελάτες μας, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, κύριε Νέγρη, τα επόμενα χρόνια. Και το αποδεικνύουν αυτά τα νούμερα. Φέτος η Σάμος πάει καλά και θα δείτε, θα κλείσει ο Μάιος, και αν ρωτήσετε όλους τους επιχειρηματίες του Πυθαγορείου βασικά, και θα μου πείτε ναι, αλλά η Σάμος δεν είναι το Πυθαγόριο, είναι και το Κοκάρι, είναι και οτιδήποτε. Εκεί τι πρέπει να γίνει? Αυτό που έγινε στο Πυθαγόριο. Να γίνουν καινούργια ξενοδοχεία, να ανακαινιστούν ξενοδοχεία, ώστε να πάει ο κόσμος. Αν δεν έχει ξενοδοχεία ένα μέρος, ό,τι και να κάνει, ό,τι και να γίνει, δεν γίνεται. Σε άλλη κατηγορία μπαίνουν τα χωριά. Τα χωριά δεν χρειάζεται να έχουν ξενοδοχεία. Τα χωριά είναι ένας προορισμός που πρέπει να το επισκέπτεται ο άλλος, να τρώει, να πίνει ένα καφέ, να το βλέπει και να σηκώνεται να φεύγει. Δηλαδή δεν πάμε, κύριε Νέγρη, εμείς να ανακαλύψουμε.
13: Σήμερα, ορεξάτε σας βλέπω.
4: Ναι, όχι, ίσως ναι. Δεν πάμε, δηλαδή... Εμείς αυτή τη στιγμή, νομίζω, για τα επόμενα χρόνια, δεν πάμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, δεν έχουμε κίνηση, δεν έχουμε τουρίστες, έχουμε μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης, άρα ελάτε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Σίγουρα πάντα πρέπει να έχουμε μια διαφήμιση και μια παρουσία, δεν λέω να εξαφανιστούμε, αλλά μπορούμε με τρόπους να εξασφαλίσουμε καλύτερη ποιότητα, περισσότερο χρόνο να έχουμε ανοιχτά τα ξενοδοχεία μας και τα εστιατόρια και όλη η εστίαση, και να δούμε,
13: κύριε
4: κάτι
13: Βαλή,
4: τι πρέπει να κάνουμε.
13: Η Δημοτική Αρχή εξήγηλε μία επιτροπή που θα ασχολείται με τα θέματα του τουρισμού. Έχει συνεδριάσει ποτέ αυτή η επιτροπή?
4: Κοιτάξτε, αυτή η επιτροπή έχει συνεδριάσει. Εγώ δεν έτυχε, ήμουνα σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό για δουλειά, δεν έτυχε να πάω. Αυτή τη στιγμή είναι 16 Μαΐου και νομίζω ότι όλοι αυτό που κοιτάξαν είναι με τα προβλήματα που έχουμε στα ξενοδοχεία και γενικά σε όλα, με το μεγαλύτερο πρόβλημα την έλλειψη προσωπικού, αυτό που λέμε να ανοίξουμε. Αυτό ήταν το πρωτεύον για μας. Τώρα έχουμε σκοπό να γίνουν κάποιες συναντήσεις που θα υπάρχουν ιδέες σίγουρα, θα υπάρχουν αποφάσεις.
13: Κύριε Βαλή,
4: και το να υπάρχει μια επιτροπή, καλό είναι αν έχει αποτέλεσμα.
13: Γίνεται το χειμώνα και δεν γίνεται τώρα στο τέλος Μαΐου.
4: Ναι, σίγουρα. Και τώρα είναι πολύ δύσκολο, σίγουρα, κύριε Νέφη.
13: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω.
4: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.
13: Λοιπόν, υπάρχει μια επιτροπή. Και ακούσατε πριν από λίγο τον κύριο Βαλή. Αυτές οι επιτροπές είναι να λειτουργούν το χειμώνα. Όπου υπάρχει προγραμματισμός, υπάρχει χρόνος και μπορούν να δώσουν λύσεις. Τώρα, ποιος θα δώσει λύση? Ποια επιτροπή? Εδώ, στο Δήμο, ένας γνώρισε περί του τουρισμού και ήξερε 5-10 πράγματα ο άνθρωπος, αναφέρομαι στον κύριο Κτίστο, και τον άνθρωπο τον μεταθέσαν αλλού. Και σήμερα αυτοί πιάνε και τα γέλια. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Θυμηθείτε το αυτό. Και δεν μάθαμε ακόμη μέχρι σήμερα ποιος έριξε πετρέλαια μέσα στο λιμάνι. και πρέπει να έριξε αρκετά κυβικά. Μύριζε χθες όλο το βαθύ. Ποιος έριξε τα πετρέλαια? Η λιμενική αρχή θα μας δώσει απάντηση. Ο πρόεδρος του λιμενικού ταμείου θα ρυθμίσει τα του οίκου του σε ό,τι αφορά την κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Πυθαγόριο, εκεί που έχει αρμοδιότητα, γιατί από εκεί και πέρα έχει ο Δήμος. Είναι δυνατόν πράγματα τα οποία γίνονται πριν 10-15 χρόνια σήμερα δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Ήθελα να μάθω, ο Δήμαρχος, όταν περνάει από το Πυθαγόριο και περνάει από τα ξενοδοχεία μετά τον Πρωτέα, βλέπει να υπάρχει κανένα πεζοδρόμιο? Δεν αναρωτήθηκε καλά όλοι αυτοί που κυκλοφορούν, πώς κυκλοφορούν για να πάνε στο Πυθαγόριο από τα ξενοδοχεία.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
6: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
9: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις.
11: Σοβα...

0: Παψίματα.
1: Σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις.
1: Χτίζεις.
0: Βάφεις.
1: Ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Λοιπόν, αρκετοί φίλοι ακροατές σήμερα και μετά τα όσα είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, ο κύριος Βαλής, επισημαίνουν πολλές ελλείψεις και ατέλειες οι οποίες υπάρχουν αλλά δεν λύνονται. Και δεν λύνονται για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ίσως δεν έχει το ενδιαφέρον. Παλιότερα, όταν υπήρχε κάποιο θέμα στο Πυθαγόριο και μόνο ένα τηλεφώνημα προς τον τότε αντιδήμαρχο και γίνει δημοτικό σύμβουλο τον κύριο Βασίλη Βαρκαμνή, αρκούσε στο να τακτοποιηθούν, που σημαίνει δηλαδή ότι δεν είναι το θέμα γραφειοκρατικό, είναι κατά πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις και πώς βλέπεις το πράγμα. Όταν λοιπόν οι σημερινοί δεν βλέπουν ότι υπάρχει θέμα, δεν βλέπουν ότι οι τουρίστες από τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα που είναι έξω από το Πυθαγόριο εκεί στον Πρωτέα μέχρι το Πυθαγόριο δεν ξέρουν κατά πού να βάλουν το πόδι τους και γιατί υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν ή να σκοτωθούν από τα αυτοκίνητα, όταν δεν βλέπει η αντιπεριφέρεια ότι ο κόμβος του αεροδρομίου έπρεπε να είχε ήδη τελειώσει εδώ και 2 μήνες και όχι να τον βλέπουμε σε αυτή την κατάσταση, κάτι δεν πάει καλά. Είπε ο κύριος Βαλής πριν από λίγο, ναι, λέει, υπάρχει αυτή η επιτροπή, αλλά δεν συνεδρίασε καθόλου, γιατί έχουν πολύ αρκετοί δουλειές και τα λοιπά, αλλά τώρα δεν μπορείς να συζητήσουν. Θυμάμαι ακόμη, πριν 20 χρόνια, μην νομίζετε ότι είναι τώρα, έλεγε συνέχεια και το έλεγε και το ξανάλεγε και το ξανάλεγε. Ο Γιώργος Αβραμίδης, πρέπει να υπάρχει ένα πεζοδρόμιο από το αεροδρόμιο στη στροφή του Πρωτέα. Τι έγινε, έγινε τίποτα? Το είδατε εσείς αυτό να γίνεται? Όλοι γελούσαν. Όταν επί εποχής Δημαρχίας Μιχάλη Αγγελόπουλου και επί αντιδημαρχίας του Βασίλη του Βαλκαμλή ξεκίνησαν να φτιάξουν αυτό το πεζοδρόμιο, το έργο του σταμάτησε τότε της αντιπεριφέρειας, ο Νίκος Κατρακάδος. Πραγματικά, μην αναρωτιόμαστε τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε. Ο κύριος Γιώργος Στάτζος, ο Δήμαρχος, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε.
4: Κύριε Δήμαρχε, απλά πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Δηλαδή, δεν μιλάει κανείς για έργα, μιλάει για κάποιες κινήσεις που αντιλαμβάνεσαι το πρόβλημα. Αναφέρουμε πολλές φορές το όνομα Βασίλης Βαλκαμλής.
5: Με
4: το παραμικρό τηλέφωνο που γινότανε και του λέγαμε Βασίλη εκεί, μας είπαν οι πολίτες αυτό. Είχε διορθωθεί. Που σημαίνει ότι είναι θέμα ανθρώπινου παράγοντα, παρέμβασης, για να λυθούν αυτά τα οποία δεν είναι ζητήματα.
5: Κοιτάξτε να δείτε, εννοείται ότι τον άκουσα το Μάνο του Βαλή, όπως να ακούει και πάντα, είναι επί της ουσίας συζητητής, δεν είναι μόνο ένας μεγάλο επιχειρηματίας σαμιώτης, είναι και ένας άνθρωπος που έχει μάθει και να συνεργάζεται και να λατρεύει και το αποτέλεσμα. Εγώ έχω πολύ καλή συνεργασία με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων. Γενικότερα υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα ότι δυστυχώς ή ευτυχώς η αυτοδιοίκηση συνεχίζει να επηρεάζεται κατά πολύ από τα πρόσωπα, δεν μπορεί να λειτουργήσει αρκετά αμέτωχη και υπηρεσιακά επιλύοντας βασικά θέματα. Ο Δήμος δεν είναι τουριστικός επιχειρηματίας, αλλά τουλάχιστον να αμβλύνει προβλήματα και να μην προσθέτει και άλλα.
4: Κύριε Δήμαρχε, ακούστε κάτι. Έχω μια ένσταση εδώ. Διαπιστώνω στην Κόκκη στη Ρόδο ότι η Δήμη, η Ερετή, οι ενώσεις ξενοδόχων προβληματίζονται επί του χωροταξικού και ο μόνος προβληματισμός που δεν υπάρχει είναι εδώ στη Σάμο. Δηλαδή, ρωτήθηκε προχθές ο κύριος Παπαγεωργίου τι γίνεται με το χωροταξικό και είπε μπροστά σε όλους ότι δεν ξέρω τι γίνεται, δεν είμαι σε καμιά επικοινωνία. Δεν είναι αυτά τα πράγματα, δεν είναι απαντήσεις αυτές.
5: Εσείς είστε δημοσιογράφος. Εμένα ο ρόλος μου πολλές φορές είναι άκαρος. Δυστυχώς μια μεγάλη επικεφαλίδα υπάρχει. Δεν υπάρχει και αρχή, δεν υπάρχει και μέσον, δεν υπάρχει και τέλος σε καμία υπόθεση αυτή τη στιγμή του Δήμου. Λυπάμαι που γίνομαι πλέον απόλυτος, αλλά αυτή είναι η διαπίστωση. Είμαστε πόντες.
4: Λοιπόν,
5: η διαδικασία του χωροταξικού, συγχωρέστε με λίγο, ναι, είναι το μεγαλύτερο θέμα που μπορεί να απασχολήσει τις τωρινές και τις επόμενες γενιές.
4: Πείτε μου, ποιες είναι οι προτάσεις της Δημοτικής Αρχής κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης που είναι ακόμη σε εξέλιξη. Πείτε μου.
5: Κανένας δεν τις ξέρει. Εγώ τι φρονώ. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, διότι καταρχήν δεν διαβουλεύεται πλέον το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει εν πωλής ακυρωθεί ο ρόλος του. Δεν είναι θέσφατο, αλλά είναι ο κεντρικός πυρήνας ενός Δήμου. Υπάρχει σοβαρότατο θέμα. Χτυπάω και δημόσια το καμπανάκι και δεν έχει να κάνει με καμιά πολιτική αποτυχία ή επιτυχία. Η επιτυχία της Δημοτικής Αρχής θα την απολαύσουμε όλοι, γιατί εδώ ζούμε ως πολίτες, εδώ έχουμε τις μικρές μας δουλειές. Είναι η καθημερινότητά μας και είναι και τα παιδιά μας που θέλουμε να γυρίσουμε πίσω.
4: Ναι, αλλά λέμε ότι πρέπει να δούμε και τον τουρισμό.
5: Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι. Είναι ανοιχτά όλα τα μέτωπα, δεν κλείνει κανένα. Πράγματα που είναι αυτονόητα, μικρά πράγματα, δεν τακτοποιούνται. Επανέρχονται δυστυχώς με πολύ άσχημο τρόπο.
4: Δεν μπορούν να ανοίξουν δύο παιδικές χαρές, κύριε Δήμαρχε.
5: Υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει θέμα σοβαρό. Οι παιδικές χαρές και που υπάρχει το λουκέτο είναι πιστοποιημένοι.
4: Να σας πω, να κύριε Δήμαρχε, ακούστε,
5: δηλαδή,
4: κάτι.
5: Πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος
4: δεν μπορεί άλλες περιοχές,
5: να κοιμάται ήσυχος.
4: Δεν μπορεί άλλες περιοχές και άλλοι δήμοι να εκμεταλλεύονται επιχειρησιακά προγράμματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και συγκεκριμένα ο Δήμος του Λάρισας που δεν έχει μέσα. Έχει το κουτσόχερο, δεν έχει μέσα, η πόλη όμως δεν έχει μεταναστευτικό. Ναι. Να παίρνει 1.200.000 από το Ταμείο Ανάκαμψης και εμείς να μην μπορούμε να φτιάξουμε μια παιδική χαρά μισή σταλιά.
5: Από το Ταμείο Αλληλεγγύης λέτε, προφανώς του Υπουργείου Μετανάστευσης.
4: Το Υπουργείο Μετανάστευσης, ναι. 1.100.000.
5: Τι να πω, είναι πολύ άχαρος ο ρόλος μου. Δυστυχώς η ίδια η πραγματικότητα αντιπολιτεύεται τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Δεν λέω ότι όλα γίνονταν καλά ή όλα θα γίνουν θαύμα στο μέλλον. Αλλά ας κλείνουμε ένα-ένα θέμα ως Δήμος. Βασικά θέματα δεν επιλύονται. Χειροτερεύουν. Χωροταξικό.
4: Πάμε, κύριε Δήμαρχε.
5: Πόδισα, σχολεία. Δηλαδή τι κλείνει.
4: Επειδή αναφερθήκατε στα σχολεία.
5: Βιολογικός καθαρισμός. Θέλετε να πάμε στο κεντρικό θέμα της πρωτεύουσας. Και που χρηματοδοτήθηκε ο τερματικός σταθμός, τα υπόλοιπα κομμάτια που είναι ασύνδετα και προβληματικά και που θα φτιαχτεί.
4: Ποιος μπορεί να βάλει τώρα, υπάρχει κανείς έξυπνος άνθρωπος που θα σκεφτεί να βάλει μπροστά σήμερα?
5: Δεν το ξέρω. Καταλαβαίνω, δουλειά μεγάλη εννοείται, μια επιχείρηση με θέσεις εργασίας.
4: Πείτε μου.
5: Και η λίγη τολμηρή φοβάμαι ότι απογοητεύονται στην πορεία. Άρα ένα-ένα τα θέματα να πιάσει και να τα κλείνει. Με αρχή, μέσον και τέλος.
4: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, να ξεκινήσω από το τελευταίο που απασχόλησε και το Δημοτικό Συμβούλιο. Και που δεν λύθηκε το θέμα, γιατί αν δεν καθίσουν σε ένα τραπέζι οι εμπλεκόμενοι αιρετοί, δηλαδή ο αντιπεριφερειάρχης, ο δήμαρχος και η δασική υπηρεσία, δεν πρόκειται ποτέ να βρεθεί λύση στο θέμα του δρόμου του Παγόντα. Οι επισκέψεις έχουν να κάνουν μόνο με θέματα επικοινωνιακά. Δηλαδή χθες επισκέφτηκε, λέει, τον Παγόντα ο αντιπεριφερειάρχης μαζί με τον δήμαρχο και η λύση που βρέθηκε, ξέρετε ποια είναι, κύριε Δήμαρχε? Το λεωφορείο, λέει, να φτάνει μέχρι την πλατεία, στη συνέχεια τα παιδιά να πηγαίνουν με τα πόδια μέχρι το σχολείο και το λεωφορείο να μεταφέρει τις τσάντες των μαθητών στο σχολείο. Είναι αυτές οι λύσεις? Πείτε μου και εμένα.
5: Αυτό είναι μια αντιβίωση που δεν θα θεραπεύσει το θέμα. Ελπίζω, γιατί όχι ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Έχουμε συγκεκριμένες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. αφού η περιφέρεια πλέον τραβιέται από την αρμοδιότητά της, που δεν ήταν ενώ χρηματοδοτικά. Όλο πλέον το θέμα είναι του Δήμου και του
4: Δημοσίου. Τώρα δεν υπάρχουν και τα χρήματα, ξέρετε. Δεν υπάρχουν και τα χρήματα, ξέρετε. Δεν υπάρχουν τα χρήματα.
5: Ας ξεκινήσουμε με την αδειοδότηση ή τον αποχαρακτηρισμό για να τελειώνει το θέμα. Εσείς μου λέτε για τον Παγόντα, να πω για το ειδικό σχολείο και που αποφασίζει
4: βεβαίως,
5: το Δημοσιακό
4: Συμβούλιο. Βεβαίως, γιατί υπάρχουν και τελευταίες εξελίξεις.
5: Κύριε Νέγρη, και που αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, βλέπετε κανένας να εμφώνεται από το πολιτικό ή στελεχειακό προσωπικό να υλοποιήσει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου?
4: Αναφέρεται στην απόφαση για την εξέβρεση.
5: Φυσικά. Γιατί υπάρχει πουθενά προκήρυξη στον αέρα αυτή τη στιγμή για μίσθωση κτίριο? Το βλέπουμε όλοι ότι εδώ γίνονται πειραματισμοί ενώ ο δρόμος είναι συγκεκριμένος. Πιθανόν κάποιος πήρε μεγάλο στην ευθύνη και ακύρωσε ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Πριν 3 χρόνια. Πιθανόν το θέμα να έχει επιδηθεί. Πιθανόν, λέω και εγώ, δεν μιλάω με τον Θεό. Αλλά για όνομα του Θεού, τι άλλο πρέπει? Ας πιάσουν το θέμα του ειδικού να το κλείσουν. Η μονάδα να είναι ασφαλής, οι γονείς να είναι ήσυχοι και όλοι να κοιμόμαστε ήσυχοι ότι έχουμε κάνει το. Ας πιάσουν μόνο αυτό. Να το φέρουν λυμμένο όμως. Λυμμένο για όνομα του Θεού.
4: Κύριε Δήμαρχε, σήμερα, σήμερα μέσα από επίσημη αλληλογραφία με το συνήγορο του πολίτη, λαμβάνω στα χέρια μου τέτοια έγγραφα που πραγματικά δείχνουν ότι 3 χρόνια υπήρχε ενημέρωση, υπήρχε γνώση, αλλά δεν κινήθηκε κανείς στο να λυθεί το ζήτημα αυτό. Έρχεται λοιπόν ο συνήγορος του πολίτη και με ένα έγγραφο, και μάλιστα το έγγραφο, κύριε Δήμαρχε, πάει σε πολύ υψηλά επίπεδα για το ειδικό σχολείο της Σάμμο. Δηλαδή έρχεται η ανεξάρτητη αυτή η αρχή, κοινοποιεί ένα έγγραφο προς τον, σε υπουργούς, στους διευθυντές και χίλια δυο άλλα και περιφερειάρχες, και που δίνει μια, περιγράφει μια κατάσταση η οποία δεν τιμάει κανέναν, κύριε Δήμαρχε.
5: Όχι, και αφού δεν μας τιμάει πρέπει να το λύσουμε.
4: Δεν πρέπει να το λύσουμε το θέμα αυτό. Τι θα πρέπει να κοροϊδεύουμε τον κόσμο από το πρωί μέχρι το βράδυ?
5: Δεν πρέπει, δεν γίνεται.
4: Απευθύνεται το έγγραφο στον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών, τον κύριο Δήμαρχε.
5: Και μου λένε ότι είναι θέμα 25-30 ετών. Μην το λένε αυτό καθόλου.
4: Πήραμε, είναι καταληκτικό.
5: Θα σας πω. Κάναμε, εξαντλήσαμε τα πάντα. Και με όταν είδαμε και απόειδαμε, να το πω λαϊκά, ναι, γιατί έτσι πρέπει. Με εισήγηση δικιά μας πήραμε απόφαση το 23, ομόφωνη του σώματος, ότι παρόλες τις προσπάθειες η δομή παραμένει προβληματική. Προχωράμε στη μίσθωση και στην εξέβρεση για να υποβάλουμε μελέτη κατά... Και αυτή η απόφαση ακυρώθηκε, κύριε Νέδε.
4: Κύριε Δήμαρχε, ακούστε κάτι.
5: Με εισήγηση υπάρχουν ονοματεπώνυμα, μπορούν να βρεθούν.
4: Κάποιος
5: πήρε την ευθύνη τότε.
4: Η διεύθυνση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εμένα μου αρέσει να μένω στα έγγραφα. Στις 18 Μαΐου του 26 έστειλε ένα έγγραφο προς το συνήγορο του πολίτη. Και λέει, εμείς έχουμε ενημερώσει πολλές φορές τη Δημοτική Αρχή, αλλά δεν έχει γίνει το παραμικρό.
5: Ας πιάσουμε να κλείσουμε με τη βοήθεια όλων και της ευρωπαϊκής.
4: Κύριε Δήμαρχε, πώς θα γίνουν αυτά?
5: Τι να πω,
4: όταν
5: δηλαδή
4: υπάρχει
5: ο κύριος
4: Χατζηλαγός
5: προσφέρεται.
4: Ακούστε,
5: εμείς καταλάβατε, δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα άσχημης αντιπολίτευσης. Λειτουργίας του Δήμου, διοίκησης και αποτελέσματος είναι το θέμα. Δεν υπονομεύει καμιά αντιπολίτευση και ένα δημοτικό έργο. Αυτό υπονομεύεται η λειτουργία του
4: ποιος
5: Δήμου.
4: Ποιος ισχυρίζεται, ποιος έχει αυτό τον ισχυρισμό ότι η αντιπολίτευση κάνει αντιπολίτευση για το θέμα? Εδώ
5: το
4: σας αναφέρω συγκεκριμένο έγγραφο από την Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που λέει τα εξής: η υπηρεσία μας προέβη σε επανειλημμένες έγγραφες παρεμβάσεις, ενημέρωσε εγκαίρως όλους τους αρμοδίους φορείς, ζήτησε σύγκληση αρμοδίων επιτροπών, συνεργάστηκε με διοικητικές και ελεκτικές αρχές, αλλά δεν έγινε, δεν βρέθηκε λύση. Τι συζητάμε τώρα, όταν έρχονται τα δημόσια έγγραφα και από μια προϊσταμένη η οποία πραγματικά λέει στο συνήγορο του πολίτη ότι συμβαίνουν αυτά και αυτά και αυτά και αυτά με το ειδικό σχολείο της ΣΑΜΟ. Οι μόνοι που δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται είναι οι αρμόδιοι επί του θέματος, οι οποίοι δεν θέλουν να δουν, δεν πρόκειται να δεν θέλουν
5: δεν
4: να δουν.
5: Δεν ξέρω, εγώ αυτό το πράγμα... Κοιτάξτε, δεν γίνεται, εκτίθεται πολύ άσχημα η αυτοδιοίκηση, αλλά υπάρχει έκθεση και ανθρώπων και νέων παιδιών σε προβληματικές καταστάσεις. Μόνο με αυτό το θέμα πρέπει να ασχοληθεί χτες η Δημοτική Αρχή. Να το κλείσουμε το θέμα. Όχι να το κλείσουμε σιωπηρά και με κομπρέσες. Να το κλείσουμε. Δεν γίνεται δηλαδή... Είναι ακατανόητα πράγματα. Πώς θα λύσουμε τα μεγάλα, για ποιο χωροταξικό λέμε, για ποιο βιολογικό λέμε, καταλάβατε τι λέω τώρα. Εδώ χάθηκε 20 στρέμματα οικόπεδο του Δήμου μέσα στην πόλη. Μέσα στην πόλη.
4: Γιατί χάθηκε αυτό?
5: Είναι το παλιό κιτ.
4: Ναι.
5: Γιατί κανένας δεν ασχολήθηκε να συνεχιστεί η διαδικασία.
4: Γιατί νομικά... Έχασε ο Δήμος και το ακίνητο το μανιάκιο, το πρώην μανιάκιο οικοτροφείο, έτσι.
5: Άλλο, για ποια εκμετάλλευση περιουσίας και δεν θέλω να αναφερθώ παραπέρα και βρήκαμε ένα μποστάνι το οποίο δεν ήταν δηλωμένο. Εδώ μιλάμε για περιουσιακά δεδομένα ισχυρά, τα οποία είναι, θα έπρεπε να μην τα χάναμε. Mm-hmm. Να αρχίσω να παριθμώ θέμα. Λοιπόν, θα βοηθήσουμε και εμείς, το ξαναλέω, και δημόσια και είναι δέσμευση. Για την αντιπολίτευση, κύριε Νέγρη, αυτό. Είστε πολύ παλιό στα πράγματα, τα δημοσιογραφικά. Δεν είναι καλό. Ξέρετε τι κριτική ασκείται απέναντί μας ότι δεν κάνουμε σκληρή αντιπολίτευση. Μεγάλη. Μεγάλη. Ή ανάλογη με αυτής που δεχτήκαμε εμείς. Δεν θα κάνουμε ανάλογη. Μας ενδιαφέρει να προχωράει ο τόπος και κοιτάμε μπροστά.
4: Στο συγκεκριμένο
5: κοιτάμε
4: έγραφο...
5: μπροστά και μόνο μπροστά.
4: Το να το λέμε είναι καλά, το να το κάνουμε στην πράξη είναι το δύσκολο.
5: Ναι.
4: Και γιατί? Γιατί στη συγκεκριμένη επιστολή λέει ο συνήγορος του πολίτη με την υπαρίθμη 15-2026 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανατολικής Σάμο αποφασίστηκε η εκκίνηση της διαδικασίας για την ανέβρεση κατάλληλου οικοπαίδου για την ανέργηση νέας σχολικής μονάδας. Λοιπόν, είδατε εσείς να γίνει κάτι?
5: Όχι. Εδώ σας λέω, έχουμε παραπόφαση από 2 μήνες και να υπάρξει προκήρυξη για μίσθος κατάλληλου ακινήτου με βάση τη δυναμικότητα που ισχύει σήμερα για τη δομή ειδικής εκπαίδευσης. Δεν βρίσκω εγώ πουθενά αναγγελία της μίσθος, εκδήλωση ενδιαφέροντος κτλ. Δεν το βρίσκω και μαθαίνω και εγώ από το ραδιόφωνο ότι αιτηθήκαμε, λέω, ως Δήμος. Ποιος πήρε την απόφαση και αιτήθηκε να παραχωρηθεί, λέει, το κτίριο του ΚΚΜΕ από το νοσοκομείο, λέει, για 30 χρόνια.
4: Ναι.
5: Πήρε κανένα όργανο απόφαση για να γίνει έτοιμο παραχώρηση?
4: Όχι, δεν πήρε, αλλά μπορεί να έγινε ένα έγγραφο το οποίο έγινε και αποδεκτό, ξέρετε.
5: Ναι,
4: τι είναι.
5: Έγινε
4: αποδεκτό. Αλλά λέει ο συνήγορος του πολίτη, ακόμα λέει δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία, δεν έχουν. Τι να.
5: Δηλαδή, ουσιαστικά τι παραλαμβάνουμε? Παραλαμβάνουμε ένα πρόβλημα για 30 χρόνια. Το ξεφορτώθηκε το νοσοκομείο η κεντρική κυβέρνηση, γιατί το νοσοκομείο αφορά την κεντρική κυβέρνηση.
4: Ναι, δεν είναι έτσι. Επειδή υπάρχει μια απόφαση, κύριε Δήμαρχε, του Διοικητικού Συμβουλίου, αν αυτή δεν οδηγηθεί σε ΦΕΚ ή σε προεδρικό διάταγμα, είναι στον αέρα όλα.
5: Δεν έχει καμιά ισχύ ιδιαίτερη.
4: Δεν έχει καμιά ισχύ.
5: Αλλά το κτίριο αυτό ήταν προβληματικό από τότε, από ό,τι λένε οι παλιοί.
4: Τώρα κοιτάξτε να δείτε, κύριε Δήμαρχε, πέρα από όλα αυτά, έρχεται ο συνήγορος του πολίτη και βάζει και ένα άλλο θέμα. Βάζει το θέμα της δεύτερης φάσης του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου, όπου τα σχολεία αυτά δεν έχουν ενταχθεί στην πλατφόρμα αυτή και φαντάζομαι και σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι δέον να είναι να εξεταστεί, όπως τελειώνει το έγγραφο αυτό, και η λύση της μετεγκατάστασης των συγκεκριμένων σχολείων σε άλλα πιο ασφαλή και ακατάλληλα για την εκπαιδευτική διαδικασία κτίρια που θα καλύπτουν τις ειδικές ανάγκες των μαθητών. Απ' τη μία λοιπόν έχουμε το πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη και απ' την άλλη θέλουν ακόμη και σήμερα σε αυτό το κτίριο το οποίο το ζητούν για 30 χρόνια να δημιουργήσουν εγκαταστάσεις εκεί. Δεν δένουν
5: αυτό. Ξέρετε τι σημαίνει να παραλάβεις κτίριο με τόσα προβλήματα, όπου να είσαι υπεύθυνος για τα πάντα, τι βάρος στον προϋπολογισμό είναι. Πολύ μεγάλο βάρος.
4: Η επιστολή του συνηγόρου του πολίτη απευθύνεται και προς τον δήμαρχο, τον κύριο Παρασκευά Παπαγεωργίου.
5: Δεν ξέρω, εύχομαι να μας ενημερώσει, να το δούμε. Τι κερδίζει ο Δήμος, η αυτοδιοίκηση, από το να παραλάβει ένα κτίριο προβληματικό για τα επόμενα 30 χρόνια.
4: Να ρωτήσω
5: σίγουρα
4: κάτι,
5: κερδίζει.
4: Να ρωτήσω κάτι.
5: Ναι, ναι.
4: Στις 12 Μαΐου, με το υπαρίθμο πρωτοκόλλου 364028, κάθετος 368254, κάθετος 389623, κάθετος 390118, κάθετος 3548, ενημερώνονται εκτός από τους υπουργούς. Και εκτός από τον περιφερειάρχη, τον κύριο Μουτζούρη, ενημερώνονται και αρκετοί άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες, όπως ο δήμαρχος, όπως οι αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή συγκεκριμένα αναφέρομαι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμο Ανατολικής Σάμου, το Τμήμα Υπηρεσίας Ζώμησης του Δήμου Ανατολικής Σάμου, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, και θέτω ένα ερώτημα. Εσείς για αυτή την αλληλογραφία έχετε ενημερωθεί ως
5: εννοείται,
4: Δημοτική συγνώμη, Παράταξη?
5: Εννοείται ότι όχι. Εδώ και τώρα, αν ανοίξω πάλι το mail, έχουμε κάνει το γνωστό έγγραφο για τα σεισμόπληκτα, για παροχή στοιχείων. Ούτε και σήμερα, έχει περάσει 2,5 μήνες, 3, από, αν δεν κάνω λάθος, 28 Φεβρουαρίου. Μαγικό δεν είναι να ζητάμε τα αυτονόητα, πρακτικά επιτροπής για τα σεισμόπληκτα, την καταγραφή, τα προτινόμενα, την αλληλογραφία με τις κοινότητες. Δεν έχουμε λάβει τίποτα και εσείς μου λέτε να μας κοινοποιούν τέτοιες κρίσιμες αλληλογραφίες.
4: Πάντως, στην απάντηση που δίνει ο κύριος Δήμαρχος προς το συνήγορο του πολίτη, λέει τα εξής, επειδή το θέσατε και ως ερώτημα. Προκειμένου να είναι σε θέση ο Δήμος να υλοποιεί μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις στο κτίριο μέσω υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης τόσο σε εθνικό όσο και σε χρηματοδούνε προγράμματα, με το υπαρίθμο γραφείο Δημάρχου 23 κάθετος 6 Δευτέρου 26 έγγραφο, ζητήθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου η παραχώρηση του συνόλου του κτηρίου και αποστέλλεται και η υπαρίθμη 1740 απάντηση του Γραφείου Διοικητή Σάμου ότι το νοσοκομείο είναι σε διαδικασία απόκτησης τρίτων ιδιοκτησίας για το ακίνητο που στεγάζει στη σχολική δομή. Δεν τα λέω εγώ. Ο ίδιος ο Δήμαρχος τα λέει.
5: Κοιτάξτε, εγώ δεν λέω να είμαι, καταρχήν δεν είμαι και δεν είμαστε ενάντια σε αυτή την παραχώρηση. Αλλά οι παραχωρήσεις αυτές, και μάλιστα για 30 χρόνια, δεν μπορεί να γίνονται με ευκολία και με προχειρότητα. Διότι παραλαμβάνεις πέρα από τις λειτουργικές συντηρήσεις και πολλά προβλήματα. Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο, μια και μιλάμε για κτίρια του νοσοκομείου. Στην πληγήσα περιοχή από το σεισμό δεν έχει ένα υπέροχο νεοκλασικό κτίριο εκεί που ήταν οι πρόσκοποι του νοσοκομείου?
4: Πίσω από την επιχείρηση του κυρίου Φραντζέσκου, λέτε, έτσι.
5: Μπράβο.
4: Κάπου εκεί πίσω από την παλιά αγροτική
5: δεν
4: τράπεζα.
5: Δεν είναι ένα υπέροχο? Για εκείνο το κτίριο έχετε δει κάτι εσείς? Ας φροντίσει λοιπόν.
4: Περνάω καθημερινά από εκεί.
5: Ας φροντίσει λοιπόν και το νοσοκομείο, που σημαίνει πολιτεία, την ιδιοκτησία της. Το κτίριο εκείνο πρέπει να διασωθεί. Εγώ δεν βλέπω να
4: έχει. Πώς διασωθεί, αφού έχει φύγει η σκηπή?
5: Δεν ξέρετε ότι σε ένα κτίριο,
4: όταν σε ένα κτίριο φύγει, έχει φύγει η σκηπή, έχει υποχωρήσει η σκηπή.
5: Ωραία.
4: Μοιραία θα φύγει και το υπόλοιπο το κτίριο, κύριε.
5: Είναι ζήτημα χρόνου. Ο κύριος Στεφανής, οφείλω να το ομολογήσω, εμπράκτος και στα μέτρα προστασίας, είχε ενδιαφερθεί. Από εκεί και πέρα τίποτα. Υπάρχει ένα κτίριο λοιπόν ετοιμόροπο, νεοκλασικό, υπέροχο, από το οποίο λόγω της διέλευσης των πεζών πιθανόν υπάρχει πρόβλημα. Δεν ασχολείται λοιπόν με την περιουσία που έχει να τη συντηρήσει? Καλό είναι. Υπάρχει ο κρατικός προϋπολογισμός πίσω, μπορεί να βοηθηθεί. Άρα υπάρχουν θέματα που με συνεργασίες λύνονται. Το θέμα είναι να απευθυνόμαστε.
4: Και με αγάπη προς τον τόπο, κύριε Δήμαρχε, δεν είναι μόνο.
5: Προς τον τόπο.
4: Δεν είναι μόνο η συνεργασία. Το πάνω από όλα αυτά είναι να αγαπάς και τον τόπο, που σε γέννησε και σε φιλοξενεί, έτσι. Άμα
5: και,
4: δεν το έχεις αυτό, τώρα τι συζητάμε.
5: Να μην υπάρχουν άλλου είδους κριτήρια που αυτό να το υπερβαίνουν.
4: Μάλιστα.
5: Πρέπει να μπει λοιπόν, έτσι, γνώμη μου, ταπεινή. Πρέπει να υπάρξει διοίκηση στο Δήμο. Άμεσα.
4: Έχετε ενημερωθεί κύριε Δήμαρχε για χρέη τελών ίδρυψης?
5: Όχι.
4: Γνωρίζει η Δημοτική Αρχή?
5: Όχι. Γνωρίζω ότι υπάρχουν οφειλές τελών ίδρυψης οι οποίες...
4: Τώρα μιλάμε για μεγάλες οφειλές, όχι για 5 και για 10 δραχμές δεν έχουμε να πληρώσουμε, για 80, 90 χιλιάδες.
5: Μάλιστα. Υπάρχουν.
4: Μάλιστα.
5: Υπάρχουν. Από εκεί και μετά ο καθένας σας ασκήσει τα νόμιμα. Να το ξαναπώ και δημόσια, πολύ φοβάμαι ότι με τις αυξήσεις των τελών οι οποίες αποφασιστήκανε, αυτά τα υπόλοιπα συνεχώς όλο και θα αυξάνονται. Παρόλες τις προσπάθειες της υπηρεσίας να τα εισπράξει. Της υπηρεσίας, διότι δεν είναι θέμα πολιτικής διαχείρισης. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Η βούληση πιστεύω όλων είναι να αυξηθούν τα έσοδα. Ήταν, είναι και θα είναι. Από εκεί και μετά υπηρεσιακά είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία.
4: Σε κάθε συνέντευξη που γίνεται και ευτυχώς υπάρχει πολλές φορές η άποψή σας ακούγεται στο ραδιόφωνο, θα έπρεπε την επόμενη φορά να έρχεται να προσθέσει κάτι σε αυτά τα οποία είπατε την προηγούμενη φορά. Έτσι μπαίνει λιθαράκι, αλλά εδώ ίσως ακούω τώρα, ίσως ακούω πριν 2 χρόνια ή η κατάσταση παραμένει ίδια.
5: Δυστυχώς παραμένει σε πολλά πράγματα ίδια η κατάσταση και σε κάποια χειροτερεύει. Υπάρχει σοβαρό θέμα. Έχω λίγο χρόνο.
4: Βεβαίως.
5: Με τα απορρίμματα. Λέμε ο κόσμος να προσέχει πού απορρίπτει. Η ενημέρωση που έχω εγώ και χθες το βράδυ πάλι, ότι δεν γίνεται δεκτή από αυτή τη δομή που συμμετέχει και ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, να μπορεί να πάει ιδιώτης να πληρώσει, εγώ δεν λέω τσάμπα, να πληρώσει με ένα μικρό αντίτιμο και να εναποθέσει απόβλητα δικά του ή του σπιτιού του, τα οποία δεν είναι σωστό να πέφτουν μέσα στους κάδους. Απορούμε πώς γεμίζουν όλες οι γειτονιές αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν ανεξέλεγκτες χωματερές παντού και δίπλα από το δάσος. Φταίμε εμείς σε πολίτες που το δημιουργούμε, αλλά ο Δήμος πρέπει να επιλύσει το θέμα της περισυλλογής και ο Φώτης να ανοίξει τις πόρτες του. Ο Φώτισσα δεν είναι κανένας ιδιώτης, μην το ακούω αυτό. Συμμετέχουν μόνο οι Δήμοι αυτή τη στιγμή. Ακόμα ιδιώτης δεν υπάρχει. Πρέπει να επιληθεί λοιπόν το θέμα. Εγώ που θέλω λοιπόν να πάω ένα μικρό φορτηγό, γιατί καθάρισα το σπίτι μου, έχω επικίνδυνα, μάλλον απόβλητα που δεν είναι σωστό. Πρέπει να επιληθεί χθες, να μπορώ στην πύλη να ζυγίσω, να πληρώσω ένα μικρό αντίτιμο και να αδειάσω. Όχι αυτό το οποίο μα πληροφόρησαν και ο κύριος Βαλκαμιές, γιατί το έχει παρακολουθεί στο θέμα, αλλά και αρμόδιοι άνθρωποι.
4: Μάλιστα.
5: Άρα αυτό πρέπει να επιληθεί. Όλοι παραπονιούνται. Δεν είμαστε μέσα στη σεζόν αυτή τη στιγμή. Η εικόνα δεν είναι καλή. Με ευθύνη και εμάς, βέβαια, των πολιτών. Αλλά σε ένα καλό πολίτη που θέλει να ακολουθεί τον νόμο και να είναι σωστός, του δίνουμε διέξοδο. Δεν του δίνουμε. Σας είπα το παράδειγμα.
4: Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί δεν έχουμε κι άλλο χρόνο.
5: Να είστε καλά και
4: χάρηκα
5: καλή
4: πολύ
5: δύναμη.
4: Σας άκουσα. Καλή δύναμη.
5: Χαιρετώ. Να είστε καλά.
4: Λοιπόν, ήταν ο πρώην Δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Στάτζος. Έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Για όποιον θέλει και ακούει το όνομά του, πολύ ευχαρίστως να ακουστεί η άποψή σας. Έτσι, πολύ ευχαρίστως. Δεν το κάνετε, γιατί δεν έχετε και κότσια για να το κάνετε, βέβαια, έτσι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Παραδίδουμε τη σκητάλη στον Νίκο τον Μιχαήλ. Να είστε καλά.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου. Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
8: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Άνιμα.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
10: Το κοριτσάκι του.
9: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Και τη φωλιά του.
9: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
10: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Κοτόπουλο σούβλα.
10: Κολοκυθολούλουδα.
9: Μεζέδες και αποστάγματα.
10: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
10: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
9: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
10: Στη φωλιά μας.
11: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
12: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
13: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
12: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
13: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
12: Πάνελ.
13: Περίφραξη.
12: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
13: Είδη κυγκαλερίας.
12: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
12: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
13: Τηλέφωνα 2273-035-426
12: και 6976-5573-49.
13: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
14: Διάθεση καλοκαιρινή.
15: Θέα χαλαρωτική.
14: Γεύσεις λαχταριστές.
15: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
14: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
15: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
14: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
15: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
14: Τηλέφωνο 22730 62 153.
15: See you at corner.
16: Σαρώνεις την άσφαλτο.
17: Σκίζεις τα κύματα.
16: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
16: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
17: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
16: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
16: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
17: Για Μότο και Μαρίν,
16: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Ράδιο Σάμμος
18: FM στους 102.
19: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people, inherently and historically, opposed to secret society, secret oaths, and a secret procedure. We decided long ago dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighs the dangers which are cited to justify it.

Καλή σας ημέρα. Τελικά από ό,τι φαίνεται θα έχουμε ένα θερμότατο καλοκαίρι με πολλές πολιτικές εξελίξεις, δηλαδή το πολιτικό σκηνικό να αλλάζει, ενώ από την άλλη πλευρά τα δημοσκοπικά αποτελέσματα δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να μην πιάνει ούτε το 20%. Και αυτό από τη στιγμή που ακόμα δεν έχουν μπει, έχουν μπει βέβαια έτσι δοκιμαστικά, αλλά εκτός του Γενικού Συνόλου στις δημοσκοπήσεις που εγώ δεν τις πιστεύω, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχουν μπει τα κόμματα ακόμα της Καριστιανού, που σήμερα θα τα ανακοινώσει εκεί στην Θεσσαλονίκη, στο Λίμπιον, και του Αλέξη Τσίπρα.

0: Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας, δίνω όπως κάνω κάθε φορά άλλωστε τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος, που είναι 2273-100-570-571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Μακαλοπούλου, που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το mail του Ράδιο Σάμος, που είναι radiosamos@radiosamos.gr. Πάντως προκαλεί αγανάκτηση στην κοινωνία όταν δημοσιεύονται, και αναφέρομαι για το πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων εκεί στη Νέα Δημοκρατία, που από ό,τι δείχνει αυτοί δεν βγήκαν έτσι για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες αυτής της χώρας, αλλά από ό,τι φαίνεται εξυπηρέτησαν ανάγκες δικές τους. Και μάλιστα την ώρα που ο Έλληνας τα γυροφέρνει πολύ δύσκολα για να βρει τα ψηλά και να βγάλει το μήνα, οι υπουργοί και βουλευτές Νέας Δημοκρατίας έχουν καταφέρει να αυξήσουν τα κέρδη τους και να γεμίσουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Μετά τη δημοσίευση το πόθεν έσχες του 2024, διαφαίνεται πως οι κυβερνώντες μέσα σε μια επταετία που κυβερνούν έχουν καταφέρει να αυξήσουν τα εισοδήματά τους και τις καταθέσεις τους κατά 126 εκατομμύρια. Σύμφωνα λοιπόν με τα σχετικά γραφήματα που είναι του vuliwatch.gr, σας έχω δώσει αρκετές φορές, μπορείτε να πείτε και στη σελίδα του Ράδιο Σάμος, όπου υπάρχει εκεί το πώς μπαίνετε, πανεύκολο δηλαδή, δεν χρειάζεται κάτι, για να δείτε τις καταθέσεις. Ο υπολογισμός αυτός βασίζεται στα δηλωμένα εισοδήματα, τραπεζικές καταθέσεις, επενδυτικά προϊόντα, καθώς και το κεφάλαιο συμμετοχής σε επιχειρήσεις του συνόλου των βουλευτών και των συζύγων τους, ανακόμα βάσει των πόθεν έσχες που έχουν οι ίδιοι καταθέσει. Βέβαια δεν ξέρουμε αν εκεί θα υπάρξει η ανάλογη διασταύρωση στοιχείων, όπως γίνεται με τους απλούς κοινούς θνητούς, δηλαδή εμάς, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις κτλ, που ψάχνουν να βρουν και το τελευταίο σεντς. Πώς βρέθηκε στο λογαριασμό σου, από πού ήρθε κτλ. Έτσι. Λοιπόν, με βάση τα στοιχεία αυτά, όπως προκύπτει και με τα σχετικά εργαλεία της Βουλής Watch.gr, η αύξηση που καταγράφεται στο δηλωμένο πλούτο των βουλευτών είναι κάτι περισσότερο από εκρηκτική, ενώ αξιοσημείωτη αύξηση παρουσιάζει ο δηλωθής πλούτος βουλευτών του ΠΑΣΟΚ από το 22 έως το 23, ωστόσο αύξησε και την κοινοβουλευτική του δύναμη κατά 10 βουλευτές. Τέλος, ο πλούτος των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει μια οριακά πτωτική πορεία, ιδιαίτερα από το 2021 μέχρι το 2024. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν εδώ σε αυτή τη χώρα, την Ελλάδα, όπου πραγματικά οι πολίτες, όσοι ακούν ή ψάχνουν να δουν το τι ακριβώς γίνεται, πραγματικά παθαίνουν σοκ. Ένα άλλο βέβαια τώρα, είχαμε εκείνο το φοβερό έγκλημα στα Τέμπη. Πόσα χρόνια πέρασαν, 3 χρόνια από τότε, μάλιστα. Έχει γίνει κάτι για όλο αυτό? Όχι. Συνεχώς βγαίνουν και μάλιστα οι συνδικαλιστές του ΟΣΕ κρούν συνέχεια τον κόδωνα του κινδύνου για το ότι η κατάσταση δεν πάει καθόλου καλά. Τα πράγματα είναι χειρότερα. Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση κοιτάει αλλού, στρέφει τα μάτια αλλού, και το μόνο προφανώς που την ενδιαφέρει είναι πώς θα ξεφύγει από τα σκάνδαλα με κάτι νυχτερινές τροπολογίες και διάφορα άλλα τέτοια τερτύπια, και δεν την ενδιαφέρει καθόλου να διορθώσει καταστάσεις οι οποίες έχουν οδηγήσει στο θάνατο πολίτες, για να τα λέμε έτσι. Πάμε να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ και ειλικρινά να μου πείτε αν αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει έστω και το παραμικρό δείγμα ευτυχίας μετά από το έγκλημα των Τεμπών, εντάξει και οι συγκαλύψεις και όλα αυτά τα οποία έχει κάνει, οι οποίες είναι οφθαλμοφανέστατες πλέον για να αποφύγουν οι υπουργοί τις όποιες δικαστικές διαδικασίες. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ, να δείτε τι γίνεται και θα ακούσετε και τον ήχο με τα τρένα στην Ελλάδα 2.0 που μας είχε πει ο Μητσοτάκης, ή αν θέλετε καλύτερα στην Ελλάδα του 2026.
1: Είναι λες και κάποιος πετάει πέτρες στο τρένο. Ο ήχος που ακούτε όμως προέρχεται από τις ακλάδευτες καλαμιές που χτυπάνε τα βαγόνια. Το τρένο σφυρίζει, πλησιάζει τη διάβαση. Ο μηχανοδηγός δεν έχει ούτε ορατότητα ούτε τον απαραίτητο χρόνο αντίδρασης αν συμβεί κάτι. Το μόνο ορατό είναι ο κίνδυνος ατυχήματος.
2: Μπορεί να σπάσουν τζάμια, περνάνε μέσα στις μηχανές. Είναι μεγάλη αγωνία μας στην περιοχή εκεί, γιατί είναι και μια πύλη εισόδου στη χώρα. Μπαίνουν τουρίστες στο τρένο και βλέπουν αυτή την κατάσταση.
1: Το δρομολόγιο εξυπηρετεί τη γραμμή πύργος Κατάκολο Ολυμπία. Σύμφωνα με πηγές του ΟΣΕ, τα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να πάνε στο σημείο ομάδες γραμμής για να καθαρίσουν. Αυτό που βλέπετε δεν είναι κάποια εγκαταλελειμμένη καλύβα. Είναι το κουβούκλιο του φύλακα στη σιδηροδρομική διάβαση της Αλιάρτου. Στις εικόνες που εξασφάλισε το Star φαίνεται πως οι σοβάδες έχουν πέσει από το ταβάνι και φαίνονται τα σίδερα. Παρόμοια εικόνα και στο φυλάκιο της Αυλίδας. Ραγισμένα τζάμια, φθορές και πατέντες στην τουαλέτα. Τουλάχιστον εκεί δεν έχει τρυπήσει το δάπεδο όπως έχει γίνει σε φυλάκιο του Πειραιά. Στην Αττική υπάρχουν περίπου 40 φυλάκια σε σιδηροδρομικές διαβάσεις. Αρκετά από αυτά εμφανίζουν σημάδια εγκατάλειψης, με τους εργαζόμενους να καταγγέλουν τριτοκοσμικές συνθήκες.
3: Άλλες φορές στάζει η οροφή και είναι μέσα στα νερά. Άλλες φορές ότι δεν δουλεύουν οι τουαλέτες. Και φανταστείτε ότι ένα τέτοιο πόστο, το οποίο διαχειρίζεται κυκλοφορία, θα έπρεπε να είναι οι συνθήκες καλύτερες.
1: Η διοίκηση του ΟΣΕ, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δεσμευτεί για την αποκατάσταση των ζημιών στα προβληματικά φυλάκια.
0: Καταλαβαίνετε, έτσι ακούτε. Τα ρεπορτάζ είναι από το Star. Για να δείτε δηλαδή αυτή το ενδιαφέρον του Μητσοτάκη, των υπουργών, κράτος, κυβέρνηση, οπερέτα, τι να πει τώρα κανείς, πραγματικά είναι θέματα τα οποία είναι υψίστης σημασίας, αφορά τη ζωή πολιτών, έτσι, οι οποίοι μπαίνουν στα τρένα. Αφορά βέβαια και την διαφήμιση της χώρας μας στο εξωτερικό, γιατί μέσα σε αυτά τα τρένα μπαίνουν και τουρίστες και βλέπουν αυτή την κατάσταση όχι τριτοκοσμικής χώρας, τεταρτοκοσμικής, δεν ξέρω κι εγώ που να τη βάλουμε. Αυτές οι εικόνες δεν υπάρχουν ούτε σε κράτη της Αφρικής, για να ξέρουμε εδώ το τι ακριβώς γίνεται. Βέβαια, μην περιμένετε να ενδιαφερθεί κανείς γι' αυτό. Αυτό το οποίο ενδιαφέρονται είναι το πώς θα σε φλωμώσουν στο ψέμα, πώς θα αλλοιώσουν τα πάντα με τα τρόλ, με τους υπουργούς και όλα αυτά, να σου πούν ότι η Ελλάδα βέβαια είναι ζάχαρη και περνάς μια χαρά. Βέβαια το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τα αεροδρόμια, όπου στην Αθήνα το μεγαλύτερο αεροδρόμιο, το Ελευθέριος Βενιζέλος, κόβεται, λέει, κάποιες μέρες, κάποιες ώρες της ημέρας η επικοινωνία με τα αεροσκάφη. Δηλαδή, πώς μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς αυτό το κράτος? Πού το κατάντησαν αυτό το κράτος? Σε ποιο σημείο το έχουν ρίξει? Και όταν αδιαφορούν για τις ζωές των πολιτών, καταλαβαίνετε τι σκοπό έχουν αυτοί οι οποίοι κυβερνούν. Βέβαια, εδώ υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία συμβαίνουν. Θα ακούσετε στη συνέχεια, γιατί αρχίζουν να σου λένε διάφορα και όμορφα πράγματα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, για τον ανιψιό Δημητριάδη, ο οποίος λέει έχει και μία εταιρεία που ταΐζει τους άνεργους, τα ΔΕΦΗ Βούλτεψη, έτσι, η γνωστή Σοφία Βούλτεψη, η οποία βγαίνει στα κανάλια. Είναι η γνωστή κυρία η οποία μας έλεγε για τη Λάουρα Κοβέση ότι την έχουν βάλει οι Ρώσοι να χτυπήσει την κυβέρνηση, επειδή είναι η μοναδική κυβέρνηση, λες και αυτό είναι κάτι το σπουδαίο, που είναι αυτοδύναμοι. Ενώ όλα τα άλλα κράτη έχουν κυβερνήσεις οι οποίες είναι κυβερνήσεις συνασπισμών. Εγώ τάσομαι βέβαια πέρυπη μια κυβέρνηση συνασπισμού με την άποψη ότι δεν θα μπορούν να κλέψουν εύκολα. Θα μου πείτε, εντάξει, δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι αυτοί οι μεν και οι δε της κυβέρνησης και πόσο βέβαια θα είναι και αυτοί μεταξύ τους έντιμοι και γιατί ξέρετε στις μοιρασιές αυτοί πάνε κοντά, τα βρίσκουν εκεί. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι κάτι πρέπει να αλλάξει σε αυτή τη χώρα. Κάτι ή όλα. Γιατί κάθε μέρα βγαίνει και ένα γεγονός το οποίο δείχνει την απραξία και την ανικανότητα μιας κυβέρνησης να διευθετήσει θέματα τα οποία δεν φτάνουν το ύψος των 126 εκατομμυρίων που έχουν τσεπώσει οι νεοδημοκράτες της κυβέρνησης. Μιλάμε για ζητήματα των 80.000, των 60.000 κτλ. Κτλ. Έτσι για να ξέρουμε τι συμβαίνει. Λοιπόν, έγινε βέβαια, καλά εδώ, γίνεται του κουτρούλι το πανηγύρι. Προσπαθεί ο Φλωρίδης να καλύψει τον Τζαβέλα. Και αυτό που σας είπα σαν πληροφορίες χθες, ότι προσπαθεί, άκουσον, να μειώσει το χρόνο διεργασίας προανακριτικής μόνο για τους βολευτές αυτό, έτσι, για τους πολιτικούς. Μόνο, όχι για τον πολίτη, όχι. Ο πολίτης θα σέρνεται εκεί πέρα και θα περιμένει να φτάσει στο δικαστήριο μέχρι να γίνει με αναβολές, αλλά για τους βουλευτές. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω, τους έχει, είναι παιδιά ενός άλλου θεού, θα πρέπει δηλαδή να τελειώνουμε γρήγορα, άσχετα τώρα αν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες, οι ανακρίσεις και οτιδήποτε άλλο που στοιχειοθετεί τη δικογραφία και βάσει αυτής της δικογραφίας θα πρέπει να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου. Λοιπόν, έχουμε αυτές τις καταστάσεις οι οποίες πραγματικά όχι απλώς προκαλούν, δείχνουν ξεκάθαρα τη διάθεση αυτής της κυβέρνησης να έχει να απλώς ένα πέπλο πλήρους συγκάλυψης, αδιαφάνειας και μάλιστα έχει βάλει μπροστά και τη δικαιοσύνη έναν βασικό θεσμό αυτής της κοινωνίας, του κράτους και τα λοιπά, η οποία παίζει και αυτή από ό,τι φαίνεται τα παιχνίδια τους. Δηλαδή και στο προηγούμενο ηχητικό που ακούσατε με το τρένο, μη μου πείτε ότι την επομένη, γιατί έπαιξε σωστά το κανάλι, αν αυτό έπαιζε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα το ρεπορτάζ, αυτομάτως ο εισαγγελέας, ο όποιος εισαγγελέας, θα είχε βουτήξει τους υπευθύνους, θα είχε βουτήξει τον ΟΣΕ, θα είχε βουτήξει τον Υπουργό Συγκοινωνιών κτλ. Κτλ. Και του πει, έλα εδώ ρε φιλαράκι, τι γίνεται με σένα, εδώ παίζονται ανθρώπινες ζωές και εσύ μας το παίζεις. Όχι, αλλά μένουμε στη ρίση εκείνη του Άδωνη Γεωργιάδη που είχε πει το καταπληκτικό. Τι να πει, λέει ο Υπουργός, ότι τα τρένα δεν παρέχουν ασφάλεια, τότε ποιος πολίτης θα έμπαινε μέσα. Βέβαια, τα παιδιά των πολιτών δεν έχουν καμία αξία. Τα δικά τους παιδιά βέβαια είναι πάνω απ' όλα και μάλιστα και με θεσούλες από το παράθυρο, με κάτι παχυλούς μισθούς, οι οποίες ζουλεύουν τα άλλα παιδιά, τα οποία έχουν πτυχία, μεταπτυχιακά, έχουν φάει τη ζωή τους στα σχολικά αθρανία και κάνουν τα delivery ή άλλες δουλειές του ποδαριού. Γιατί πολύ απλά πρέπει να βολευτούν τα δικά μας γαλάζια παιδιά. Αυτή είναι η εικόνα αυτής της χώρας. Αυτή η εικόνα, και δεν ξέρω αν σας αρέσει, μπορείτε να τη συνεχίσετε, γιατί εντάξει, υπάρχει και το άλλο, ότι μέσα στα τόσα σκάνδαλα που έχουμε ακούσει αυτή την εφταετία γίνεται και μια έτσι συνήθεια το να ακούς τα σκάνδαλα και μου λες, έλα ρε μωρέ, δεν βαριέσαι, σιγά το ένα, σιγά το άλλο. Ναι, αλλά αυτά όλα λειτουργούν εις βάρος μας, του κοινωνικού συνόλου, όλου του κοινωνικού συνόλου. Και όχι κάποιον οι οποίοι δεν βολεύτηκαν ή δεν μπήκαν κτλ. Αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά είμαστε πάλι μαζί.
4: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
5: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
9: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
8: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
8: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
9: Μα οι άλλοι λένε...
8: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Επισκευές,
13: ανακατασκευές,
12: οικοδομικές ανακαινήσεις,
13: σοβάδες,
12: βαψίματα,
13: σκεπές.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Καρλόβαση Σάμου.
12: Ανακαινήσεις,
13: σοβάδες,
12: βαψίματα,
13: σκεπές.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Καρλόβα

0: Τι σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Ράδιο Σάμμος.
5: FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Radio Samos 102. Και τελικά αυτό το οποίο συμβαίνει είναι όταν μεταδίδω κάποια ηχητικά, όπως μου στέλνει και ο Χρήστος, λέει όσα έχω ακούσει και έχω μάθει από εσάς και συγχαρητήρια, δεν τα έχω ακούσει από πουθενά. Τι κάνουν λέει τα άλλα ραδιόφωνα, με τι ασχολούνται. Χρήστο μου, δεν ξέρω. Δεν ξέρω με τι, ούτε με ενδιαφέρει, ούτε με απασχολεί το τι κάνει ο καθένας. Ο κάθε δημοσιογράφος κάνει τη δική του δουλειά, αυτή η οποία μπορεί να κάνει, και ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος θα κρίνει την, τη δουλειά του, έτσι. Λοιπόν, αυτό όμως που θέλω να πω τώρα για να πάμε σε ορισμένα πραγματικά ηχητικά που προσπαθούν να βγάλουν λάδι κάποιους, όπως η βούλτεψη το Δημητριάδη. Τι με αναγκάζει? Με αναγκάζει για του λόγου το αληθές να ανατρέξω στα αρχεία μου, τα ηχητικά αρχεία, και να βρω κάτι το οποίο αποδεικνύει την ψευτιά, την κοροϊδία, την απάτη και όλο αυτό το οποίο κάνουν αυτοί μόνο και μόνο για να σου αλλάξουν αυτό το οποίο συμβαίνει ή να διαστρεβλώσουν την όλη κατάσταση. Πρώτα θα ακούσουμε εδώ την κυρία Βούλτεψη, η οποία αναφέρεται σε ποιον άλλον, στον ανιψιό του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν στο γραφείο του εκεί πέρα, παρά το πρωθυπουργό, έλυνε και έδινε και έδαινε και τα λοιπά. Να ακούσουμε λοιπόν εδώ, και μαθαίνουμε και από την κυρία Βούλτεψη ότι έχει δική του, λέει, δικηγορική εταιρεία που σιτίζει κόσμο, λέει, από τα δικά του λεφτά. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Βούλτεψη, αυτό το ΕΦΙΕΣ άτομο εκεί της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι μόνο ο Άδωνης, έτσι, έχει πολλά. Μην νομίζετε ότι είναι ένας.
1: Λοιπόν, ακούστε με. Θέλω να πω κάτι. Λέω το εξής. Επειδή όλη μέρα ακούμε, η κομβέση θα σας βάλει μέσα. Είστε συμμορία, είστε μαφία, είστε εγκληματική οργάνωση. Ο θείος, ο ανιψιός. Θέλω να πω κάτι πολύ καθαρά και να ακουστεί. Ο ανιψιός έχει δική του εταιρεία και σιτίζει κόσμο στον ιδιωτικό τομέα, γιατί είναι μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες.

0: Και έχει υπαλλήλους που τους δίνει χρήματα για να ζήσουν από τα δικά του λεφτά. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε, εκεί θέλω να καταλήξω, και όταν όλη μέρα κατηγορούμε ότι είναι μαφιόζοι, ότι είναι συμμορίτες, να προσέχουμε να βουτάμε Ωραία. Λίγο τη γλώσσα μέσα στο κεφάλι
1: Ωραία.
0: Μας, αν
1: λοιπόν,
0: έχουμε...
1: Όχι, δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Μάντζο, κυρία Βούντεψη, βάλτε με άλλο τελεία, θα κάνω ερώτηση με εύκολη
0: επικοινωνία. Δώσατε ένα κομμάτι ψωμί από τον ιδιωτικό τομέα, όχι, από τους μισθούς στην Ευρωβουλή, από τους μισθούς του κτηματολογίου, από τους μισθούς της Βουλής. Ο άλλος δουλεύει, βγάζει λεφτά και πληρώνει υπαλλήλους.
1: Κυρία Βούλτεψη.
0: Λοιπόν, να προσέχετε ποιους βρίζετε.
1: Κύριε Μάντζο, σας παρακαλώ.
0: Τον ανησιό που λέτε. Τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη που τον βρίζει το λιμέρα.
2: Τον άνθρωπο που παραιτήθηκε για τις υποκλοπές.
0: Δεν παραιτήθηκε.
2: Τον άνθρωπο που τα πήρε όλα πάνω του για να μην τα πάρει ο
0: Πρωθυπουργός. Έχει απαντήσει.
2: Ο άνθρωπος που δίνει συνεντεύξεις και λέει ότι τα πήρε όλα πάνω του για να μην τα πάρει ο Πρωθυπουργός.
0: Πολιτική ευθύνη πήρε. Είμαστε. Εγώ είμαι συμμορία.
3: Κυρία Βούλτεψη, σας παρακαλώ.
0: Είμαι μαφία.
4: Λοιπόν, αυτά είναι μαφία, ρωτάει η κυρία Βούλτεψη. Ρωτάει η κυρία Βούλτεψη. Βέβαια, προφανώς κάνουν πολύ στραβά μάτια. Βέβαια, τώρα είπε ότι έχει δικηγορικό γραφείο και έχει πολλούς υπαλλήλους και τους ιτίζει τους. Δηλαδή, τσάμπα. Οι άνθρωποι είναι κάθονται εκεί πέρα. Δεν κάνουν δουλειά. Και ο Δημητριάδης είναι από τα άτομα, ας πούμε, που λέει εντάξει, να σας ταΐσω και εσάς. Λοιπόν, και πού τα βρίσκει τα λεφτά, γιατί... Αλλά τέλος πάντων, πάμε όμως στην ουσία. Εδώ θα ακούσετε ένα ηχητικό. Το είχα βγάλει το 2023. Ακούστε με βάση το Δούνε και Λαβίν του Μαξίμου, του Μητσοτάκη και του Ανιψιού που σιτίζει κόσμο. Ποιο σιτίζει θα ακούσετε εδώ πέρα, που σιτίζει με επιχειρήματα όλα αυτά. Έτσι δεν θα είναι κάτι το ένας που αρχίζει να λέει την ιστορία της ζωής του. Θα ακούσετε, δώστε βάση λοιπόν στο ηχητικό, να καταλάβετε με τι έχουμε μπλέξει.
5: Το μεσημέρι της 27ης Απριλίου 2020, ένα πολυτελές αυτοκίνητο με φημέ τζάμια και συνοδεία περνά κόκκινο σηματοδότη στην οδό Μιχαλακοπούλου και παραλίγο να χτυπήσει ένα δικυκλιστή. Εκείνος διαμαρτύρεται για το γεγονός και τότε η φρουρά του επισήμου, που όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια ήταν του ανιψιού του Πρωθυπουργού και διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γρηγόρη Δημητριάδη, πετά στο έδαφος τον δικυκλιστή, τον χτυπάει και απειλεί όποιον πλησιάζει και επιχειρεί να παρέβει για να σταματήσει βία. Δύο ημέρες μετά, και με αφορμή το περιστατικό στη Μιχαλακοπούλου, στην ιστοσελίδα zoungla.gr του Μάκη Τριανταφυλόπουλου γίνεται η πρώτη αναφορά για τη σχέση του Μεγάρου Μαξίμου, της ΕΥΠ και του Γρηγόρη Δημητριάδη με τη μαφία. Το άρθρο αναφερόταν στη σύνθεση μιας καθόλου νέας και ιδιαίτερης δομής, η οποία δημιουργήθηκε στην ΕΥΠ κατόπιν προσωπικής πρωτοβουλίας του νούμερο 2 στο Μαξίμου και ανιψιού του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Η υπηρεσία αυτή, γνωστή και ως ομάδα κρούσης, ήταν μια μονάδα που αποτελείται από αστυνομικούς με ειδικά προσόντα, έλεγε το άρθρο, και ότι όλοι αυτοί λειτουργούσαν υπό τις διαταγές συγκεκριμένου αστυνομικού, έμπειρου σε θέματα νυχτερινών διαδρομών. Αυτός ο αρχηγός της ομάδας κρούσης, σύμφωνα πάντα με το άρθρο, συντόνιζε ανεπίσημους και υπόγειους χρηματοδότες με δραστηριότητες στους επικερδείς τομείς των καυσίμων και των λαθρέων τσιγάρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ομάδα κρούσης συμμετείχε και ο αστυνομικός που συνόδευε τον Δημητριάδη στη Μιχαλακοπούλου και είχε συμμετοχή στον ξυλοδαρμό του δικυκλιστή. Εκείνο το περιστατικό ξεχάστηκε σχετικά γρήγορα και παρά τις σοβαρές καταγγελίες του Zoungla.gr, κανένας εισαγγελέας δεν τολμήσε να παρέμβει. Δύο χρόνια μετά το περιστατικό στη Μιχαλακοπούλου, το όνομα του Δημητριάδη απασχόλησε έντονα την κοινή γνώμη λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση των υποκλοπών, εξαιτίας της οποίας παραιτήθηκε από διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου στις αρχές του 2022, μαζί με τον τότε διοικητή της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέοντα. Να σημειώσουμε ότι ο ρόλος του Δημητριάδη στις υποκλοπές ήταν κομβικός, διότι ο θείος του και πρωθυπουργός της χώρας, το πρώτο πράγμα που έσπευσε να κάνει μόλις 24 ώρες μετά την εκλογική του νίκη τον Ιούλιο του 2019, ήταν να θέσει υπό τη σκέπη του με προεδρικό διάταγμα την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Όταν τον Οκτώβριο του 2022 μαθεύτηκε μέσα από τον τύπο ότι έμεσα ήταν υπό παρακολούθηση με το Predator και ο Βαγγέλης Μαρινάκης μέσω των κινητών τηλεφώνων φίλων και συνεργατών του, όπως του εκδότη των παραπολιτικών Γιάννη Κουρτάκη και του Προέδρου του Άρη Θεσσαλονίκης Θοδωρή Καρυπίδη, ο Μαρινάκης άρχισε να επιτίθεται στο Μαξίμου. Η εφημερίδα Τα Νέα της 29ης Οκτωβρίου 2022 σε δημοσίευμα για τις υποκλοπές, το Μαξίμου και το Δημητριάδη αναρωτιόταν για το ακριβές περιεχόμενο των θολών επαφών ανθρώπων σε θέσεις κρίσιμης σημασίας του Μαξίμου με άτομα και από τον ποινικό χώρο που σχετίζονταν με το οργανωμένο έγκλημα. Σύμφωνα με μια εκδοχή, έγραφε το άρθρο, αυτό έγινε για λόγους προσωπικής ασφάλειας, για να σπεύσει να συμπληρώσει την εύλογη απορία γιατί δεν ζητήθηκε αρρωγή και προστασία από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες. Μια εβδομάδα αργότερα, στις 6 Νοεμβρίου 2022, το πράγμα χόντρινε, μετά τον ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και το πέναλτι που άναψε φωτιές στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ο παράγοντας του Ολυμπιακού και στενός συνεργάτης του Βαγγέλη Μαρινάκη, Δημήτρης Βρέτζος, κατηγόρησε ευθέως τον Γρηγόρη Δημητριάδη για σχέσεις με ποινικούς.
6: Το ελληνικό ποδόσφαιρο διοικείται από ένα φασιστικό παρακράτος που διέπεται από παρανομία και οργανωμένο έγκλημα. Αυτό βέβαια είναι λογικό όταν στα τελευταία 3 χρόνια λειτουργήσε μέσα στην κυβέρνηση ένα καθεστώς παρανομίας στο Μέγαρο Μαξίμου με επικεφαλή τον Γρηγόρη Δημητριάδη και άλλα λαθρέα και παράνομα στοιχεία.
5: Στις σχέσεις του Μεγάρου Μαξίμου με τη μαφία αναφέρεται συχνά και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η πρώτη όμως αναφορά έγινε στις 17 Δεκεμβρίου του 2022 με αφορμή το σκάνδαλο των υποκλοπών, λέγοντας ότι η ΕΕΠ επί ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούσε τη λεγόμενη Greek Mafia, ενώ επί των ημερών Μητσοτάκη διοικούνταν από την Greek Mafia. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφερόταν στο κύκλωμα προστασίας που είχε εντοπίσει η ΕΕΠ την περίοδο 2015-2017, δηλαδή επί ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, το οποίο αποτελείται από υψηλό βαθμό αξιωματικούς της Ελλάς, απόστρατους και ενεργεία, ανθρώπους της νύχτας και δικηγόρους. Το κύκλωμα αυτό το είχαμε παρουσιάσει σε ρεπορτάζ μας στις 22 Μαρτίου 2023, στο οποίο αναφέραμε ότι Καραϊβάζ εμπλεκόταν στην υπόθεση ως παρακολουθούμενος και έλεγε στο στενό του περιβάλλον ότι αν πάει στη δίκη να καταθέσει θα τα πει όλα. Προσοχή, μιλάμε για τη δίκη της Greek Police Mafia που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2022 και τελείωσε τον Ιανουάριο του 2023 και όχι τη δίκη που διαρρέει η αστυνομία και σχετίζεται με τους φερόμενους ως συνεργούς και εκτελεστές στη δολοφονία Καραϊβάζ, η οποία είχε ξεκινήσει το 2019 χωρίς να είναι ο ίδιος ο Καραϊβάζ μάρτυρας. Με αφορμή τη δήλωση Τσίπρα για τις σχέσεις Μαξίμου Μαφίας, στις 21 Δεκεμβρίου 2022 η εφημερίδα των συντακτών δημοσιεύει άρθρο με τίτλο «Πλοκάμια της Greek Mafia στο Μαξίμου». Τα πράγματα όμως αγρίεψαν πολύ την περασμένη εβδομάδα, στις 25 Απριλίου 2023 για την ακρίβεια, όταν σε εκπομπή του Στέφανου Χίου παρουσιάστηκε ο αξιωματικός Ελλάς εν αποστρατεία Σπύρος Νίνου, ο οποίος ανέφερε ότι έχει υπηρετήσει πάνω από 15 χρόνια στην ασφάλεια της οικογένειας Μητσοτάκη, αλλά και σε υπηρεσίες όπως η ΕΕΠ και την τρομοκρατική. Κατήγγειλε λοιπόν ο Νίνου στην εκπομπή του Χίου ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης του ζήτησε να οργανώσει δολοφονίες.
7: Επειδή με είχε καλέσει πολλές φορές, πήγαινα στο γραφείο του, στη Μασσαλίας, το παλιό γραφείο, και μου είχε κάνει προτάσεις για να κάνω κάποια ντομπαρίσματα, τα λέγαμε εμείς στις υπηρεσίες.
8: Δηλαδή?
7: Ντομπαρίσματα. Να εκτελέσουμε ανθρώπους.
8: Να εκτελέσετε.
7: Ναι.
8: Μιλάμε για το πρωθυπουργικό ανιψιό.
7: Ναι.
8: Πριν την ανάληψη της κυβέρνησης.
7: Μάλιστα.
8: Είχε το θάρρος να σας πει τέτοια πράγματα.
7: Βέβαια είχε το θάρρος, αφού με είχε ζήσει και ήξερε ποιος είμαι.
8: Σας είχε κάνει δηλαδή πρόταση να πάρετε χρήματα για να σκοτώσετε ανθρώπους.
7: Ναι.
8: Να εκτελέσετε συμβόλαια θανάτου.
7: Ναι. Να κάνουμε τη δουλειά, μου είχε κάνει πρόταση εμένα για το κύριο Φλόρο που ήταν στην Εργάν.
8: Ναι. Στην Ενέργα.
7: Στην Εργάν. Για το κύριο δικηγόρο που ήταν, που χτυπήσανε πάνω στο...
8: Στην Πεντέλη. Τον κύριο Αντωνόπουλο. Αυτό θα το κάνατε με αμοιβή.
7: Με αμοιβή βέβαια.
8: Ή θα το κάνατε επειδή το ξέρατε.
7: Πάντα με αμοιβή.
8: Ξέρετε αν δόθηκε εντολή σε άλλους να κάνουν αυτές τις εκτελέσεις που εσείς δεν δεχτήκατε.
7: Βέβαια. Πάντα. Είχε επαφές, είχε συνεργασία με τέτοιους ανθρώπους.
8: Με τι κοινωνίες του κόσμου είχε επαφές ο κ. Δημητριάδης?
7: Με όλους τους μπράβους, τους περισσότερους μπράβους. Το ΚΑΠΕ, βασικότερο.
5: Ο Στέφανος Χίος, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας του στις 2 Μαΐου 2023, αναφέρεται σε ένα SMS που κατονομάζει ως συνεργό των φερόμενων ως εκτελεστών του Καραϊβάζ τον αστυνομικό εκείνο με τα ειδικά προσόντα που άνοικε στην ομάδα κρούσης του Γρηγόρη Δημητριάδη και που σύμφωνα με πληροφορίες είχε εμπλοκεί στον ξυλοδαρμό του δικυκλιστή στην οδό Μιχαλακοπούλου τον Απρίλιο του 2020. Οι καταγγελίες για τις σχέσεις του Γρηγόρη Δημητριάδη με τη μαφία και κατ' επέκταση του Μεγάρου Μαξίμου με τη μαφία, που ήλεγχε μάλιστα και την ΕΕΠ, είναι πια πολλές και από διαφορετικές πλευρές. Τόσες πολλές που οι εισαγγελικές αρχές σε μια κανονική και ευνομούμενη χώρα έχουν υποχρέωση να καλέσουν όλους τους καταγγέλλοντες να καταθέσουν, αλλά και τον ίδιο τον Γρηγόρη Δημητριάδη να τοποθετηθεί για όσα του καταλογίζουν.
4: Μάλιστα. Ακούσατε, έτσι. Ακούσατε. Όσοι δεν το έχετε ακούσει. Τα ακούσατε, το είχαμε προβάλει το 2023 αυτό το ηχητικό. Και ρωτάω τώρα, πολύ απλά, σαν ένας κοινός θνητός. Βρέθηκε κάποιος εισαγγελέας γιατί υπήρξε και η δολοφονία του Καραϊβάζ. Βρέθηκε κάποιος εισαγγελέας σε αυτή την έρημη χώρα να πιάσει τον Νίνο, τον αστυνομικό αυτόν τον οποίο ακούσατε, βέβαια γίνανε μετά και άλλες δολοφονίες, στη συνέχεια, Greek Mafia, εμπλοκή και εκαθάριση λογαριασμών, τώρα ήταν όχι μεταξύ συμμοριών, ξέρετε, του υποκόσμου, αλλά εδώ υπάρχει εμπλοκή του Μαξίμου, με την Greek Mafia. Κινήθηκε κάποιος αγγελέας. Γιατί? Τα αφήνω στο δικό σας μυαλό. Έχω παρέμβαση, είναι ο Μανώλης ο Καλλιγιάννης. Ναι, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
9: Έλα, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τα είπες μια χαρά, με στοιχεία πάντα, έτσι.
4: Έτσι χρειάζεται.
9: Με στοιχεία πάντα. Αυτός ο Χίος και ο Καραϊβάζ είχαν πει ότι ο καπεταλάκης τον οποίο δολοφονήσανε στη Σταυρηλίσια ήταν ο σύνδεσμος του Δημητριάδη και του Μητσοτάκη φυσικά με την Greek Mafia και μπαινόβιενε του Μαξίμου κανονικά, δηλαδή σαν κυβέρνηση ο Μητσοτάκης και σαν διευθυντής του γραφείου του ο Δημητριάδης μπαινόβιενε κανονικά, είχε σαν έδρα δηλαδή ο αρχηγός της μαφίας ο καπεταλάκης ή καπές είχε στο Μαξίμου.
4: Ακριβώς.
9: Κανονικά, δηλαδή αυτό που λες. Το θέμα είναι βέβαια πού να πει η αντιπολίτευση. Εδώ έπρεπε να υπάρχει, Νίκο μου, η αντιπολίτευση. Διότι και ο εισαγγελέας.
4: Συμφωνώ.
9: Ας πει, κύριε, εγώ δεν ακούω ραδιόφωνο, δεν ακούω τηλεοράσεις. Ας μου το φέρει ένας επισήμως. Εδώ είναι η αντιπολίτευση. Δηλαδή να του πούνε στη Βουλή αντί να λένε αερολογίες. Να σου πει η αντιπολίτευση ότι κύριε Πρωθυπουργέ είσαι αρχηγός της Greek Mafia. Γι' αυτό το λόγο. 1, 2, 3, 4.
4: Δηλαδή οι εισαγγελείς δεν διαβάζουν εφημερίδες. Έτσι.
9: Κοίταξε, δεν διαβάζουν και δεν θέλει να διαβάσει. Εγώ είναι άνθρωποι και αυτοί εδώ που τα λέμε πρόσκαιρες. Δεν θα βρεθεί ένα εισαγγελέας. Ωραία, δηλαδή ο εισαγγελέας πρέπει να διαβάζει όλες τις εφημερίδες ή να ακούει πάντα όλα τα ραδιόφωνα.
4: Μανώλη, συγγνώμη, δεν είναι ένας εισαγγελέας, έτσι. Κάθε περιοχή, κάθε νομός έχει τους εισαγγελείς του. Και ένας εισαγγελέας, έστω και στην Κολοπετινίτσα να βρίσκεται, παίρνει ένα τηλέφωνο στα κεντρικά πάνω και λέει, παιδιά, συνάδελφοι, άκουσα αυτό, το ξέρετε? Γιατί αυτά τα οποία με δολοφονίες και μάλιστα με απόπειρα δολοφονίας για το Χίο, λέω. Έτσι, δεν με ενδιαφέρει ο καθένας σε ποιο χώρο ανήκει. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι αν λειτουργεί αυτή η δικαιοσύνη. Έτσι.
9: Κοίταξε. Δεν λειτουργεί έτσι αλλιώς. Είναι υπαλληλάκια λαδωμένα, διότι και εξαγοράζονται και διορίζονται. Όχι. Και τους διορίζουν και μετά την αποστροφή, αν τους ορίστε η κλάπα.
4: Να τα βάλουμε, Μανώλη, σε μια καλή σειρά. Δεν είναι όλοι οι εισαγγελείς στο ίδιο τσουβάλι, όλοι οι δικαστικοί. Αλλά αυτοί οι οποίοι είναι στην κεφαλή και διορίζονται από την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση.
9: Μπλοκάρουν όλους τους άλλους.
4: Ναι, ακριβώς. Μπλοκάρουν όλους τους άλλους. Και μην ξεχνάμε και τι έγινε, ας πούμε, με την ανακρίτρια στη Λάρισα, με το παιδί της.
9: Ναι.
4: Έτσι. Και τις άλλες μεταθέσεις.
9: Με την κοκαίνη, με τον Ουρουάν που έφυγε όχι μόνο από το σώμα και εκτός Ελλάδος.
4: Λοιπόν.
9: Έφυγε δηλαδή η Φουκαριά, σου λέει, δεν είμαι ασφαλής ούτε καν σαν ιδιώτης.
4: Ναι.
9: Από εκεί και πέρα, πρόσεξε να δεις, υπάρχει, εγώ καταλαβαίνω και στους περισσότερους εισαγγελείς και το ανθρώπινο να πούμε, και δεν έχουν ούτε τα κότσια ούτε την αυτήνε για να αντιδράσουν.
10: Μα όταν,
9: αλλά
10: όταν, σε απειλούν,
9: όταν καλύπτει
10: σε...
9: κάποιος φορέας, ναι. Και εδώ είναι η αντιπολίτευση, Νίκο. Εδώ κανονικά έπρεπε η αντιπολίτευση, η οποία έχει και τα μέσα, έχει και τις εφημερίδες, διαβάζουν κάθε μέρα όλα αυτά τα πρόσυλα, τα διορισμένα που έχει ο κάθε βουλευτής και ο κάθε, το κάθε κόμμα,
10: ναι, μήπως,
9: να τα ξεκοκαλίζουν.
10: Μήπως και αυτοί φοβούνται.
9: Γιατί όταν, στο κόλπο.
10: Όταν έχεις να κάνεις με μαφία, Μανώλη, με μαφία, τα πράγματα δεν είναι απλά, έτσι.
9: Δηλαδή, σίγουρα δεν είναι απλά. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω την απέτηση, επειδή είμαι αυστηρός και δίκαιος. Ένα εισαγγελέας, ο οποίος θα είναι και αυτός να πούμε να μεγαλώσει τα παιδάκια του, να τα βάλει με το κατεστημένο. Όταν η αντιπολίτευση, η οποία έχει και τα λεφτά και τα μέσα και τη δυνατότητα, κάνει το κορόιδο. Κατάλαβες. Εκεί είναι το θέμα.
10: Δεν ξέρω, Μανώλη, τώρα εντάξει, τότε έγινε και ένας χαμός. Είχαν βγει κάποιοι και φωνάζαν. Αλλά δεν είδα καμιά ερώτηση μες στη Βουλή να το κινήσουν το θέμα.
9: Δηλαδή, εκεί που θα, δηλαδή κανονικά η αντιπολίτευση, δηλαδή ένας σωστός Ανδρουλάκης, έπρεπε να του πει: κύριε Μητσοτάκη, είσαι αρχηγός της Greek Mafia. Από το βήματος της Βουλής να το πει. Και να κάνει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αναφορά και να πει: θέλω να εξετάσεις τον Καπέ, θέλω να εξετάσεις τον Καραϊβάς, θέλω να εξετάσεις τον Χίο, θέλω να εξετάσεις τον Νίνο. Και υπόψη του Νίνο του σκοτώσαν τον γιο του, ξέρεις,
10: Ναι, μέσα στη συνέχεια, ναι.
9: Μέσα στη συνέχεια.
10: Στη συνέχεια, έγινε, ναι, το επόμενο.
9: Σκοτώσανε τον γιο του.
10: Βέβαια, είδες.
9: Δηλαδή, από εκεί και πέρα, εγώ σε πήρα για ένα άλλο θέμα. Επειδή τώρα παρακολουθώ τα θέματα της Κρήτης, σήμερα ξαναμαζέψανε, λέει, κάτι άλλες 10 οικογένειες.
10: Ναι.
9: Δεν ξέρω αν το άκουσες.
10: Ναι, το παρακολουθώ.
9: Και τους έχουν στο Ηράκλειο. Διότι, λοιπόν, πήρα τηλέφωνο ορισμένους ανθρώπους δικούς μου και τι είναι. Όλοι, λες, οι οικογένειες αυτές είναι μπράβοι της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή του Κεφαλογιάννη, του Κεφαλογιάννη, δηλαδή και στο Ρέθυμνο του Γιάννη, του Ανιψιού, του πατέρα της και πρώτος ξαδέρφος της Όλγας, που έχει καταδικαστεί και σε δεύτερο βαθμό για αρχηγός της μαφίας της Κρήτης, ο Γιάννης, ο Κεφαλογιάννης, ο πατέρας της Όλγας, ο Αβγενάκης και όλοι οι άλλοι. Λοιπόν, και τι μου λένε, ότι όλες οι οικογένειες αυτές δρούσανε με την κάλυψη της Νέας Δημοκρατίας κυρίως, διότι ήτανε... μπράβοι τους, κανονικοί. Δηλαδή εξαπατούσανε πέρα από τις business και πέρα τα χωράφια και τις επιδοτήσεις. Λέγανε θα ψηφίσετε και έτσι. Γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης έκανε το ηχητικό που έχουμε βάλει 2-3 φορές. Ποιος να το πίστευε ότι η Κρήτη θα γινότανε μπλε. Με αυτούς έγινε μπλε.
10: Με χρηματισμό και απειλή, Μανώλη.
9: Μπράβο,
10: εντάξει.
9: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, και τι έμαθα σήμερα. Ότι στα Ζωγενά η πρώτη δύναμη πολιτικής στις τελευταίες εκλογές, ξέρεις ποιος ήτανε?
10: Ποιος?
9: Ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ξέρεις γιατί? Διότι έβγαλε με τον νόμο Παρασκευόπουλο 40 ζωνιανούς από 20 μέχρι 50 χρονών που ήταν στη φυλακή.
10: Μάλιστα.
9: Κατάλαβες? Όπως και τον ΠΑΣΟΚ.
10: Ναι, αλλά αυτή τη φορά δεν ψηφίζανε ΣΥΡΙΖΑ.
9: Πρώτο κόμμα στα Ζωνιανά ήτανε ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι μου είπανε.
10: Έτσι.
9: Κατάλαβες? Δηλαδή η μαφία στην Κρήτη είναι διακομματική. Δίνουν και ένα κομμάτι να πούμε και στο ΠΑΣΟΚ και στο... κυρίως είναι πάντα παραδοσιακά της δεξιά. Δηλαδή Μητσοτάκηδες, Κεφαλογιάννηδες, Αβγενάκηδες, όλα αυτά. Δηλαδή η μαφία της Κρήτης είναι μπράβη της Νέας Δημοκρατίας. Μαρκογιαννάκης και λοιπά. Είπαμε την υπόθεση του που έσφαξε μέσα σε 3 χρόνια. Σκότωσε τον ταμεία στην Τίλισσο και έσφαξε το φοιτητή χορευτάκι στο Ρέθυμνο, ο κουμπάρος του Μαρκογιαννάκη, ο Λαγουδάκης.
10: Μάλιστα.
9: Δηλαδή από εκεί και πέρα τα πράγματα εξηγούνται. Αλλά... δεν είναι στον αέρα.
10: Σίγουρα υπάρχουν αυτές αποδείξεις. Αλλά θέλω να σου πω.
9: Αποδείξεις κανονικά.
10: Θέλω να σου πω κάτι, Μανώλη. Επειδή αναφέρθηκες πριν και στον Ανδρουλάκη. Εγώ ξέρεις, είμαι εντάξει. Σχολιάζω τους πάντες και τα λοιπά. Και βγαίνουν και οι πάντες. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Πρόσφατα, τον περασμένο χρόνο δηλαδή, η Λάουρα Κοβέση αποκάλεσε τη Νέα Δημοκρατία εγκληματική οργάνωση. Είναι έτσι.
11: Επισήμως.
10: Επισήμως.
11: Διότι τους έστειλε και στους αγγελείς.
10: Εδώ είναι. Εδώ, δηλαδή δεν δίνω άλοθη στην αντιπολίτευση. Έτσι. Αλλά όταν ο άλλος έχει πιάσει τα πόστα, τον κατηγορούν για εγκληματική οργάνωση και παραμένει στην θέση του, καταλαβαίνεις λοιπόν το τι ακριβώς συμβαίνει και πόση βρωμιά υπάρχει. Αυτό θέλω να σου πω.
11: Ναι, μα κοίταξα δεις. Όταν έχει πιάσει πρώτον ένα αστείο και γελίο πρόεδρο της Δημοκρατίας και δεν αντιδρά, δηλαδή τον Καλλίδη, όταν έχει διορίσει την ηγεσία, όταν έχει διορίσει τα πάντα, να πούμε.
10: Λοιπόν, όταν ελέγχει τους θεσμούς. Δηλαδή, πες το έτσι.
11: Την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, τη γίνεται ακόμα και της Εκκλησίας, με τον Καλλίδη. Μισόλογα λέει ακόμα και η Εκκλησία. Η δικαιοσύνη, ο στρατός, η αστυνομία, όλοι αυτοί από εκεί και πέρα. Δηλαδή, τι περιμένεις, ποιος αντιδράσει.
10: Αυτό ακριβώς λέω.
11: Μόνο η αντιπολίτευση θα μπορούσε να αντιδράσει από του βήματος της Βουλής, Νίκο.
10: Όχι, Μανώλη, και να το κάνε πάλι. Το ίδιο πράγμα είναι η.
11: Όχι, δεν ήταν το ίδιο.
10: Το εγκληματική οργάνωση είναι ακριβώς
11: δηλαδή
10: το ίδιο.
11: Δεν μπορούν ούτε να το πνίξουν τα ΜΜΕ, ούτε τίποτα. Δηλαδή, αν ο Ανδρουλάκης έβγαινε.
10: Μα το βγάλανε εφημερίδες αυτό τώρα το ηχητικό εδώ πέρα που παρουσίασα. Είχε κάνει σε πρωτοσέλιδα, είχε κάνει πάμε εκείνη την εποχή και μάλιστα και από το Μαρινάκη, ο οποίος ήταν και κοντραριζόμενος με το Μητσοτάκη.
11: Ναι, αλλά αυτός ήταν συνεταίρος του Μητσοτάκη και όταν τσακωθήκα και λοιπά. Δηλαδή,
10: ναι,
11: το θέμα
10: σημασία.
11: Δεν είναι
10: σημασία.
11: Εάν το λέει ο κάθε Μαρινάκης. Καλό είναι που το λέει, έστω και κατόπιν δηλαδή, τσακώματος στην Πειρασιά. Αλλά το θέμα είναι η αντιπολίτευση από του βήματος της Βουλής έπρεπε να τα λέει όλα αυτά. Και να κάνει αναφορές, οπότε δεν μπορούσαν να το πλήξουνε. Επισήμως.
10: Τι να το πνίξουν, να το βοήξαν τα πρωτοσέλιδα, ρε Μανώλη. Τώρα τι.
11: Εντάξει, πρωτοσέλιδα δεν προσπαθώ, δεν το διαβάζω.
10: Πρόσεξε. Δεν προσπαθώ να καλύψω. Βουλής. Εντάξει, το είπες 50 φορές.
11: Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Εκεί είναι η λύση. Δεν να πει, κύριε Πρωθυπουργέ, είσαι πρώτον προδότης, να το πει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διότι συνυφώνησες αυτό, αποστρατικοποίησες αυτά, ενέπλεξες την Ελλάδα. Με πόλεμο ενώ δεν έχει δικαίωμα.
10: Τι ενέπλεξε.
11: Εδώ θα μπορούσε να ταρακουνήσει.
10: Ρε Μανώλη, εδώ ο Μητσοτάκης δίνει συνέντευξη, έδωσε στους Financial Times και λέει ότι θα εμπλακούμε, λέει, στον πόλεμο και στα στενά του Ορμούς. Τώρα τι μου λες, χθεσινή συνέντευξη.
11: Καλά, αυτό να πούμε κανονικά, αυτό εκεί δεν είναι να επέμβει. Αυτό έπρεπε να επέμβει να στείλει το 166 από το Δαφνί και να τον εμαζέψουνε. Διότι θα επέμβει στο Ορμούς.
10: Δεν ξέρω τώρα.
11: Δηλαδή αυτό δεν είναι πολιτική, είναι ψυχιατρική περίπτωση.
10: Δεν ξέρω, Μανώλη, τι είναι, αλλά το θέμα
11: είναι.
10: Τώρα, ξέρεις, μη θίγεις τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματικά ψυχολογικά προβλήματα.
11: Ότι θα εμπλακεί τη στιγμή που δεν μπορεί να απλώσει καλώδιο από την Κάρπαθο στη Λερό, από εκεί πέρα τι περιμένεις.
10: Είναι για γέλια η κατάσταση, εντάξει.
11: Μα γι' αυτό ακριβώς.
10: Αυτό ας τα ακούνε αυτοί που το ψηφίζουν, έτσι.
11: Μα γι' αυτά τα λέμε. Τουλάχιστον να συνέλθει ο κόσμος, μήπως κάτι αλλάξει. Δεν του λέμε τι να ψηφίσει, έτσι.
10: Ψήφισε
11: ό,τι θες εκτός από τους προδότες και τους απατεώνες.
10: Λοιπόν, τώρα περίμενε. Ξέρεις γιατί ο Μητσοτάκης περιπλέκεται σε καταστάσεις πολέμου. Να σου το πω πάρα πολύ απλά. Γιατί όταν γίνει κάτι με την Ελλάδα. Δεν πάμε σε εκλογές, ξέρεις, αναβάλλονται αυτές. Σαΐ πρωθυπουργός σου λέει θα είμαι. Ναι. Οπότε στο διάστημα αυτό υπάρχουν παραγραφές, υπάρχουν δύο πράγματα και τελειώνει όλη η ιστορία και βγαίνει λάδι ο Μητσοτάκης. Για να ξέρουμε δηλαδή ποιος είναι ο απόϊχος.
11: Μπορεί να γίνει και αυτό.
10: Βέβαια. Είναι ο απόϊχος της κουβέντας.
11: Πέρα από οποιαδήποτε διευθέτηση, είτε νομική είτε πολιτική, υπάρχει και η λαϊκή, Νίκο. Και εγώ πιστεύω. Μπορεί να μου λες ότι πότε έχει γίνει από το 22 και μετά. Δεν ξέρεις πότε μπορεί να γίνει.
10: Δεν ξέρεις, όχι, αλλά δεν χρειάζεται, το έχουμε ξαναπεί.
11: Εκεί ακριβώς. Δηλαδή, μήπως τυχόν βρεθεί κόσμος, δηλαδή εκτελεσμένος στον τοίχο.
10: Ναι.
11: Θα πεις, δεν έγινε το 22, περάσαν ήδη να πούμε 104 χρόνια. Πόσο. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρεις αν ξανασυμβεί και με ποιες προϋποθέσεις.
10: Έτσι. Τέλος πάντων, Μανώλη, επειδή δεν έχω χρόνο.
11: Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Είσαι,
10: καλό μεσημέρι, καλά να είσαι. Yeah. Για χαρά. Λοιπόν, έκανα και την παρέμβαση ο Μανώλης ο Καλλιγιάννης. Βέβαια, με όσα ακούγονται πραγματικά. Και ξέρετε κάτι, εμένα δεν με ενδιαφέρει για να το βάλουμε το πράγμα έτσι σωστά στη θέση του. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιο θα το πει αυτό που θα κάνει μια καταγγελία. Δηλαδή, σε ποιον χώρο ανήκει. Σημασία έχει ότι
4: φέρνει στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν σχέσεις Μαξίμου με Greek Mafia, έτσι, το βγάλω Χίος. Ο Χίος, εντάξει, έχει βγάλει πολλά πρωτοσέλιδα κτλ. Και... Λοιπόν, αλλά όμως όταν εδώ υπάρχουν μάρτυρες, οφείλει η δικαιοσύνη, οφείλει, είναι χρέος, υποχρέωσή της, να τους βουτήξει και να πει για ελάτε να τα πείτε και σε μας όλα αυτά τα οποία λέτε και φέρτε και τα στοιχεία για να ξεκαθαρίζει η κατάσταση. Το να υπάρχουν σκοτεινά σημεία με πέπλο, ομίχλης και άλλων καταστάσεων σημαίνει εδώ πέρα ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Και εσύ Δημήτρη που μου στέλνεις αυτό το μήνυμα εδώ πέρα που λέει οι εισαγγελείς ασχολούνται με τον απλό κόσμο και όχι με αυτούς και τους κυνηγάνε να τους παίρνουν τα σπίτια και τα λοιπά, με αυτούς δεν ασχολούνται. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει σε αυτή τη χώρα και είπαμε πάλι ότι για να μην τσουβαλιάζουμε όλο τον επαγγελματικό αυτό κλάδο των δικαστών, υπάρχουν μέσα στους δικαστές και έντιμοι και άξιοι και ικανοί που μπορούν να διεκπαιρεώσουν υποθέσεις, όπως και στην αστυνομία και αλλού. Αλλά όταν από πάνω υπάρχει η ηγεσία η οποία είναι φυτευτή από την κυβέρνηση, τότε σταματάει οποιαδήποτε διενέργεια, γιατί υπάρχει και το κράτο, το θέμα της μιας δυσμενούς μετάθεσης, όπως έχουν γίνει, και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι να χάσεις τη ζωή σου ή κάποιο συγγενικό σου πρόσωπο. Τελεία και παύλα. Διαφημίσεις.
12: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
13: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
14: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
14: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
14: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
13: και 6977-8093-89.
14: Εστιατόριο Κοχύλι.
13: Από το Κοχύλι
14: στα χείλη.
15: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
19: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
20: Σαρώνει στην άσφαλτο. σκίζεις τα κύματα.
21: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
20: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
21: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
20: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
21: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
20: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
21: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
20: Για Μότο και Μαρίν,
21: στο Μένεγα θα έρθεις.
22: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
23: Ράδιο Σάμος.
24: FM στους 102.

Στένη ράτσα σου βουίζει σαν τη μέλισσα. Λερναία ύδρα στον εγκέφαλο την κέντησε. Με χειρίδια καθήκοντος ανδρώθηκα. Λέξη δεν άρθρωσα από

Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Πραγματικά, καλά το 23 δεν το έχετε ακούσει που το είχα μεταδώσει. Δεν ξέρω, ίσως μέσα πάνω σε αυτό δηλαδή, απάνω στη βρωμιά, τη δυσοδεία, Greek Mafia και όλα τα συναφή προϊόντα εκεί πέρα, Μαξίμου και τα λοιπά, μάλλον εκείνη την εποχή είχατε άλλες ασχολίες. Όχι, δεν τα βάζω μαζί σας. Απλώς δεν υπήρχε όλο αυτό το οποίο έχει συσσωρευτεί τώρα, όλο αυτό το βάρος της όλης κατάστασης.

0: Και μου στέλνει ένα μήνυμα ο Κώστας από τη Στοκχόλμη και μου λέει: στην παγκόσμια κατακραυγή χαρακτηρίζονται οι πράξεις του Ισραηλινού κράτους, εγκληματικές για την ανθρωποκτονία στη Γάζα, για τις απάνθρωπες επιχειρήσεις στο Λίβανο, Ιράν, Συρία, Ιορδανία και σε πολλά άλλα. Στην Ελλάδα έχει παρέλθει πλέον η ορολογία ΑΕ για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και συχνά χαρακτηρίζεται σαν εγκληματική οργάνωση, ΤΕΜΠΗ, ΟΠΕΚΕΠΕ και δεκάδες άλλα. Επί κυβερνήσεων Μητσοτάκη ισχυροποιήθηκαν οι σχέσεις και η συνεργασία με την ηγεσία του κράτους του Ισραήλ και συχνά αναφέρεται και αυτό σαν ένας καλός και ισχυρός σύμμαχος της Ελλάδος. Άρα η παροιμία «πες μου τον φίλο σου να σου πω ποιος είσαι» στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται να αληθεύει. Δεύτερον, λέει, στη χθεσινή σας εκπομπή έκανε παρέμβαση ο κύριος Μανώλης Καλλιγιάννης και δικαιολόγησε ότι η μυστηριώδη σωσμή που παρουσιάστηκε προημερών στην Αττική οφείλεται στα ιδρωμένα πουκάμισα των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το δικαιολόγησε, ηρωνικό ήταν, φίλε μου Κώστα. Και συνεχίζει βέβαια το μήνυμα, λέει: πιστεύω ότι η πιο πιθανή εκδοχή είναι ότι η μυστηριώδη σωσμή οφείλεται στο νέο άρωμα Πορντόλ. Το χρησιμοποιεί ο Λόρδος Μάξιμους Κλάν Τσέρλι και είναι προϊόν της Βρώμα Κόμπανη. Το φοράνε, λέει, το 41,5% των Ελλήνων ψηφοφόρων και στην Ελλάδα παρέχεται από την γενική εισαγωγέα Λάουρα Κοβέση. Ο Κώστας εδώ τα είπε όλα. Τα είπε όλα με αυτό το μήνυμα, εντάξει, σε αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω, σας το λέω και πάλι. Αν κάποιος από εσάς θυμάται παρόμοια κατάσταση επταετίας να έχουμε περάσει σε αυτή τη χώρα με οποιαδήποτε κυβέρνηση και πριν βουτούσανε, κλέβανε, κάναν, δείχνανε κτλ. Γι' αυτό φτάσαμε και στα μνημόνια. Να μου πείτε κάποιος που είχε φτάσει σε αυτό το ακραίο σημείο για να το δικαιολογήσουμε λιγάκι, να παλύνουμε και λίγο την όλη κατάσταση. Για να πάμε όμως τώρα στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο αγαπητός φίλος, είναι ο Γιώργος Γαριφάλου, δημοσιογράφος. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται, Γιώργο μου, πώς πάνε τα πράγματα εκεί?
1: Η αλήθεια είναι τώρα σ' άκουρο που έλεγες για την οσμή και πράγματι και επειδή και εγώ μερικές φορές τις τελευταίες μέρες μου ήρθε αυτή η μυρωδιά, μου θύμισε την παλιά κολόνια αυτή την Τόσκα. Τόσκα που φωνάζαμε.
0: ναι, Τόσκα.
1: Θυμίζει κάτι τέτοιο. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι από χθες δεν μυρίζει κάτι. Φαίνεται μαζεύτηκαν αυτοί που την...
0: Ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται, εντάξει. Μήπως είναι από το Μαξίμου, το ψάξατε εκεί οι δημοσιογράφοι στην Αθήνα. Γιατί μπορεί να βγαίνει από το Μαξίμου αυτό το πράγμα και να...
1: Μπορεί να είναι και από τα ιδρωμένα πουκάμισα που άκουσα που έστειλα ο κρατής σου. Μπορεί να είναι και από τα ιδρωμένα πουκάμισα. Οι άνθρωποι τρέχουν τώρα και δεν φτάνουν. Γιατί έρχονται άσχημες ειδήσεις από την Ευρώπη. Τα πράγματα δεν πάνε καλά.
0: Σίγουρα δεν πάνε.
1: Τι να πω τώρα, σήμερα βγήκε ένα άρθρο στην Καθημερινή του Γιάννη του Σουλιώτη.
0: Ναι.
1: Άλλη ιστορία είναι αυτή η υπόθεση με τα υδρόμετρα.
0: Ναι, άλλη απάτη αυτή, ναι.
1: Μεγάλη απάτη. Και έχουν εμπλακεί πάρα πολλοί δήμοι σε όλη την Ελλάδα. Κάνανε υπερκοστολογήσεις. Μιλάμε για, λέει το άρθρο, μέσα για... Ακόμα και στα email είναι ένα απλό τηλέφωνο με κάποιους υπαλλήλους, κανονίσαν τη δουλειά πώς θα κάνουν το διαγωνισμό φωτογραφικό και τα εκατομμύρια τα ξοδεύανε έτσι για πλάκα. Έρχεται και από εκεί άλλη ιστορία αυτή.
0: Μα δεν είναι μόνο, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης όπου αφορά το σύστημα υγείας, εκεί πέρα γίνεται το μέγας χαμός με τις απευθείας αναθέσεις, έχουμε τα σπιτάκια ανακύκλωσης, έχουμε τους βρεφονιμιακούς σταθμούς. Έχουμε τους, πες το, για τα συνόδευτα και τα λοιπά, 3 χιλιάρικα που έσκαγε η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει που πήγαν τα χρήματα. Έχουμε για 2 kit τα οποία βρίσκονται εκεί στην Αθήνα.
1: Στη Μαλακάσα, ναι, εδώ στη Μαλακάσα, που εγώ.
0: Ναι, που τα οποία λέει έχουν υπερτιμολογηθεί.
1: Δηλαδή, 7 φορές επάνω.
0: Δηλαδή, αυτοί όχι υπόμολο δεν θα αφήσουν. Αυτοί θα φάνε και τα ξερά χορτάρια που έχουν μείνει στην Ελλάδα τώρα που έρχεται καλοκαίρι.
1: Και τα πόμολα θα φάνε.
0: Εντάξει, δεν είναι. Δηλαδή τέτοιο πράγμα. Εσύ, Γιώργο, τώρα σε όλη την αυτή τη διαδρομή σου και χρόνια, γιατί γνωριζόμαστε τουλάχιστον 30 χρόνια, λέγαμε τότε για το Πασόκ, λέγαμε μετά για τη Νέα Δημοκρατία, σκανδαλάκια, εντάξει, υποβρύχια αυτά. Αλλά αυτό το πράγμα δεν είχε ξεπεράσει κάθε τι προηγούμενο.
1: Κοίτα, το 2010 όταν έσκασε η κρίση, λέγαμε ότι πιάσαμε πάτο. Ναι. Τελικά δείχνει όλη η ιστορία 16 χρόνια μετά
0: ότι δεν, πιάσαμε,
1: ότι δεν έχει πάτο το βάρελ.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει. Πέφτουμε συνεχώς μέσα, στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται. Βλέπουμε 16 χρόνια τώρα, κάποιοι μέσα σε όλοι, γιατί είμαστε από το 10 μέχρι τώρα. Είμαστε σε κρίση, μην το ξεχνάμε αυτό. 16 χρόνια τα πράγματα γίνονται από το, πάνω από το κακό σε χειρότερο.
0: Μα,
1: 16 χρόνια όμως, ναι, ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται. Και βλέπεις ότι κάποιοι πάνω σε αυτή την κρίση και στο, τι περνάει ο Έλληνας, βγάζουν πολλά λεφτά, πολλά χρήματα.
0: Τι να πεις τώρα, εντάξει, είναι, δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή και εντωμεταξύ βρίσκεται σε μια, γίνονται σε μια φάση, γιατί από τα μνημόνια δεν έχουμε βγει, γιατί αν είχαμε βγει θα, δεν θα υπήρχαν οι φόροι.
1: Αυτό λέω, ναι.
0: Δεν θα επανερχόντουσαν οι συντάξεις, οι μισθοί, θα μπαίναμε σε μια, τέλος πάντων, μια ζωή έστω κανονική, παρόλη την ακρίβεια που υπάρχει και, και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αλλά εδώ η κατάσταση, ο κόσμος δεν βγάζει το μήνα, είναι υπατμόν.
1: Μας παραμυθιάζουν και μέσα στα μούτρα σου. Μας έχουν βγάλει αυτό το ευχέλαιο που μας λένε τα τελευταία χρόνια με την πράσινη ενέργεια, πράσινα κουραφέξαλα, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, και πληρώνουμε το ρεύμα 10 φορές επάνω. Υποτίθεται ότι όλο αυτό που κάναμε, όλο αυτό το παραμυθάκι που μας ευρύνουν τα τελευταία χρόνια με την κλιματική αλλαγή,
0: πραγματικά,
1: υποτίθεται ότι είναι για το καλό μας. και ότι θα έχουμε πηγές ενέργειας ούτως ώστε να ελαφρύνουμε την τσέπη μας και πληρώνουμε την ενέργεια 10 φορές επάνω. Και μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή την ιστορία με την ενέργεια έχει άμεση συμμετοχή και η κυβέρνηση Τσίπρα. Αυτή μας το φέρανε. Χρηματιστήριο ενέργειας,
0: ναι,
1: και όλα αυτά.
0: Έβαλε την ΔΕΗ στο χρηματιστήριο. Καλά, η κυβέρνηση Τσίπρα έκανε πάρα πολλά, ας πούμε. Εντάξει, έφερε και τα funds.
1: Όχι, επειδή τον περιμένουν στα σωτήρα, το λέω.
0: Καλά, εντάξει. Κοίταξε να δεις. Έχουμε μάθει σε αυτή τη χώρα, Γιώργο, και τουλάχιστον το λένε και τα προηγούμενα χρόνια, ότι ο κόσμος δεν ψήφισε ούτε ιδεολογικά, ή θα ψηφίσει, ξέρω εγώ, να πεις ότι πιστεύω αυτόν ο οποίος θα μου φτιάξει ζωή. Πάντα ψήφισε από εκδίκηση.
1: Κόσμος τρουθοκαμιλίζει, γενικό.
0: Εντάξει, σου λέει τρώνει πάνω, να μην κάνω και εγώ τι, έτσι μου πας και μπορείς να αρπάξω ένα ψυχουλάκι.
1: Όχι να την κάνει μόνο, με την ελπίδα μήπως την κάνει.
0: Ναι, μα δεν εντρώνε. Εδώ πέρα έχουν...
1: Γιατί δεν τρώει στο τέλος, ο απλός ο κόσμος τι να φάει.
0: Και ο απλός
1: άντε, άντε να πάρει μια θεσούλα στο κίτα εκεί στη Σάμο, να παίρνει 700 ευρώ ας πούμε και λέει «Ω, ευτυχώς, ευτυχώς».
0: Σώθηκε
1: που έχω και μια δουλειά.
0: Σώθηκε. Ναι, θα πάει στο Χονολούλου για διακοπές, Κανάριους νήσους με τα χρήματα αυτά. Τέλος πάντων, η κατάσταση πάντως είναι πολύ ακραία. Και εγώ πιστεύω, και δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι θα έχουμε ένα πολύ πολύ θερμό καλοκαίρι. Πολύ θερμό καλοκαίρι και όσον αφορά την πολιτική μας σκηνή, αλλά όσον αφορά και τα ελληνοτουρκικά που η κυβέρνηση αληθωρίζει.
1: Η κυβέρνηση δεν αληθωρίζει καθόλου, Νίκο. Η κυβέρνηση τη βολεύει πάρα πολύ αυτή την κατάσταση. Οι άνθρωποι είναι, δεν έχουν, πώς να το πω, δεν είναι ούτε πατριώτες είναι. Δεν έχουν τσίπα στο πετσί τους. Τους βολεύει μια χαρά αυτή η ιστορία. Εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι μπαίνουμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Ο Τούρκος, τουλάχιστον εδώ στα δημοσιογραφικά γραφεία στην Αθήνα, αυτό που αποδεχόμαστε από τις πληροφορίες είναι ότι το πράγμα του το καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ θερμό. Και γιατί λέω βολεύει την κυβέρνηση να είναι θερμό το καλοκαίρι? Για να μην ξεφτυλιστούν, γιατί οι πιέσεις είναι ασφιχτικές και από την Ευρώπη και από την κοινωνία, να πάει αυτή η κυβέρνηση στις εκλογές να απαλλαγούμε από αυτό το καθεστώς.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, το βολεύει την κυβέρνηση, γιατί θα επικαλεστεί, για να μην πει ότι πάω σε εκλογές γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά, θα επικαλεστεί εθνικά θέματα.
0: Ακριβώς.
1: Για εθνικούς λόγους θα πει πάμε σε εκλογές. Γιατί θα πάει σε εκλογές. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Υπάρχει ένα άλλο.
1: Αν χθες είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι σε ένα χρόνο θα έχουμε εκλογές. Δεν γίνεται να έχουμε σε ένα χρόνο εκλογές. Γιατί αν πούμε ότι θα έχουμε σε εκλογές σε ένα χρόνο, θα είναι η χώρα σε ένα κλίμα αστάθειας, ερχόμενη η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο. Δεν γίνεται.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Σου λέω το πιο απλό.
0: Υπάρχει και το άλλο σενάριο που είπα πριν με τον Μανώλη τον Καλλιγιάννη. Ένα άλλο σενάριο. Έτσι, όταν έχουμε θερμό. Εχθές ο Μητσοτάκης, δίνοντας μια συνέντευξη στους Financial Times, είπε ότι θα εμπλακούμε, λέει, εν ανάγκη και στον πόλεμο του Ιράν με το, στα στενά του Ορμούζ. Δηλαδή, ας στείλουμε φρεγάτες. Δεν ξέρω τι θα στείλουμε εκεί κάτω.
1: Γιατί, για πες.
0: Λοιπόν, αυτό. Λέει κάτι άλλο στο πίσω μέρος του εγκεφάλου. Δηλαδή, ο κλόουν Ζελένσκι, ο κλόουν αυτός, δεν πάει σε εκλογές γιατί βρίσκεται σε πόλεμη κατάσταση.
1: Μπράβο.
0: Οπότε ο Μητσοτάκης μπορεί να επικαλεστεί. Είμαστε σε μία φάση θερμού επεισοδίου και αναβάλλονται οι εκλογές.
1: Αυτό είναι το άλλο σενάριο.
0: Ναι, οπότε σε αυτό το διάστημα της αναβολής των εκλογών σημαίνει ότι θα παραγραφούν τα δικήματα, θα γίνει ένας μεγάλος χαμός. Και αυτοί θα βγουν λάδι και μετά θα πει πάμε σε εκλογές τώρα και είμαστε καθαροί και οι ωραίοι και οι άριστοι θα επανέλθουν και αυτό πάλι και θα μας δώσουν όλο το έτσι το, πώς το λένε, το σανό να το φάμε.
1: Ναι, αλλά αμάστο. Αν πάρουμε ως δεδομένο τις κόντρες που υπάρχουν ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα μπερδεύονται πάρα πολύ μετά.
0: Σίγουρα μπερδεύονται.
1: Θα μας βάλει σε εμφύλιο. Δηλαδή αν επικαλεστεί το σενάριο αυτό τους λόγους αυτούς ώστε να αναβάλει εκλογές και να πει ότι θα είμαστε σε μια πόλεμη κατάσταση, θα γίνει ένας πραγματικός πόλεμος μέσα στην ίδια μας την πατρίδα. Δεν αντέχει ο κόσμος αυτό το πράγμα με την ακρίβεια, με την ενέργεια στα σούπερ μάρκετ, όλο αυτό που αντιμετωπίζει. Ο κόσμος από τις 10 του μηνός, όσοι δουλεύουν, όσοι έχουν λεφτά και παίρνουν ένα σταθερό μισθό, από τις 10 του μηνός δεν έχουν χρήματα στην τσέπη τους.
0: Βέβαια. Αυτό ακριβώς συμβαίνει.
1: Πώς αντέξει ο κόσμος. Θα γίνει κοινωνική αναταραχή, έκρηξη. Δεν γίνεται.
0: Για πες μου κάτι. Άκουσα το Βελόπουλο σε ένα ηχητικό, το οποίο θα το βάλω μετά, στο οποίο λέει ότι ο άνθρωπος, ο Τούρκος αυτός, ο οποίος ενεπνεύστηκε την γαλάζια πατρίδα με νόμο κτλ. Και την περνάει ο Ερντογάν σε λίγες μέρες, έδωσε και μία συνέντευξη, τον καλέσαν στο ΕΚΠΑ. Δηλαδή, εδώ τι παίζουμε, τι παιχνίδι παίζουμε.
1: Το παιχνίδι είναι στημένο. Καθαρά στημένο.
0: Για μένα. Εντάξει, αυτά τα πράγματα να προκαλούν δηλαδή, όπως και ο Λιουαμπέθ και τα άλλα αυτά τα οποία βγαίνουν εκεί πέρα, κάτι τσίρκα, ας πούμε, και μιλάνε
1: δεν
0: για.
1: Δεν ξεχνάμε την κουμπαριά Μπακογιάννη Ερντογάν.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
1: Δεν ξεχνάμε.
0: Όχι βέβαια.
1: Δεν ξεχνάμε καθόλου.
0: Αλλά έχουμε δείξει και πολύ τσαμπουκά εμείς, έτσι. Με το είπε ο Τούρκος προχθές το βράδυ.
1: Δίθεν,
0: ότι...
1: δίθεν τσαμπουκά.
0: Ναι, κοίταξε, ειρωνικά το λέω. πολύ τσαμπουκά. Δηλαδή, μόλις ο Τούρκος είπε ότι έχουμε τους iPhone και τους στείλουμε στην Αθήνα, ο Μητσοτάκης την επόμενη μέρα πήρε τους Patriot.
1: Ναι. Και τους αντικατέστησε, λέει, με κάτι F-16 εκεί πέρα να κάνουμε βόλτα στο
0: Όχι, πάνω. Μοιράζει κάτι τέτοιο.
1: Μοιράζει, ναι. Λοιπόν. Και απ' την άλλη ο Γερμανός ο σύμμαχος,
0: ναι.
1: Ο Ευρωπαίος,
0: ναι,
1: στέλνει και Patriot στην Τουρκία.
0: Ναι, επειδή είμαστε σύμμαχοι λύση στο ΝΑΤΟ.
1: Πόσο τρέλα πια.
0: Γιατί πιστεύεις, έχεις δει κάποιον από αυτούς τους Ευρωπαίους ηγέτες, εντάξει λέμε και το δικό μας. Λέμε για το δικό μας, ο οποίος συναγωνίζεται τον Μίστερ Μπίν σε όλα τα επίπεδα. Λέμε, γιατί υπάρχει ένας Ευρωπαίος ηγέτης, ο οποίος αυτή τη στιγμή στέκεται στο ανάστημα που πρέπει να είναι.
1: Εδώ ο ίδιος ο Ισπανός,
0: αυτός έκανε το τσαμπ.
1: Δηλώνει ανοιχτά υπέρ της Τουρκίας. Ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Ο Γερμανός, χθες το ίδιο.
0: Σάντεθ, ναι. Ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, όταν μια χώρα έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο και μας κράζουν οι ευρωπαϊκές εφημερίδες και άλλες εφημερίδες σαν να την υφίλιο, τι περιμένεις δηλαδή, να μας έχουν σε κάποια υπόλοιψη οι υπόλοιπες χώρες. Ναι, είναι και αυτό το θέμα. Δηλαδή, ποιος μας έχει σε υπόλοιψη. Εξάλλου, όσες συναντήσεις πρωθυπουργών, προέδρων κτλ. Που ήταν ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης πάντα ήταν παραγωνισμένος. Ήταν σε μια γωνιά, κοίταζε τους πίνακες, στην άλλη φορά ήταν κάτω από ένα παράθυρο, δεν ξέρω, κοίταγε τα κουφώματα, τι έκανε. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό που έβλεπες με τους άλλους που κάναν πηγαδάκια, οι άλλοι αρχηγοί μιλούσαν. Ο Μητσοτάκης ήταν παραγωνισμένος και στην απέξω.
1: Έτσι. Τίποτα. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πιόνι, ούτως ώστε αυτό το πιόνι να συμβάλλει σε όλη αυτή τη γεωπολιτική αλλαγή που θα γίνει, γιατί θα έχουμε αλλαγές. Πολλές.
0: Θα έχουμε αλλαγές. Όχι, υπάρχει ένα άλλο όμως. Αυτή η κυβέρνηση μεταχειρίζει τα θέματα τα εξωτερικής πολιτικής, τα κρίσιμα θέματα με μια εντελώς απάθεια για τον εξής λόγο. Να φάμε καλά εδώ μέσα, να μην δημιουργούμε κόντρες με τους γείτονες, να φάμε καλά εμείς εδώ πέρα και μετά ο επόμενος που θα έρθει ας βγάλει το φίδι από την τρύπα.
1: Ό,τι προλάβουμε να φάμε και
0: αυτό έχω καταλάβει. Γιατί,
1: και βλέπουμε.
0: Γιατί οι βουλευτές τώρα για το πόθεν έσχεσαι, όταν βλέπεις 126 εκατομμύρια, μπάζα είναι αυτή, έτσι, τι, το τζόκερ κερδίσανε μέσα σε 7 χρόνια και ο κόσμος να του λέει σου κάνω αύξηση στο μισθό και η ακρίβεια έχει φτάσει στο Θεό 80% πάνω και κοροϊδεύουν τον κόσμο, τι άλλο να πιστέψει κανείς ότι...
1: Νίκο, πέρα το πόθε δεν έχει σχέση των βουλευτών, θα το συζητήσουμε. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει το πόθεν έσχεσαι των δημάρχων και χθες αποκαλύφθηκε ότι οι τρεις δήμαρχοι της Θράκης έχουν τις καταθέσεις τους όλες και τα χρήματά τους όλα τα έχουν σε τουρκικές τράπεζες.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν παρεβαίνει κανένας. Δεν λέει, για έλα εδώ κύριε δήμαρχε, εδώ είσαι στην ελληνική επικράτεια.
0: Ναι.
1: Εδώ διαχειρίζεσαι χρήματα, παίρνεις λεφτά από εκεί και τι δουλειά έχεις με τις τουρκικές τράπεζες.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι, εντάξει οι τουρκικές, θα πω κάτι όμως εδώ, γιατί οι τράπεζες που έχουμε στην Ελλάδα μήπως είναι ελληνικές, δεν είναι ελληνικές.
1: Καλά, ναι.
0: Δεν είναι ελληνικές, δηλαδή τώρα όπου και να τα βάλεις, ο καθένας κοιτάει να τα βάλει κάπου που θα υποτίθεται θα είναι ασφαλή. Να το βάλουμε και έτσι με αυτή την... Αλλά εντάξει, αυτό είναι και πρόκληση με τους δημάρχους, δεν το συζητάω. Δεν το παρακάμπτω δηλαδή. Αλλά τα λεφτά σου είτε τα έχεις σε ελληνική τράπεζα, μάλλον σε τράπεζα που είναι στην Ελλάδα, είτε τα έχεις στην Αμερική ή στη Γερμανία ή Ολλανδία, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Τη στιγμή που οι τράπεζες δεν είναι ελληνικές.
1: Και χθες, αν βρεις κάποια στιγμή αυτό το ηχητικό, χθες ο κύριος Βελόπουλος είπε για το πόθεν έσχεσαι των βουλευτών. Με λογικά ερωτήματα, πώς γίνεται μέσα σε από το 19 μέχρι το 26, μέσα σε 7 χρόνια, να έχουμε στα εισοδήματα, ενώ παίρνουν 5.500 ευρώ το μήνα, να έχουμε τέτοια αύξηση στα εισοδήματά τους και στα ακίνητα. Είναι τεράστια, είναι τρεις φορές επάνω που δεν δικαιολογείται.
0: Δεν μπορεί να τα έχει αυτά με το μισθό αυτόν. Και 10.000 θα του βάλεις και 15 θα το βάλεις, πάλι δεν βγαίνουν. Δηλαδή ο Άδωνης Γεωργιάδης από τότε που, δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό το βιντεάκι, το έχω πει 150.000 φορές, που είχε καλέσει το 11 τις κάμερες για να δείξει το μουχλιασμένο το σπίτι και τις γωνίες και που δεν είχε χρήματα να το βάψει.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά σήμερα μου ρίχνει με 16 σπίτια. Δηλαδή γιατί δεν μας λένε το κόλπο και εμάς, ας πούμε, στους απλούς κοινούς συνειδητούς να μάθουμε και εμείς να οικονομήσουμε, να πάει καλύτερα και η οικονομία της χώρας δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Έτσι δεν είναι.
1: Και είναι και παρεξιδιάριδες. Δηλαδή παρεξηγούνται κιόλας.
0: Ναι. Αν
1: τολμήσεις να τους ρωτήσεις που έχεις το δικαίωμα σαν απλός πολίτης να ρωτήσεις, παιδί μου, πώς γίνεται από 19 εκείνητα να έχεις 65.
0: Μα δεν ξέρω αν είδες με το Στεφανάδη πέρα του Σάμου.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Εγώ ανέβασα το...
1: Είμαστε λέει λασπολόγοι.
0: Λασπολόγοι λέει, είμαστε.
1: Μια απλή ερώτηση κάναμε. Μια απλή ερώτηση. Πώς γίνεται από 19 ακίνητα να έχεις 65.
0: Ναι.
1: Οφείλεις να απαντήσεις, να πεις αυτό και αυτό και αυτό, να δικαιολογήσεις αυτά που παρουσιάζεις σε πόθεν έσχεσαι και όλα καλά και όλα ωραία. Σε είπε κανένας κλέφτη, είσαι υπονόησε ότι είσαι κλέφτης κανένα.
0: Όχι βέβαια. Όχι, απλώς...
1: Ανακάλυψε σκελετωμένους σκελετούς της δουλάπης.
0: Και μας είπε και περιθωριακούς, δηλαδή μας κοιτάει εφυψηλού. Αυτός είναι κάτι και εμείς είμαστε το τίποτα. Κατάλαβες, ενώ την επόμενη μεθαύριο θα ζητάει και την ψήφο μας. Κατάλαβες τώρα.
1: Βέβαια.
0: Αλλά είμαστε περιθωριακοί τύποι. Οπότε...
1: Αφήνοντας και υπονοούμενα και απειλές για προσφυγή στη δικαιοσύνη.
0: Ας το κάνει. Εγώ τις...
1: Δηλαδή θα βγει αύριο ο Κυρμανόλης και η κυρία Μαρία στο. Στους Ρακαίους που λέει ο λόγος και θα του πει κύριε βουλευτά για πέστε μου ας πούμε πώς έχετε από 19 ακίνητα να έχετε φτάσει στα 65 και θα τους πάει δικαστήριο, θα τους πάει κατηγορούμενος γιατί το ρωτήσανε.
0: Γιώργο υπάρχει το απλό, δηλαδή το πόθεν έσχεσαι της Βουλής, το vuliwatch.gr είναι λασπολόγος, γιατί από εκεί τα πήραμε τα στοιχεία, δεν τα πήραμε. Τις φωτογραφίες από εκεί εγώ τις πήρα.
1: Ποιος λέει λασπολόγους για περιθωριακούς και αφήνει και αιχμές και απειλεί ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Αυτός που πριν 2 χρόνια, 1,5 χρόνο έλεγε ότι σε λίγες μέρες ξεκινάει το καραβάκι από το Μαραθώκαμπο.
0: Να καλά, εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτός που έκανε πάρτι στο μπαλκόνι του σπιτιού του
0: COVID.
1: Στην Ικαρία με τον Πρωθυπουργό. Και όλοι ήμασταν με βουλαμένα τα στόματα και τις μάσκες κλεισμένοι σε 4 στίχους. Αυτός ο άνθρωπος έκανε πάρτι στο μπαλκόνι του. Έτσι. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ναι, γιατί...
1: αυτοί οι άνθρωποι τολμάνε και μας απειλούν και από πάνω.
0: Σε αυτούς δεν μεταδίδεται ο COVID, έτσι, μόνο σε εμάς.
1: Κάτσετε, έλεος.
0: Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε πάλι έτσι και καλές εκπομπές εκεί που κάνεις και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.
1: Να είσαι καλά, Νίκο. Να είσαι καλά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο εκεί στη Σάμο. Την πανέμορφη Σάμο.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Για. Λοιπόν, μιλήσαμε με τον φίλο τον Γιώργο τον Γαριφάλου έτσι για να δούμε και τι γίνεται. Έτσι να παίρνουμε και από αλλού αυτές τις πληροφορίες. Πάμε όμως τώρα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα τα πούμε γιατί έχουμε και αυτή την κατάσταση την οποία δημιούργησε αυτό το φασιστοειδές στοιχείο που είναι κολλητός του Μητσοτάκη και όχι μόνο ο Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών εκεί του Ισραήλ με ένα βίντεο που χλέβαζε τους ξένους, τους ανθρώπους οι οποίοι πήγαιναν όχι όπλα, όχι πυρομαχικά, πήγαιναν ανθρωπιστική βοήθεια, τρόφιμα και νερό που τους έχουν αποκλείσει αυτοί οι δολοφόνοι κάτω του Ισραήλ στη Γάζα και τους συνέλαβαν σε διεθνή ύδατα και ανάμεσά τους και 19 Έλληνες και τους έβαλαν να είναι γονατιστοί, να τους έρνουν κάτω, να τους κλεβάζουν σαν να είναι ούτε ζώα, έτσι. Για να καταλάβουμε δηλαδή αυτή η κυβέρνηση και με ποιους έχει τα τσιμιτσικώσει και με ποιους νταλαβερίζεται. Διαφημίσεις.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη καρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφοντος και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα

0: 90. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ!
1: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο. Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
5: Τηλέφωνα 22730 35426
4: και 6976 55 73 49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Lero Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Lero Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανή

0: Νες αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
1: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102, αυτή η ζωή. Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε αυτό που είπαμε πριν, γιατί πράγματι εδώ έχει παραχοντρίνει το θέμα, έτσι, γιατί το να γίνεται επέμβαση σε διεθνή ύδατα και να συλλαμβάνουν ακτιβιστές που ο μόνος σκοπός τους είναι να δώσουν κάτι, να φάνε αυτοί οι άνθρωποι, να δώσουν νερό, να δώσουν λίγο φαγητό, για να απαλύνουν τον πόνο τους σε αυτό το πογκρόμ το οποίο δέχονται από αυτούς τους φασίστες του Ισραήλ, και να τους συλλαμβάνουν. Βέβαια αυτό είχε γίνει και πριν 7 μήνες, αλλά τότε η κυβέρνηση πάλι αληθόριζε, αλλού κοιτάγε, έτσι είμαστε στα πλαίσια της συμμαχίας και δεν ξέρω κι εγώ, τρώμε αρκετό σανό από όλη αυτή την υπόθεση. Και εντάξει, είχαμε τη Γερμανία τα προηγούμενα χρόνια να μας κάνει εδώ κουμάντο, και δεν μας κάνει και τώρα. Αλλά βάλαμε κι άλλον προστάτη από πάνω, κάποιο κι άλλο βερβένακα, το Ισραήλ. Πάμε εδώ λοιπόν να ακούσουμε τον δημοσιογράφο, τον Χρήστο Αβραμίδη, που ρωτάει το κυβερνητικό εκπρόσωπο για αυτό ακριβώς το γεγονός. Ακούστε λοιπόν, ακούστε, για να καταλάβετε σε τι ατραπούς βαδίζουμε.
1: Ένας συνταξιούχος Έλληνας πολίτης δεν μπορούσε να πάρει τα φάρμακά του γιατί του το απαγόρευσε το Ισραήλ. Τον απήγαγε σε διεθνή ύδατα, τον φυλάκισε και του αρνήθηκε τη φαρμακευτική αγωγή. Ασφαλώς θα το έχετε δει, γιατί η καταγγελία έχει γίνει πολύ γνωστή σε ολόκληρη τη χώρα. Θα καταγγείλετε το Ισραήλ για την απάνθρωπη μεταχείριση που επεφύλαξε στον Παντελή Λούβρο?
2: Καταρχάς, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής με ασφάλεια του συνόλου των Ελλήνων πολιτών. Αυτό προέχει από πλευράς ελληνικού κράτους και Υπουργείου Εξωτερικών. Από την πρώτη στιγμή γίνονται όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες από το Υπουργείο Εξωτερικών. Από εκεί και πέρα, σε περίπτωση που διαπιστωθεί, διακριβωθεί ότι υπήρξε κάποια παρά το νόμο μεταχείριση Έλληνα πολίτη, είναι βέβαιον ότι θα έχουμε την προβλεπόμενη και επιβεβλημένη αντίδραση από ελληνικής πλευράς. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να σας επιβεβαιώσω κάτι τέτοιο, μου το λέτε εσείς. Σε περίπτωση που διαπιστώσει κάτι τέτοιο η ελληνική πολιτεία, τότε θα αντιδράσει.
1: Δεν διαπιστώσατε όμως ήδη ότι τους φέρθηκαν σαν να είναι χμάλωτη πολέμου? Ο υπουργός του Ισραήλ περηφανευόταν για τις χάλιες συνθήκες κράτησης και στη συνέχεια προσπάθησε να τους εξευτελίσει. Φώναζε μπροστά τους, τους έλεγε τρομοκράτες, μάλιστα και ένα μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου. Και εσείς απλώς υποβάλατε ένα διάβημα. Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία έχουν επιβάλει κυρώσεις σε αυτόν τον ακροδεξιό υπουργό. Εσείς θα επιβάλλετε κυρώσεις? Γιατί μας λέτε αν διαπιστωθεί? Δεν
2: τα λέτε? Η Ελλάδα έχει πάρει μια σειρά από πρωτοβουλίες συνολικά για όλα τα ζητήματα γύρω από την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Έχει πάρει πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες υπέρ της παύσης του πυρός, της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και προφανώς την πλευρά τη στήριξη των αμάχων και την πλευρά της Παλαιστίνης. Έχει πρωταγωνιστήσει στο μαζικότερο από πλευρά συμμετοχής χωρών ψήφισμα. Τα έχουμε πει, τα ξαναλέμε. Έχει μια ξεκάθαρη στάση και βέβαια πριν και πάνω απ' όλα έχει μια θέση η οποία υπαγορεύεται από τα εθνικά συμφέροντα. Για κάποιους τα εθνικά συμφέροντα είναι αδιάφορα, δεν έχουν καμία σημασία. Για την κυβέρνηση αυτή είναι το βασικό κριτήριο με το οποίο λαμβάνει τις αποφάσεις της.
1: Αποφεύγετε να καταδικάσετε το Ισραήλ γιατί λέτε πως βάζετε πάνω απ' όλα τα εθνικά συμφέροντα. Επειδή εμάς μας ενδιαφέρει το συμφέρον των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται σε αυτόν τον τόπο, να σας ρωτήσουμε. Αφού θέλετε να υπερασπιστείτε τα εθνικά συμφέροντα, λέτε, θα καταγγείλετε το κράτος που απαγάγει Έλληνες πολίτες, ναι ή όχι?
2: Όταν έχει μιλήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για μια ανθρωπιστική καταστροφή και έχει πει ότι στους συμμάχους μας πρέπει να λέμε την αλήθεια, το ποιος αποφεύγει και ποιος όχι είναι κάτι το οποίο το απαντάει η ίδια η πραγματικότητα. Επίσης, όταν σε μια ερώτηση έχω απαντήσει με βάση και όσα συμβαίνουν και όσα με μεταφέρει και το αρμόδιο Υπουργείο του Υπουργείου Εξωτερικών, και είναι και ένα ευαίσθητο θέμα, γιατί έχει να κάνει και με την επιστροφή συμπολιτών μας πίσω, και εσείς επιμένετε στην ίδια ερώτηση, μάλλον δεν θέλετε να ενημερωθείτε. Απλά θέλετε να δημιουργήσετε εντυπώσεις, να κάνεις μια ερώτηση 4 και 5 φορές, σημαίνει ότι έχεις άλλους σκοπούς. Δικαίωμά σας να μην σας αρέσουν οι απαντήσεις μου. Δεν είμαστε εδώ για να σας πείσουμε και να συμφωνήσετε σε ό,τι απαντάμε, είμαστε εδώ για να απαντάμε σε αυτό που μας ρωτάτε. Αλλά 5 φορές κάνατε την ίδια ερώτηση την προηγούμενη φορά, 2 φορές κάνατε την ίδια ερώτηση σήμερα, μόνο και μόνο για να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι, όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι έχουν έρθει να θέσουν κάποιες ερωτήσεις, δημοσιογράφοι, να θέσουν κάποιες ερωτήσεις και να πάρουν κάποιες απαντήσεις. Με κάποιες συμφωνούν, με κάποιες διαφωνούν, Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται να υπάρχει ένας ελάχιστος σεβασμός στο σύνολο των ανθρώπων που έρχονται εδώ και πολύ περισσότερο στους συναδέλφους σας που περιμένουν αυτές τις απαντήσεις για να προχωρήσουν τη δουλειά τους και στην κοινωνία τους πολίτες που αξιολογούν.
1: Επειδή το κατήγγειλε όλος ο πλανήτης.
2: Δεν έχω κάτι
1: από
2: άλλο
1: την
2: να σας
1: Ιρλανδία
2: πω.
1: Μέχρι τη Μαλαισία.
2: Σας παρακαλώ,
1: και τη
2: σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή υπάρχουν πολλά σοβαρά θέματα. Ναι, επειδή έχουν πολλά σοβαρά θέματα. Εσείς μπορεί να έχετε μια έτσι, αγάπη στο να ασχολείστε με ένα θέμα και να κολλάει βελόνα.
1: Αγάπη στο να πάρουμε απάντηση. Ήταν νόμιμο ή παράνομο.
2: Η απάντηση που έχω δώσει, αν δεν σας αρέσει, πρόβλημά σας, κυρία μου.
1: Γιατί δεν μας απαντάτε.
2: Δικό σας πρόβλημα είναι. Έχω απαντήσει. Αυτή είναι η απάντηση που μου άρεσε εμένα να δώσω και στην κυβέρνηση. Σας την εξήγησα, σας την ανέλησα. Προχωρήστε παρακάτω, ξεκολλήστε τη βελόνα.
1: Για την επίθεση στον ανθρωπιστικό στόλο, οι ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ είχαν δηλώσει ότι η αναχέτηση συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η ελληνική κυβέρνηση διαφωνεί με τους εισηγητές του ΟΗΕ.
2: Δεν έχω να προσθέσω κάτι γι' αυτό.
1: Επειδή μόλις φύγουμε από εδώ, θα πάμε στο αεροδρόμιο να υποδεχτούμε τους 27 Έλληνες πολίτες που το Ισραήλ τους φυλάκισε σε μια φυλακή στην έρημο. Αν μας ρωτήσουν, τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θέλουμε να τους πούμε. Η θέση της κυβέρνησης είναι πως αυτό που τους έκανε το Ισραήλ ήταν νόμιμες συλλήψεις ή παράνομες απαγωγές. Τρίτη λύση δεν υπάρχει, ένα από τα δύο είναι.
2: Η θέση της κυβέρνησης εκφράζεται στο συγκεκριμένο θέμα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Εφόσον υπάρχει κάτι περισσότερο σε σχέση με τη θέση της κυβέρνησης, θα το ανακοινώσει το Υπουργείο Εξωτερικών και σε συνέχεια αυτού θα το σχολιάσω και εγώ προσωπικά.
1: Δεν ξέρω, δεν απαντώ δηλαδή.
2: Όχι. Η απάντηση που έχω δώσει μέχρι τώρα και επειδή έχει και κίνηση, ας μην το συνεχίσουμε αυτό για να προλάβετε να πάτε στο αεροδρόμιο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ηρωνικότατος ο Μαρινάκης, τα ακούσατε έτσι. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτή. Για να δούμε όμως έτσι για να ενημερωθούμε για τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πώς χειρίστηκαν το θέμα. Η Ιταλία. Η Ιταλία, έτσι, μελώνει η Ιταλία. Μελώνει. Έτσι ξέρουμε πού και τι είναι η Μελώνη. Όχι ότι είναι κάτι αυτό. Είναι απλώς ακροδεξιά η κυρία. Και κάλεσε τον Ισραηλινό πρέσβη, ζήτησε εξηγήσεις και όχι μόνο εξηγήσεις, τον απέτησε να ζητήσει και συγγνώμη, αλλά και απελευθέρωση των Ιταλών πολιτών. Αυτό αναγράφεται στους Reuters. Να μην νομίζω ότι τα λέω και τα βγάζω από την κοιλιά μου όλα αυτά. Η Πολωνία κάλεσε τον Ισραηλινό επιτετραμμένο και ζήτησε άμεση απελευθέρωση και συγγνώμη από το Ισραήλ. Η Ισπανία κάλεσε τον Ισραηλινό επιτετραμμένο, χαρακτήρισε τη μεταχείριση τερατώδη, απάνθρωπη και εξευτελιστική. Η Γαλλία κάλεσε τον Ισραηλινό πρέσβη και εξέφρασε αγανάκτηση. Το Βέλγιο κάλεσε πάλι τον Ισραηλινό Σέρβη, μιλώντας για βαθιά ανησυχητική και απαράδεκτη μεταχείριση των ανθρώπων. Η Ολλανδία ανακοίνωσε ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για το σοκαριστικό αυτό βίντεο και απαράδεκτο, όπως το λέει, το οποίο δημοσίευσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ. Η Πορτογαλία καταδίκασε τη μεταχείριση ως ταπεινωτική παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και κάλεσε τον Ισραηλινό επιτετραμμένο. Νέα Ζηλανδία κάλεσε και αυτή τον Ισραηλινό πρέσβη για να μεταφέρει σοβαρές ανησυχίες. Αυστραλία κάλεσε τον Ισραηλινό πρέσβη στο Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, η Πένι Γουόγκ, και χαρακτήρισε το βίντεο όχι μόνο σοκαριστικό, απαράδεκτο λέει και απάνθρωπο. Καναδάς κάλεσε τον πρέσβη πάλι του Ισραήλ, ο Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, και χαρακτήρισε τη μεταχείριση αποτρόπαια και απαράδεκτη. Τώρα χώρες που καταδίκασαν επίσημα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία, η Νότια Κορέα, η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Γερμανία και πάει λέγοντας. Δηλαδή πάνω από 10 χώρες έχουν παγκοσμίως, έχουν εκφράσει όχι μόνο τις αντιθέσεις και κατηγορούν το Ισραήλ για αυτή την απάνθρωπη πράξη την οποία έκανε να φυλακίσει, να τους έχει στον ήλιο. Δεν ξέρω αν είδατε το βίντεο, το είχα αναρτήσει και στο Facebook, να τους έχει στον ήλιο, να τους έχει γονατιστούς και πιστά γοναδεμένους. Τώρα μιλάμε για ακτιβιστές, έτσι, δεν μιλάμε για αιχμάλωτους πολέμου. Μιλάμε για απλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ευσυνειδητικότητα να πάνε να βοηθήσουν τους ανθρώπους οι οποίοι το Ισραήλ τους έχει σε έναν αποκλεισμό, αποτροφή, από νερό, μένουν σε σκηνές, παρέα με τα ποντίκια, έχουν δολοφονήσει πάνω από 60.000 παιδιά οι Ισραηλινοί και συνεχίζουν αυτό το απάνθρωπο έργο τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και έχουμε την Ελλάδα, έχουμε τον Μητσοτάκη, τον κολλητό του Νετανιάχου, που εδώ σου λέει εντάξει μωρέ, τίποτα δεν συμβαίνει, και τον κούρασαν και τον Μαρινάκη οι ερωτήσεις και ξανά και ξανά. Μην τον κουράζετε τον άνθρωπο, μην τους κουράζετε. Έτσι, μην ασχολείστε με τίποτα. Όχι μωρέ. Μην γκρινιάζετε για να μασουλάνε ελεύθερα αυτοί. Έτσι, αυτό θέλουν. Να μην γκρινιάζουμε, να μην τοποθετούμαστε κάπου, να μην σχολιάζουμε για να μπορούν αυτοί να μασουλάνε. Να τρώνε τον αγλέωρα. Έτσι, για να ξέρουμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε και το άλλο το θέμα βέβαια. Τι να πρωτοπούμε σήμερα, γίνεται ένας καμός. Έχουμε και την άλλη περίπτωση, πάμε να ακούσουμε και ένα ρεπορτάζ που ο Τζαβέλας, αυτός ο οποίος υπέγραφε, λέει, τις παρακολουθήσεις, υπέγραφε. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, δεν υπέγραφε. Οι εντολές ήταν προφορικές. Προφορικά λειτουργεί μόνο ένα παρακράτος. Γιατί τα επίσημα έγγραφα, γιατί τα έχουμε. Γιατί πηγαίνει το χαρτί, παραδείγματος χάρη, για τον χι πολίτη, για τον χι άνθρωπο, στην ΑΕΠ και λέει ότι αυτός, ξέρω εγώ, πρέπει να τον παρακολουθήσουμε γιατί είναι μάλλον κατάσκοπος, μάλλον μεταφέρει μυστικές πληροφορίες κτλ. Αυτό γράφεται σε έγγραφο, βέβαια είναι άκρος αλφα-αλφα, άκρος απόρριτον. Αλλά εδώ η κατάσταση έχει ξεφύγει. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ για να φρίξουμε εντελώς.
3: Ένα από τα πρόσωπα που θα μπορούσε να φωτίσει τη Βουλή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο εισαγγελέας του Αερίου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλας, ο οποίος άλλωστε χειρίστηκε πρόσφατα τη δικογραφία, αποφασίζοντας ότι δεν πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο, αρνήθηκε να παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, επικαλούμενος το Σύνταγμα και τη διάκριση των εξουσιών.
4: Η δυνατότητα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής να καλεί σε ακρόαση μεταξύ άλλων τον εισαγγελέα του Αερίου Πάγου για θέματα που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς το σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών.
3: Το παρόν στη συνεδρίαση έδωσε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θύμα και ο ίδιος νόμιμης επισύνδεσης, ο οποίος δεν είχε ακόμα μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται μάλιστα να είπε.
5: Ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος υπέγραφε ο ίδιος παρακολουθήσεις, αντί να δηλώσει αποχή από την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Και οι κρίνοντες λοιπόν. Κρίνονται.
3: Η απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας να ματαιώσει τη συνεδρίαση εξαιτίας της απουσίας του εισαγγελέα του Αερίου Πάγου προκάλεσε αντιδράσεις και κατηγορίες για συγκάλυψη.
6: Αυτό εντάσσεται στην προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να συγκαλύψει όσο μπορεί την ευθύνη της για το τι συμβαίνει με το σκάνδαλο των υποκλοπών.
7: Η άρνηση του κυρίου Τζαβέλα να παραστεί στην Επιτροπή τη θεωρούμε απαράδεκτη.
3: Στον αντίποδα, ο διοικητής της ΕΕΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης, έδωσε το παρόν στην Επιτροπή, η οποία συνεδρίασε νωρίς το πρωί για 4 ώρες, χωρίς όμως να δοθούν απαντήσεις που να ικανοποιούν τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
8: Τον φάκελο τον παρέδωσα στην ΑΔΑΕ.
5: Στον φάκελο γράφονται οι λόγοι της παρακολούθησής μου.
8: Όχι, εμπεριέχεται μόνο η διάταξη.
5: Δεν παραδώσατε λοιπόν τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθησή μου. Πού είναι αυτά τα έγγραφα?
8: Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά.
5: Δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά. Αυτό μου λέτε?
8: Όχι, δεν λέω αυτό.
5: Τι λέτε? Έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησής μου?
8: Όχι, δεν τους έχω δει. Όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε.
3: Ο Νικήτας Κακλαμάνης θα ζητήσει έρευνα για τη διαρροή, κάνοντας λόγο για κοινοβουλευτική εκτροπή, με πηγές της κυβέρνησης να επιτίθενται στο ΠΑΣΟΚ.
4: Σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορό του, διαρρέοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή.
9: Έχουμε λοιπόν ένα δεμήριτο μαγμένο, ο οποίος κατονομάζει τον Πρωθυπουργό ως προϊστάμενό του και μιλώντας για την κατασκοπία έκανε τον κακομοίρη.
10: Ο κ. Δεμήρης δεν μας έκανε σοφότερους και σοφότερες, αλλά και η απουσία του κ. Τζαμπέλα είναι πολύ κρίσιμη.
11: Οφείλει και θα όφειλε να διαφυλάξει την ανεξαρτησία του και να μην υπακούει σε εντολές του κυρίου Μητσοτάκη.
3: Την Παρασκευή θα συζητηθεί στη Βουλή το αίτημα του Πασόκ για τη σύσταση εκ νέου Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, με την αντιπολίτευση να προειδοποιεί ότι θα πάρει το όπλο της εάν ζητηθούν 151 ψήφοι για να περάσει η πρόταση. Το Πασόκ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να μετατρέψει το αίτημά του σε πρόταση μορφής σε βάρος της κυβέρνησης.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν. Βέβαια τον άλλον τον ενόχλησε γιατί λέει διέρευσαν κάποια λέει μέσα από την απόρριτη αυτή περίπτωση. Τι λέτε, δηλαδή αυτό σας πείραξε? Το ότι έχετε δημιουργήσει ένα παρακράτος, έχετε δημιουργήσει μια κατάσταση που παρακολουθεί τον κάθε πολίτη. Και μάλιστα από ό,τι είδα και ένα άλλο ρεπορτάζ, είναι ότι έχει δικαίωμα, λέει, η ΑΔΕ, συνεργαζόμενη και αυτή με μία Ισραηλινή άλλη εταιρεία, όχι την ΚΡΙ, και λέει, σας το ξανάπα, να παρακολουθεί, λέει, το κάθε τηλέφωνο του όποιου πολίτη θέλει έτσι. Για να πατάξει, λέει, την φοροδιαφυγή και το μαύρο χρήμα. Μα, κυρία ΑΔΕ, κύριε Πιτσιλή, ρίξε τα φώτα σου εκεί στο Μαξίμου. Ρίξε το μέσα στην Πειραιό, στα γραφεία, εκεί που είναι τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Ρίξε τα φώτα. Γιατί δηλαδή δεν φέγγουν τα φώτα σου προς εκεί, στον κόσμο? Τώρα τι να πει και κανείς. Για να πάμε και ένα τελευταίο για να γελάσουμε. Πραγματικά, από την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία κατά τη διάρκεια της ομιλίας της εκεί στη Βουλή άκουσε να μιλάει η Ντόρα η Μπακογιάννη στο τηλέφωνο. Πάμε να τα ακούσουμε και τι της είπαν, με ποιον μιλάει, έτσι, για να το διασκεδάσουμε λιγάκι, να διασκεδάσουμε λίγο τα χάλια μας σε αυτή τη χώρα.
11: Κυρία Μπακογιάννη, σας ακούω που λέτε, ξέρεις πολύ καλά τι λέω, έχει ανέβει στο Βήμα, ακούγεστε μέχρι εδώ. Μιλάμε με τον Μακρόν.
12: Παρακαλώ.
11: Και τον αποκαλεί Σόφη. Πιθανόν.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ευτράπελο εκεί με στη Βουλή. Δηλαδή, μιλούσε η Μπακογιάννη, ρωτάει η Κωνσταντοπούλου αυτά και λέει μιλάει με τον Μακρόν, αλλά τον αποκαλούσε Σόφη. Προφανώς μετά το χαστούκι της Μπριτζίτ που έφαγε ο Μακρόν, ίσως να άλλαξε και όνομα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά λοιπόν για σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να ευχαριστήσω για τα πάμπολα μηνύματά σας που στείλατε, για σας που με ακούσατε. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα.
13: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
14: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
13: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
15: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
12: φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
15: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730-89-53-31 και στο info@mekaegean.gr. Mek Aegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
16: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
17: Το κοριτσάκι του.
16: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
17: Και τη φωλιά του.
16: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
17: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
16: Κοτόπουλο σούβλας.
17: Κολοκυθολούλουδα.
16: Μεζέδες και αποστάγματα.
17: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
16: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
17: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
16: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
17: Στη φωλιά μας.
18: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
19: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
20: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
19: Για πες λεπτομέρειες.
20: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
19: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
20: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
19: Σε ευχαριστώ, φίλε.
20: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
21: Διάθεση καλοκαιρινή.
22: Θέα χαλαρωτική.
21: Γεύσεις λαχταριστές.
22: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
21: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
22: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
21: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
22: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
21: Τηλέφωνο 22730-62-153.
22: See you at Corner.
23: Ράδιο Σάμος
22: FM στους 102.
24: Του Πακιστάν. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή. Στην Τεχεράνη μεταβαίνει σήμερα ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού για διαβουλεύσεις. Έντονη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ Νετανιάχου, επειδή ο Ουάσιγκτον εξετάζει περίοδο 30 ημερών για διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Αντίθετος εμφανίζεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.
25: Στροφή των καταναλωτών στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας λόγω ακρίβειας και οικονομικής στενότητας, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Πρωταθλητές αναδεικνύονται τρόφιμα και απορρυπαντικά. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
24: Αποκαλυπτική έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Τουλάχιστον 4 στους 10 εργαζόμενους στη χώρα μας απασχολούνται σε θέσεις οι οποίες έχουν μικρή ή ακόμα και καμία σχέση με το αντικείμενο των σπουδών ή των προσόντων τους. 2 στους 10 αναφέρουν έλλειψη θέσεων στον τομέα εξειδικευσής τους.
25: Στο τρίπτυχο, νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις συγκοινωνίες, συνόψισε ο Πρωθυπουργός την κυβερνητική πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην προσθήκη 1076 νέων λεωφορείων και έθεσε ως στόχο να μειωθεί στα 3,5 λεπτά η συχνότητα δρομολογίων στο μετρό.
24: Συνεχίζονται οι ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Θα παρουσιαστεί η διακήρυξη και τα στελέχη του νέου φορέα πρέπει να απαντήσει στο πώς θα διαχειριστεί τα θέματα της οικονομίας και της εξωτερικής πολιτικής, δήλωσε στον Real FM ο Γενικός Διευθυντής της MRB Δημήτρης Μαύρος.
25: Απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου ότι δίνεται από αγάπη και ελεύθερη βούληση στη διάρκεια σχέσης δεν ζητείται πίσω μετά τον χωρισμό. Η μεγάλη δικαστική διαμάχη, το σκεπτικό του δικαστηρίου και το νομικό προηγούμενο.
24: Στα αθλητικά, σε ρυθμούς Final Four της Ευρωλίγκα, κινείται από σήμερα η Αθήνα. Έχουμε ταλέντο, την καλύτερη επίθεση. Τερματίσαμε πρώτοι στην κανονική διάρκεια φέτος. Είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη χρονιά, δήλωσε πριν από λίγο ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Εν ώψη του αυριανού ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε στις 6 το απόγευμα. Στις 9 αύριο, στον άλλο ημιτελικό, αναμετρώνται Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια.
25: Και άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, τοπικές βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς αντίστοιχα. Θα συνεχιστεί και αύριο η αστάθεια.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
25: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι κάτω Πατήσια λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων στο ύψος της οδού Ανδρέα Παπανδρέου. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία και στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι κάτω Πατήσια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών σε Ακαδημία Πλάτωνος Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου σε Χαϊδάρια Ελαιώνα. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή είναι η ροή στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και σε σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
1: Το θέμα της ημέρας.
24: Την επικαιρότητα συνεχίζει να απασχολεί η Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη μία ακόμα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό όπλων και ναρκωτικών. Πάνοπλοι αστυνομικοί πραγματοποιούν ταυτόχρονη έρευνα σε σπίτια και επιμηνιοστάσια στους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουν γίνει τουλάχιστον 15 συλλήψεις. Στο επίκεντρο των αρχών βρίσκονται δύο εγκληματικές ομάδες που εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο διασύνδεσής τους. Η υπόθεση σχετίζεται και με την έρευνα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Θεοδόσης Πάνου έχει αναλυτικό ρεπορτάζ για τη νέα αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Το απόστημα Θεοδόση πρέπει να σπάσει. Δύο ή τρεις οικογένειες δεν μπορούν να μαυρώνουν τη φήμη και την εικόνα ενός νησιού με υπερήφανους και φιλότιμους κατοίκους.
5: Και το είχαμε πει από την συχνότητα του Real FM από την πρώτη ημέρα που ξέσπασε η υπόθεση με την οικογένεια στα Βορίζια. Ότι έρχονται και άλλες συλλήψεις οικογενειακές. Το είχε προαναγγείλει άλλωστε μετά το μαγελίο στα Βορίζια, μετά την Πεντέτα δηλαδή, στα Βορίζια ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Και για να καταλάβουμε το εύρος αυτής της επιχείρησης, ας πάμε λίγο στους αριθμούς που ουσιαστικά αποτελούν και τη γλώσσα της αλήθειας. Από τις 4.30 το πρωί, πάνω από 200 αστυνομικοί όλων των υπηρεσιών και με συντονισμό όμως από το τμήμα δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, ξεκίνησαν αυτές οι επιχειρήσεις. Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 22 κατοίκων έρευνες, 18 έρευνες σε επιμνιοστάσια. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 16 άτομα, ενώ συνολικά στην ογκώδη δικογραφία που σχηματίζεται αυτή την ώρα που μιλούμε, καθώς οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, αναφέρονται τα ονόματα άλλων 76 ατόμων. Όλοι τους ανήκουν σε συγκεκριμένες οικογένειες, οι οποίες φαίνεται να διασυνδέονται μεταξύ. Να διασυνδέονται σε εξή. Σε τι? Παράνομες επιδοτήσεις. Ο ΠΚΠ. Αλλά είναι δυνατόν να έλειπε από αυτό ο ΠΚΠ όταν μιλούμε για την Κρήτη. Ναρκωτικά βεβαίως, όπλα, καταπατήσεις, κτημάτων, ζωοκλοπές. Όλα ξεκίνησαν από ένα τηλεφώνημα. Ένα τηλεφώνημα το οποίο παρακολουθούσαν το τηλέφωνο του συγκεκριμένου ανθρώπου που πραγματοποίησε αυτό το τηλεφώνημα οι αστυνομικοί. Το παρακολουθούσαν εδώ και αρκετό καιρό στα πλαίσια όμως ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι έλεγε στον συνομιλητή του, μα πρέπει να βρω οπωσδήποτε τόσα ζωντανά. Ζητούσε συγκεκριμένο αριθμό εγωπροβάτων, διότι αυτά έχω δηλώσει και τα δικά μου δεν βγαίνουν όταν θα έρθει ο έλεγχος. Από εκεί και πίτα ξεκίνησαν παρακολουθήσεις. Ξεκίνησαν παρακολουθήσεις με ιδιαίτερα διακριτικό, παύλα επαγγελματικό τρόπο. Καθώς μην ξεχνούμε ότι στην κατοχή των συλληφθέντων που έχω προαναφέρει έχουν βρεθεί και όπλα. Κατά συνέπεια μιλούμε για κάτι το ιδιαιτέρως επικίνδυνο. Τώρα, από εκεί και έπειτα, μετά από αυτές τις παρακολουθήσεις, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ξεδιπλώσουν ολόκληρο τον ιστό που είχαν δημιουργήσει κυρίως στα ορεινά της Κρήτης, από τα Ζωνιανά και τα Βορίσια, μέχρι το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, αλλά και το Λασίθι, αυτές ουσιαστικά τέσσερις οικογένειες. Τέσσερις οικογένειες οι οποίες λειτουργούσαν με μόντους οπεράντι μαφίας. Έτσι ακριβώς λειτουργούσαν ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν οι αστυνομικοί που έχουν πραγματοποιήσει τις έρευνες. Όπως είπα, η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, αναμένονται και άλλες συλλήψεις, έχουν βρεθεί ποσότητες ναρκωτικών, έχουν βρεθεί όπλα. Αυτό όμως που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στους ερευνητές της αστυνομίας στην Κρήτη, είναι οι σακούλες με τα μετρητά που έχουν βρεθεί, αλλά και σακούλες με ενότια. Τι είναι τα ενότια? Τα ενότια είναι τα σκουλαρίκια που φορούν στα εγωπρόβατά τους, ώστε να υπάρχει σήμανση και καταγραφή για τις επιδοτήσεις του ΕΠΕΚΕΠΕ. Οπότε είναι δυνατόν να καταλάβει κανείς, και οι ακροατές μας βεβαίως, ότι εδώ ακουμπούσαν οι άνθρωποι αυτοί που λειτουργούσαν με όρους μαφίας, ακουμπούσαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι και σε βαριά ποινικά αδικήματα. Ποινικά αδικήματα όπως εμπόριο ναρκωτικών, αλλά και προμήθεια οπλισμού. Που βεβαίως προμήθεια οπλισμού είναι παράνομο.
25: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, μετά την κόντρα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές, το σκληρό ροκ συνεχίζεται στη Βουλή, αυτή τη φορά στην Ολομέλεια, όπου είναι σε εξέλιξη συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Ραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν από λίγη ώρα, ο κ. Λιβανός, παίρνοντας το λόγο, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει νομική βάση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Συνδεόμαστε με το Κοινοβούλιο και τον Γιώργο Λικουρέτζο.
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όπου εδώ σήμερα παρακολουθούμε το πρώτο από τα δύο επεισόδια ενός καυτούβι ημέρου, το οποίο αναμένεται να κυριαρχήσει στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα με τη συζήτηση της πρότασης ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης σε βάρος του κ. Λιβανού και της κ. Φωτεινής Αραμπατζή, με βάση το νομοπεριευθύνης υπουργών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο, θυμίζω, είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στην Ολομέλεια η συνεδρίαση επί του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το ζήτημα των υποκλοπών. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι σήμερα δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ένταση. Ενδεχομένως τα κόμματα να κρατούν δυνάμεις για την αυριανή μάχη. Αυτό που μέχρι στιγμής κλέβει τις εντυπώσεις είναι η ομιλία του κυρίου Σπύλου Λιβανού, του ενός εκ των δύο εγκαλουμένων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο πρώην υπουργός επεχείρησε να αποδομήσει τις προτάσεις σε βάρος του για τη σύσταση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες για όσα είχε κάνει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υποστήριξε ότι δεν υπάρχει πραγματική νομική βάση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι προτάσεις εναντίον του στερούνται στοιχειώδους νομικής τεκμηρίωσης, λέγοντας ότι δεν προκύπτει ούτε ένδειξη προσωπικής εμπλοκής του, ούτε οποιαδήποτε οικονομική ζημία ευρωπαϊκών ή κρατικών πόρων. Και η χαρακτηριστική του αναφορά εκεί ήταν ότι οι προανακριτικές δεν συστήνονται χωρίς νομική βάση ή χωρίς έστω την παραμικρή ένδειξη.
25: Πάντως, από ό,τι φαίνεται, ναι, Γιώργο, άφησε αιχμές και για τη διαδικασία διαβίβασης της δικογραφίας στη Βουλή.
4: Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι, κατά τον κύριο Λιβανό, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες οι οποίες τον εμπλέκουν είναι του 2021. Mm-hmm. Άρα, εν της πράγμαση, έχει παραβιαστεί το αμελητή το οποίο ορίζει το άρθρο 86 του συντάγματος. Δηλαδή, μόλις η εισαγγελική αρχή πέσει πάνω σε όνομα υπουργού, είναι υποχρεωμένη αμέσως να στείλει χωρίς περαιτέρω έρευνα τον φάκελο στη Βουλή, προκειμένου αυτή να διενεργήσει έρευνα. Έχουν περάσει 5 χρόνια, υποστήριξε χαρακτηριστικά ο κύριος Λιβανός, και κάτι τέτοιο δεν έγινε. Και φτάνει ο φάκελος το 2026 για υπόθεση η οποία ανάγεται στο 2021. Πρέπει να σας πω ότι το σημαντικό εδώ είναι η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει και την πλειοψηφία να απορρίψει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Άρα, εκτός κάποιας συνταρακτικής έκπληξης το βράδυ στην ονομαστική ψηφοφορία, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα πούν όχι, και αυτό θα είναι αρκετό προκειμένου να απορριφθούν οι δύο προτάσεις.
25: Βοήθησε μας λίγο με τα διαδικαστικά, Γιώργο. Εδώ θα στηθούν δύο κάλπες, σωστά?
4: Σωστά. Σήμερα θα δούμε κάλπες στην Ολομέλεια το βράδυ. Μία για κάθε πρόσωπο, μία για τον κύριο Λιβανό και μία για την κυρία Ραμπατζή. Θα υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο και για τον κύριο Λιβανό και ένα για την κυρία Ραμπατζή, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και οι δύο προτάσεις, οι οποίες είναι εναντίον τους. Και ο κάθε βουλευτής θα μπορεί να ψηφίσει ναι ή όχι, είτε στη μία είτε και στις δύο προτάσεις, με δεδομένο, όπως σας είπα, ότι η πλειοψηφία και δια του εισηγητή της είπε ότι δεν βλέπει το παραμικρό και άρα θα απορρίψει την πρόταση. Δεν μπορούν να συγκεντρωθούν οι 151 απαιτούμενες θετικές ψήφοι, προκειμένου να συγκροτηθεί η προανακριτική επιτροπή. Νομίζω ότι το ίδιο σκηνικό θα δούμε και αύριο το πρωί. Στην συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές. Το ρεπορτάζ λέει ότι η Νέα Δημοκρατία, μολονότι ο πρόεδρος Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, εισάγει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ με τη διαδικασία του δικαιώματος μειοψηφίας, δηλαδή με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι εκεί, εφόσον η πλειοψηφία πάρει μια άλλη απόφαση, κυρίαρχο όργανο είναι η Ολομέλεια, δεν είναι ο πρόεδρος της Βουλής για τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Μπορεί, και φαίνεται πως αυτό θα γίνει, η Νέα Δημοκρατία να πει ότι πρόκειται για υπόθεση η οποία αφορά την εθνική άμυνα και γι' αυτό το λόγο πρέπει να περάσει με 151 θετικές ψήφους. Και εκεί, με δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία θα αρνηθεί, δεν θα δούμε Εξεταστική Επιτροπή. Μένει να δούμε βεβαίως ποια θα είναι η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης.
25: Πάντως, Γιώργο, τα όργανα είχαν αρχίσει από χθες, μετά τις χθεσινές διαρροές από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, μας το έλεγες εσείς αυτή την ώρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Υπήρξε λίγο αργότερα παρέμβαση από τον πρόεδρο της Βουλής που μίλησε για ποινικό αδίκημα.
4: Ναι, και μένει να δούμε αν ο κ. Κακλαμάνης θα προχωρήσει στην υλοποίηση αυτού που είπε χθες, να διατάξει, δηλαδή να ζητήσει τη διενέργεια έρευνας από την Επιτροπή Δεοντολογίας, προκειμένου να διερευνηθεί πώς διέρευσε αυτό το υλικό από την απόρριτη συνεδρίαση. Σας θυμίζω ότι με βάση τον κανονισμό της Βουλής, κάθε συνεδρίαση η οποία αφορά στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είναι απόρριτη, γίνεται με κλειστές κάμερες και τα μέλη της δεσμεύονται να διατηρήσουν, να διαφυλάξουν το απόρριτο και μετά το πέρας των συνεδριάσεων. Αυτό εχθές δεν συνέβη. Είδαμε να κυκλοφορούν αυτούς οι διάλογοι του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, με τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κ. Θεμιστοκλήδη Δεμήρη, στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες και στους δημοσιογράφους και αργότερα στο διαδίκτυο. Ο Πρόεδρος της Βουλής μίλησε για κοινοβουλευτική εκτροπή. Δεν το χαρακτήρισε απλώς ντροπή αυτό που έχει συμβεί. Και σήμερα, εδώ, πάλι από την αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών, υποστήριξε ότι θα ζητήσει πιθανότατα μέσα στη μέρα από την Επιτροπή Διοντολογίας να διεξάγει την έρευνα. Μίλησε για ποινικό αδίκημα.
25: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
24: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, αλλάζει η ακρίβεια, τις συνήθειες των πολιτών. Στροφή σε φθηνότερα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν κάνει οι καταναλωτές, όπως καταδεικνύει νέα μεγάλη έρευνα. Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ επενδύουν πλέον στην προώθηση των δικών τους προϊόντων μέσω προσφορών, βελτιωμένου σχεδιασμού και με μεγαλύτερης ποικιλίας, τα οποία, Δημήτρη Χριστούλια, κρίνονται από τους καταναλωτές εξίσου ποιοτικά σε σύγκριση με τα επώνυμα.
6: Βασίλη, αν έπρεπε να βάλουμε έναν τίτλο στο θέμα που μόλις θα πούμε, θα λέγαμε ότι οι καταναλωτές πλέον έχουν κάνει στροφή, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, στα φθηνά προϊόντα. Οι έρευνες δείχνουν ότι συνεχίζεται η ανάπτυξη των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή εκείνων των προϊόντων που έχουν τη φίρμα των σούπερ μάρκετ με αμύωτη ένταση, σε μια προσπάθεια που κάνουν έτσι κι αλλιώς οι καταναλωτές να περιορίσουν τις δαπάνες τους για αγορές αγαθών ευρείας κατανάλωσης, όπως είναι τα τρόφιμα. Βασίλη, η αναζήτηση για φθηνά προϊόντα από τα νοικοκυριά αυξάνεται συνεχώς μέσα σε ένα κλίμα γενικευμένης ακρίβειας. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές στα θέματα της ακρίβειας και ουσιαστικά αλλάζουν οι καταναλωτικές συνήθειες. Αυτά τα δείγματα είναι πολύ πιο εμφανή τους τελευταίους μήνες λόγω και της εμπόλεμης κατάστασης στην Μέση Ανατολή. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας παράγονται από βιομηχανίες, όπως είναι προφανές για λογαριασμό των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, πολλούνται φθηνότερα κατά 30% σε σχέση με τα επώνυμα
3: προϊόντα. Είναι μεγάλη απόκληση, Δημήτρη, από τα επώνυμα προϊόντα.
6: Θα σου πω, έχει γίνει.
3: Και βλέπουμε και σε πολλά σούπερ μάρκετ προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας των ίδιων των σούπερ μάρκετ.
6: Θα σου πω ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία της εταιρείας Circana, μέχρι το τέλος Μαρτίου το καλάθι με τις 60 βασικότερες κατηγορίες προϊόντων, όταν αυτό συγκρίνεται ιδιωτικής ετικέτας με επώνυμα, κοστίζει κατά 45% φθηνότερα τα ιδιωτικής ετικέτας. Σε κάθε περίπτωση, να σου πω ότι τα τρόφιμα κυριαρχούν στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Έχουν 7 στα 10 προϊόντα που πολλούνται είναι τρόφιμα και αφορούν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, και το υπόλοιπο 30% ουσιαστικά είναι απορρυπαντικά και χαρτικά. Συνολικά, για να καταλήξουμε, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Nielsen, το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ανέρχεται στο 27,5% το 2026 μέχρι στιγμής. Ουσιαστικά, Βασίλη, ένα στα τέσσερα προϊόντα που αναζητούν και αγοράζουν τελικά οι καταναλωτές είναι αυτά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα φθηνά προϊόντα, και έχει πολύ μεγάλη λογική. Αποτελεί πλέον η συμμετοχή τους στο νοικοκυριό, στο οικογενειακό καλάθι, ρεκόρ όλων των εποχών, και είναι λογικό αυτό να γίνεται με την ακρίβεια που υπάρχει γενικότερα στα τρόφιμα. Άρα βλέπουμε ότι γενικότερα η ακρίβεια, και λόγω πολέμου τώρα στη Μέση Ανατολή, έχει αλλάξει ριζικά τις καταναλωτικές συνήθειες, με τους καταναλωτές να αναζητούν τις φθηνότερες λύσεις σε σχέση πάντα φυσικά και με την ποιότητα, για να γεμίσουν καθημερινά το καλάθι τους.
3: Είναι και σημαντικό αυτό που λέει η έρευνα, Δημήτρη, την οποία διαβάζω τώρα, ότι θεωρούν οι καταναλωτές εξίσου ποιοτικά τα προϊόντα αυτά.
6: Και είναι ποιοτικά. Έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια από τις εταιρείες για να προσφέρουν μια εναλλακτική
3: φθηνότερη λύση
6: στους πελάτες τους.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
25: Τα σούπερ μάρκετ όμως είναι η μία όψη της ακρίβειας. Η άλλη όψη είναι η στεγαστική κρίση που έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη χώρα μας. Με τις τιμές των ενοικίων να έχουν εκτοξευθεί και σχεδόν 800.000 ακίνητα να παραμένουν κλειστά, η κυβέρνηση επιχειρεί να διαμορφώσει ένα νέο πλέγμα κινήτρων. Ο Υπουργός Οικονομικών περιέγραψε, μιλώντας σε συνέδριο, τη νέα στρατηγική τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την Ελλάδα να αναλαμβάνει πρωτοβουλία ώστε το θέμα να συζητηθεί στο άτυπο Eurogroup της Λευκωσίας. Τι μπορεί να περιμένουμε από αυτή την κίνηση εσείς, Σταύρο Πιεράκου?
7: Σε αυτή τη φάση, Ελισάβετ, δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι. Απλώς τόσο η ελληνική κυβέρνηση και ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, όσο και οι υπόλοιποι Υπουργοί Οικονομικών, που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα, γιατί δεν είναι μόνο πρόβλημα της χώρας μας η στεγαστική κρίση, είναι αντίστοιχο πρόβλημα και των υπολείπων ευρωπαϊκών κρατών, αναζητούν τρόπους για να ξεπεραστεί ή να περιοριστεί το πρόβλημα. Και σε αυτή τη φάση, μετά από ελληνική πρωτοβουλία, θα εξεταστούν τα μοντέλα τριών ευρωπαϊκών χωρών που θεωρούνται επιτυχημένα ως προς την μέτρα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν.
25: Τα οποία ποια είναι?
7: Πρόκειται να πούμε για την Ισπανία, την Ιρλανδία και την Κροατία. Κοινός παρονομαστής και στις τρεις χώρες είναι η ενίσχυση της κοινωνικής κατοικίας, η φορολόγηση των κλειστών ακινήτων, τα κίνητρα για νέες κατασκευές, αλλά και αυστηροί περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ειδικότερα η Ισπανία έχει δώσει έμφαση στον περιορισμό των τιμών των ενοικίων, εφαρμόζει πλαφόν αυξήσεων ενοικίων, κυρίως σε περιοχές υψηλής ζήτησης, ενώ υπάρχουν φορολογικά αντικίνητρα για ακίνητα που παραμένουν άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να επιστρέψουν στην αγορά. Αντίστοιχα και στην Ιρλανδία, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε πλαφόν στις αυξήσεις ανοικίων. Οι αναπροσαρμογές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 2% ετησίως, ενώ επιβάλλεται βαρύς φόρος ιδιοκτήτες που διατηρούν ακίνητα κενά προκειμένου να πιεστούν είτε να τα αξιοποιήσουν είτε να τα διαθέσουν στην αγορά. Στην Κροατία υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί με απαγόρευση νέων αδειών για τα Airbnb, ιδίως σε περιοχές όπου η στέγη έχει γίνει απρόσιτη για τους μόνιμους κατοίκους, ενώ υπάρχει ετήσιος φόρος, επιβάλλεται ετήσιος φόρος στα αδρανή ακίνητα, που μπορεί να φτάνει και στα 8 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Αυτά λοιπόν τα παραδείγματα των τριών χωρών θα εξετάσουν οι Υπουργοί Οικονομικών στο άτυπο Eurogroup της Λευκωσίας, αναζητούντας τις πρακτικές που μπορούν να οδηγήσουν ένα διέξοδο από την στεγαστική κρίση. Στο επίκεντρο των κυβερνητικών σχεδιασμών πάντως βρίσκονται νέα μέτρα που θα ενισχύσουν την κατασκευή και την αξιοποίηση κατοικιών και θα προσθεθούν στην ήδη εφαρμοζόμενη τριετή φοροαπαλλαγή για ακίνητα που επιστρέφουν στην αγορά. Τα προγράμματα ανακαίνησης κλειστών κατοικιών, ήδη περιμένουμε να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο ένα νέο μεγάλο πρόγραμμα ανακαίνησης και αναβάθμισης, ενώ ταυτόχρονα εξετάζονται και νέα φορολογικά κίνητρα ώστε να ενεργοποιηθούν περισσότερα κίνητα που σήμερα παραμένουν ανεκμετάλλευτα.
25: Άρα σε κάθε περίπτωση εσείς μιλάμε για μια σειρά από μέτρα και το θέμα είναι να βρει κανείς το σωστό μείγμα αυτών των μέτρων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε εμείς ότι πριν από λίγο δόθηκαν στη δημοσιότητα οι έρηνες προβλέψεις της Κομισιόν, οι οποίες όπως είναι φυσικό αποτυπώνουν και τις επιπτώσεις από το ενεργειακό σοκ που πυροδοτεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Αν πρέπει να συνοψίσουμε τα συμπεράσματα, μιλάμε για φρένο στην ανάπτυξη, αναζωπήρωση του πληθωρισμού και αποσταθεροποίηση του επενδυτικού κλίματος στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα για την χώρα μας, η Κομισιόν προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 1,8 φέτος, η αρχική πρόβλεψη ήταν για 2,2 και 1,6% για το 2027 και αναζωπήρωση του πληθωρισμού την προσδιορίζει περίπου στο 3,7% φέτος, ενώ είναι πολύ υψηλότερο το ποσοστό από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και στο 2,4% για το επόμενο έτος.
24: Θύελα αντιδράσεων προκαλεί η συμπεριφορά των Ισραηλινών αστυνομικών απέναντι στους ακτιβιστές στο Λίσκου που είχε κατεύθυνση τη Γάζα και ο βασανισμός που υπέστησαν υπό την παρότρινση και το χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας. Τη στάση του Υπουργού του επέκρινε ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος ωστόσο παραμένει στη θέση του. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με την Αθήνα, Βαγγέλη Αρετέου, να ζητά την άμεση απελευθέρωση όλων των Ελλήνων πολιτών.
0: Βασίλη, η υπόθεση έχει πλέον εξελιχθεί σε μία από τις σοβαρότερες διπλωματικές κρίσεις των τελευταίων μηνών ανάμεσα στο Ισραήλ και σε πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, διότι αυτό που έχει εξοργήσει ιδιαίτερα την Ευρώπη δεν είναι μόνο η σύλληψη των ακτιβιστών του στο Λίσκο, αλλά κυρίως αυτό το βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος ο Υπουργός Ασφάλειας, ο Ισραηλινός ακροδεξιός Μπεν Γκβίρ, στο οποίο δείχνει δεκάδες ακτιβιστές να είναι γονατισμένοι με δεμένα τα χέρια πίσω και τα κεφάλια σκυμμένα, ενώ ο ίδιος τους χλεβάζει λέγοντας τους καλώς ορίσατε στο Ισραήλ και αποκαλώντας τους υποστηρικτές της τρομοκρατίας.
24: Και να θυμίσουμε, Ευαγγέλη, αν μου επιτρέπεις, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που προκαλεί με τις πράξεις του ο Ισραηλινός Υπουργός Ασφάλειας. Το έχει ξανακάνει κατά το παρελθόν.
0: Ακριβώς και όπως είπες και εσύ, ακόμα και ο ίδιος ο Νετανιάχου αντέδρασε λέγοντας ότι αυτές οι εικόνες δεν συνάδουν στις αξίες του Ισραήλ, χωρίς ωστόσο φυσικά να προχωρήσει σε καμία άλλη κίνηση πολιτική. Αυτό που έχει σημασία εδώ, Βασίλη, είναι να τονίσουμε πρώτον ότι είχαμε πάρα πολλοί στεναρές, πρωτοφανώς στεναρές αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο θεσμών. Είχαμε η Κομισιόν, η οποία χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη αυτή την κατάσταση και τόνισε ότι όλοι οι κρατούμενοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με ασφάλεια. Ιδιαίτερα βαριά ήταν η παρέμβαση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Αντώνιο Κώστα, ο οποίος δήλωσε σοκαρισμένος και αποτροπιασμένος. Και είχαμε βέβαια και πολλές κυβερνήσεις, οι οποίες αντέδρασαν πάρα πολύ έντονα, όπως της Ιταλίας, με την Τζόρτζια Μελόνι να δηλώνει ότι οι εικόνες αυτές είναι απαράδεκτες και ότι παραβιάζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την Ισπανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ολλανδία και άλλες πολλές χώρες. Έτσι πλέον όλο αυτό το βίντεο έχει εξελιχθεί, Βασίλη, σε μια μεγάλη υπενθύμηση και στις Βρυξέλλες και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι προς το παρόν τουλάχιστον το Ισραήλ και οι ακραίοι του Τελ Αβίβ δεν μπορούν να ελεγχθούν.
25: Ε, Εν τω μεταξύ, την ώρα που παρατηρείται έντονη διπλωματική κινητικότητα στη Μέση Ανατολή και το Ιράν επισκέπτεται ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού που έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο, φαίνεται ότι υπήρξε μία έντονη τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Άξιος και της Wall Street Journal. Και αυτό γιατί ο Ουάσιγκτον εξετάζει επιστολή προθέσεων με την Τεχεράνη και περίοδο 30 ημερών διαπραγματεύσεων, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εμφανίζεται δύσπιστος και υπέρ της συνέχισης της στρατιωτικής πίεσης. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
8: Καλό μεσημέρι. Οι διαρροές στα αμερικανικά μέσα λένε ότι υπήρξε μια σοβαρή σύγκρουση μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου με φόντο τις αμερικανο-ιρανικές διαπραγματεύσεις και την πιθανότητα νέας θεωρητικής κλιμάκωσης. Σύμφωνα λοιπόν με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών την περασμένη Τρίτη, η οποία ήταν δύσκολη, ενώ η αμερικανική πηγή περιέγραψε τον Νετανιάχου μετά τη συνομιλία λέγοντας πως τα μαλλιά του είχαν πάρει κυριολεκτικά φωτιά. Η ρήξη προκλήθηκε μετά την απόφαση του Τραμπ να παγώσει σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά του Ιράν υπό την πίεση χωρών του κόλπου όπως το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία, ώστε να δοθεί χρόνο στη διπλωματία. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξος για συμφωνία με την Τεχεράνη, δηλώνοντας πως ή θα έχουμε συμφωνία ή θα κάνουμε άσχημα πράγματα. Ενώ σε ερώτηση για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό απάντησε με τη φράση «Θα κάνει ό,τι θέλω εγώ». Σύμφωνα με το αραβικό μέσο Al Arabiya, το νέο σχέδιο αποκλιμάκωσης που δοθούν Κατάρ και Πακιστάν προβλέπει περιορισμού στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σταδιακή αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και ασφαλή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ υπό διεθνής εγγύησης. Το Ισραήλ, ωστόσο, θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις δίνουν χρόνο στην Τεχεράνη να ανασυνταχθεί στρατιωτικά και πιέζει για επανέναρξη των επιθέσεων. Την ίδια ώρα, έκθεση της περιουσίας ερευνών του Κογκρέσου καταγράφει το αυξανόμενο στρατιωτικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 42 αμερικανικά αεροσκάφη έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές από την έναρξη της σύγκρουσης, ανάμεσά τους πολλά drones και μαχητικά F-15, ενώ το συνολικό οικονομικό κόστος έχει εκτοξευτεί στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια. Ελισάβετ.
25: Θανάση, σε ευχαριστούμε.
24: Αυστηρότερους κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος και τέλος στην άναρχη χωροθέτηση επιχειρεί να βάλει νομοσχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, προβλέπει την καθολική απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, δασικές εκτάσεις, εθνικούς δρυμούς, αρχαιολογικούς χώρους και ακτές κολύμβησης. Ο επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρος Κόντης, μας ενημερώνει αναλυτικά.
9: Βασίλη, αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο έχει διατυπωθεί εδώ και αρκετά χρόνια από πολλές τοπικές κοινωνίες σε όλη την Ελλάδα. Το νέο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ουσιαστικά αποκλείει τις νέες εγκαταστάσεις σε περιοχές με χαμηλό αιωλικό δυναμικό, δηλαδή κάτω από τα 4 μέτρα ανά δευτερόλεπτο, αποκλείοντας έτσι την ανάπτυξη ανεμογεννητριών σε περίπου το 50% της ελληνικής επικράτειας. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι απαγορεύονται οι νέες άδειες σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων, ενώ υπάρχει ειδική μέρημνα και για τα νησιά, καθώς απαγορεύεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε νησιά μικρότερα των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Ουσιαστικά με αυτή την ρύθμιση είναι μόλις 13 τα ελληνικά νησιά που επιτρέπεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Τώρα θα πρέπει να πούμε επίσης ότι ειδική μέρημνα υπάρχει και για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών, τα οποία απαγορεύονται σε δασικές εκτάσεις, σε περιοχές Natura, αλλά και κοντά σε σημαντικά αρχαιολογικά μνημεία, όπως είπες και εσύ προηγουμένως. Βεβαίως υπάρχει εδώ πέρα και μια πολύ ειδική μέρημνα που αφορά το γεγονός ότι δεν μπορεί να καλύπτεται πάνω από το 1,5% της επιφάνειας μιας περιφερειακής ενότητας ή μιας δημοτικής ενότητας από φωτοβολταϊκά. Εδώ πέρα θα πρέπει να τονίσουμε δύο πράγματα. Το γεγονός ότι όλο αυτό το σχέδιο είναι σε δημόσια διαβούλευση, θα ολοκληρωθεί στις 24 Ιουνίου η δημόσια διαβούλευση και έπειτα θα λάβει το δρόμο για την Βουλή αυτό το νομοσχέδιο. Θα πρέπει να σας πω επίσης ότι παρά τα θετικά σχόλια που έχει αποσπάσει, ουσιαστικά κριτική γίνεται αυτή τη στιγμή για το γεγονός ότι δεν έχουν αποκλειστεί από την ανάπτυξη ανεμογεννητριών περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές τα προηγούμενα χρόνια, όπως το μεγαλύτερο μέρος της Εύβοιας, αλλά και το δάσος της Δαδειάς στον Εύρο.
24: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλέξανδρε.
25: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Αποκαλυπτική έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Τουλάχιστον 4 στους 10 εργαζόμενους απασχολούνται σε θέσεις που έχουν μικρή ή ακόμη και καμία σχέση με το αντικείμενο των σπουδών τους. Ή ακόμη και καμία σχέση με το αντικείμενο των σπουδών τους.

0: με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας
2: πρόσωπα. Radio Samos.
3: FM στους 102.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Σαρώνει στην άσφαλτο.
6: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
6: Για Μότο και Μαρίν.
2: Στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
12: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
2: Radio Samos.
1: FM στους 102.
18: Go. Osteomove.
19: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
20: Από τη Natural Factors.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο λιτό χώρο Πιέρειας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
23: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικοι.

0: Και σε εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.

0: στους 97,8.
1: λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τη σημαντική αναντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ των πτυχίων και των προσόντων των εργαζομένων με το αντικείμενο ενασχόλησής τους δείχνει νέα μεγάλη έρευνα. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, 4 στους 10 κάνουν διαφορετική δουλειά από αυτό που έχουν σπουδάσει. Διαπιστώνεται επίσης ότι η συνεχιζόμενη κατάρτιση δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί ως σταθερό στοιχείο της εργασιακής ζωής, παρά τη διαρκή αναφορά στην ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων. Άλλο σπουδάζουν και με άλλο ασχολούνται. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα μπορούσε να είναι ο τίτλος του θέματός μας, Αργυρό Μαυρούλη.
2: Πολύ μεγάλη έρευνα, Βασίλη, από το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ. 6.000 τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε όλη τη χώρα δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι συχνά δεν αξιοποιούνται επαγγελματικά και ότι δεν είναι μόνο το ζήτημα η έλλειψη δεξιοτήτων. 4 στους 10 δηλώνουν ότι η δουλειά τους έχει μικρή ή καμία σχέση με τις σπουδές και τα προσόντα τους. Ενώ μόλις το 44% θεωρεί ότι υπάρχει ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα στην εκπαίδευση που έχουν και την εργασία τους. Η εικόνα είναι ακόμη πιο έντονη σε όσους εργάζονται μερικώς ή με εκπεριτροπή απασχόληση, όπου τα ποσοστά μη αξιοποίηση των σπουδών ξεπερνούν το 66% και φτάνουν ακόμη και το 75%. Παράλληλα, σχεδόν 9 στους 10 εργαζόμενους δηλώνουν ότι ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της δουλειάς τους, ενώ περίπου το 75% θεωρεί ότι χρησιμοποιεί σημαντικό μέρος των γνώσεων και των δεξιοτήτων του. Σχεδόν 3 στους 10 πιστεύουν ότι διαθέτουν περισσότερες δυνατότητες, οι οποίες όμως δεν αξιοποιούνται από τη θέση εργασίας τους. Με πολύ απλά λόγια, πολλοί εργαζόμενοι θεωρούν ότι μπορούν να προσφέρουν περισσότερα, αλλά οι συνθήκες εργασίας δεν το επιτρέπουν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το θέμα των ψηφιακών δεξιοτήτων. Σχεδόν ένας στους 2 εργαζόμενους δηλώνει ότι θέλει να ενισχύσει κυρίως τις ψηφιακές του γνώσεις, ενώ ακολουθούν οι επικοινωνιακές, γνωστικές και οργανωτικές δεξιότητες. Παρά τη συζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση, μόνο ένας στους 4 φοβάται ότι οι δεξιότητές του θα ξεπεραστούν τα επόμενα 5 χρόνια. Και την ίδια στιγμή, όπως είπες και εσύ, η επαγγελματική κατάρτιση παραμένει περιορισμένη. Σχεδόν το 75% των εργαζομένων δηλώνει ότι δεν συμμετείχε σε κανένα πρόγραμμα κατάρτισης μέσα στον τελευταίο χρόνο, με τα χαμηλότερα εισοδήματα και τα χαμηλότερα μορφωτικά επίπεδα να έχουν ακόμη μικρότερη πρόσβαση σε επιμορφωτικά προγράμματα.
3: Το τρίπτυχο νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις συγκοινωνίες, συνόψισε ο Πρωθυπουργός στην κυβερνητική πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην προσθήκη εκατοντάδων νέων λεωφορείων και έθεσε ως στόχο να μειωθεί στα 3,5 λεπτά η συχνότητα δρομολογίων στο μετρό. Ο Θοδωρής Αξελός μας ενημερώνει.
4: Το είπαμε, το κάναμε. Με αυτό το μήνυμα, ο Πρωθυπουργός επέλεξε να συνοψίσει την κυβερνητική πολιτική για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας κατά τη χθεσινή ομιλία του στην εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Αμαξοστάσιο Σεπολίων με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικέντρωσε την ομιλία του τόσο στη μεγάλη ανανέωση του στόλου των λεωφορείων και στην αναβάθμιση της γραμμής 1 του ηλεκτρικού, όσο και στη στήριξη των εργαζομένων στις συγκοινωνίες, ανακοινώνοντας την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Τόνισε ιδιαίτερα ότι η κυβέρνηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό και υποδομές, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από την οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Τώρα, όσον αφορά την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι ο στόχος που είχε τεθεί το 2023 προέβλεπε 1.000 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία έως τα μέσα του 2026, αλλά ήδη σήμερα έχουν φτάσει τα 1.076. Πρόσθεσε ότι ο σχεδιασμός προβλέπει την αύξηση του στόλου στα 1.700 λεωφορεία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ανανέωση του στόλου επέτρεψε και τη βελτίωση των συχνοτήτων στα δρομολόγια, ειδικά στις γραμμές με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ομιλία του και στην αναβάθμιση της γραμμής 1 του ηλεκτρικού. Ανακοίνωσε ότι ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος σειρμός θα τεθεί σε λειτουργία από τον επόμενο μήνα, ενώ μέσα στον επόμενο χρόνο θα παραδοθούν ακόμη 14 σειρμοί. Επίσης, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι πόροι για την ανακατασκευή ακόμη 10 σειρμών, οι εργασίες των οποίων γίνονται στο Βόλο από ελληνική εταιρεία. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι βασικός στόχος είναι να μειωθούν οι χρονοαποστάσεις του μετρό στα 3,5 λεπτά στις ώρες αιχμής. Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περαιτέρω ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς με περισσότερες επενδύσεις στην τεχνολογία και στα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης των συγκοινωνιών, επισημένοντας ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της συνολικής λειτουργίας του συγκοινωνιακού δικτύου της πρωτεύουσας. Να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
5: Είχαμε πει ότι θέλουμε μέχρι τα μέσα του 2026 να έχουμε τουλάχιστον 1000 καινούργια λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας. Φτάσαμε αισίως τα 1076. Το είπαμε και το κάναμε. Και συνεχίζουμε τις επενδύσεις με σκοπό να φτάσουμε τα 1700 λεωφορεία και νομίζω ότι αυτή η πραγματικότητα έχει ήδη γίνει ορατή. Ήταν συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να έχουμε το χαμηλότερο εισιτήριο από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για το σύστημα των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας. Πράγματι, εδώ αν θέλουμε να πετύχουμε αυτή τη μεγάλη αλλαγή, δεν αρκεί μόνο εξοπλισμός, αρκεί μια έμπρακτη αναγνώριση και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους της ΟΣΥ, της ΣΤΑΣΥ, του ΑΣΑ. Γι' αυτό και θα υπογράψουμε τις επόμενες μέρες τις καινούργιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των σωματείων σας και των διοικήσεων. Είναι το ελάχιστο ευχαριστώ αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε για εσάς και να αναγνωρίσουμε τη δικιά σας μεγάλη προσπάθεια.
1: Επίσημα αποκαλυπτήρια το απόγευμα για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Η κάθοδός της στην πολιτική αρένα θα γίνει από τη Θεσσαλονίκη, όπου έχει προγραμματιστεί συνέντευξη τύπου. Περισσότερες λεπτομέρειες έχει ο συνάδελφός μας από το Ράδιο Θεσσαλονίκη, Δημήτρης Ιρμάτσης.
6: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη, από το Ολύμπιον και την πλατεία Αριστοτέλους, η πρεμιέρα του νέου κόμματος με επικεφαλής την Μαρία Καριστιανού. Οι πόρτες του γνωστού κινηματοθέατρου αναμένεται να ανοίξουν στις 6 το απόγευμα, ενώ οθόνες στείνονται αυτή τη στιγμή έξω από το Ολύμπιον για τον κόσμο που δεν θα μπορέσει να βρει θέση μέσα. Η συνολική διάρκεια της εκδήλωσης υπολογίζεται σε περίπου 2-3 ώρες, καθώς πέρα από το όνομα και το σύμβολο του νέου κόμματος θα παρουσιαστεί και η ιδρυτική διακήρυξη. Στην παρουσίαση της βραδιάς αναμένεται να βρίσκεται ένα πρόσωπο γνώριμο από τον καλλιτεχνικό χώρο. Στην επικοινωνιακή προετοιμασία βρίσκεται ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ενώ πριν ανέβει στο βήμα η Μαρία Καριστιανού, αναμένεται να προβληθούν υποστηρικτικά μηνύματα μέσω βίντεο από την Ομογένεια. Στο χώρο θα υπάρχει και βιβλίο υπογραφών της ιδρυτικής διακήρυξης για τους υποστηρικτές του νέου κόμματος. Η Μαρία Καριστιανού στην ομιλία της θα περιγράψει το περίγραμμα των βασικών θέσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχει έντονα αντιπολιτευτικό χαρακτήρα, θα μεταφέρει όμως και ένα θετικό και ελπιδοφόρο αφήγημα. Τρεις λέξεις περιγράφουν την ιδρυτική διακήρυξη σύμφωνα με τους συνεργάτες της: ανατρεπτική, ριζοσπαστική και προοδευτική.
3: Μέχρι τον Άριο Πάγο έφτασε ένα ζευγάρι μετά το τέλος της σχέσης του, καθώς ο ένας από τους δύο διεκδικούσε τα δώρα, ακίνητα και χρηματικά ποσά που είχε δώσει στο ετερονήμιση. Ωστόσο, το ανώτατο δικαστήριο έλαβε μία απόφαση σταθμό, σύμφωνα με την οποία ό,τι δίνεται από αγάπη και ελεύθερη βούληση στη διάρκεια σχέσης δεν ζητείται πίσω μετά τον χωρισμό. Πώς φτάσαμε ως εδώ, Σοφία Γαλάνη?
7: Γιατί με τον τερματισμό της ελεύθερης συμβίωσής τους, που ξεκίνησε το 1992 και έληξε το 2002, εκείνη ζήτησε να της επιστραφούν τα χρήματα και τα ακίνητα που του είχε δώσει, επικαλούμενη τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, δηλαδή ότι έγινε πλουσιότερος από την περιουσία της, προκαλώντας της ταυτόχρονα και ζημιά. Όμως εκείνος αρνήθηκε να επιστρέψει τις παροχές και έτσι η υπόθεση οδηγήθηκε στα δικαστήρια. Τώρα εκδόθηκε αμετάκλητη απόφαση από τον Άριο Πάγο, την οποία έχασε η ενάγουσα. Σύμφωνα με την απόφαση, η γνωριμία της με τον σύντροφό της έγινε το 1992, όταν του ανέθεσε τη μελέτη και για εγκατάσταση φωτισμού στο σπίτι της. Έκτοτε συνήψαν ερωτικό δεσμό και έμεναν μαζί τη δεκαετία 1992 έως και 2002. Οπότε και ο τελευταίος, παρά τις μέχρι τότε διαβεβαιώσεις του ότι επιθυμεί να την παντρευτεί, διέκοψε τη σχέση τους πάντα κατά την ίδια. Στο εφετείο Αθηνών όμως χάνει την υπόθεση, καθώς κρίθηκε ότι παρήχε το επίμαχο χρηματικό ποσό και τα ακίνητα από ελευθεριότητα, από χαριστική αιτία, με πρόθεση δωρεάς και χωρίς να αποβλέπει σε συγκεκριμένο περιουσιακό αντάλλαγμα στη μελλοντική της οικονομική εξασφάλιση ή σε μελλοντικό γάμο.
3: Όπως θα έλεγε ο λαός, ο έρωτας μπορεί να τελειώνει, αλλά τα δώρα μένουν. Η απόφαση πάντως είναι σημαντική για την νομική κοινότητα, τουλάχιστον, Σοφία, καθώς βάζει φρένο σε διεκδικήσεις μεταξύ πρώην συντρόφων.
7: Το σκεπτικό της απόφασης του Αρίου Πάγου εξήγησε στον Real FM η δικηγόρος και υποψήφια διδάκτορα αστικού δικαίου στη νομική σχολή του Εθνικού και Ποδηλατιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώτα Μητράκου. Βέβαια, επισημαίνει, και να το πούμε αυτό, ναι, ότι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και εξετάζεται διαφορετικά από τα αρμόδια δικαστήρια.
8: Εδώ τώρα δημιουργούνται διάφορα ζητήματα και ανοίγει και η γενικότερη συζήτηση σχετικά με την ελεύθερη ένωση. Η ελεύθερη ένωση δεν προβλέπεται στον αστικό μας κώδικα. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διάταξη που να μας ορίζει τι ακριβώς είναι η ελεύθερη ένωση. Είναι κάτι όμως που προοδευτικά έχει προκύψει. συγκεκριμένη υπόθεση δόθηκε έμφαση σε μια επιστολή που φαίνεται ότι είχε αποστείλει η ενάγουσα προς τον εναγόμενο, από την οποία αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε πρόθεση σύναψης γάμου. Άρα δεν υπήρχε κάποια πρόθεση μονιμότητας. Δεν υπήρχε αυτό το απαραίτητο στοιχείο μονιμότητας. Συνεπώς, βασιζόμενος ο Άριος Πάγος σε αυτή την επιστολή, κατέληξε ότι οι δωρεές αυτές έγιναν από ελεύθερη βούληση ανεξαρτήτως της διαπροσωπικής του σχέσης. Ήθελε δηλαδή η συγκεκριμένη κυρία, η ενάγουσα, να κάνει αυτή την δωρεά προς τον εναγόμενο. Αυτό ήταν το κρίσιμο, το μείζον. Πάντοτε είναι κρίσιμο να εξετάζουμε τα πραγματικά περιστατικά της κάθε υπόθεσης. Υπάρχουν διατάξεις, εννοείται, τις οποίες πρέπει να γνωρίζουμε και να τις μελετούμε, αλλά πάντοτε το κρίσιμο είναι τι έχει συμβεί εν προκειμένου.
1: Μια εκβαθέων συζήτηση είχαν στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM η σπουδαία ερμηνεύτρια Άλκης της Πρωτοψάλτη με τον επίσης σπουδαίο τραγουδοποιό Νίκο Πορτοκάλογλου. Μίλησαν για τη μεγάλη περιοδία που προγραμματίζουν και τα μελλοντικά τους σχέδια. Οι φωνές τους, Νίκη Κότσου, μαγεύουν όχι μόνο εμάς τους παλαιότερους, αλλά και όλους τους νεότερους.
7: Στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, Βασίλη, ήταν σήμερα καλεσμένοι οι δύο καλλιτέχνες, όπου αποκάλυψαν μυστικά για τις καλοκαιρινές τους συναυλίες, που δένουν με το νέο τους τραγούδι ένα ντουέτο για τους δύο παράλληλους δρόμους τους, όπως είναι και ο τίτλος του. Όπως έκαναν γνωστό μέσα από την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, η σειρά συναυλιών τους αρχίζει από την Κύπρο και στην Ελλάδα πρώτος σταθμός θα είναι ο Βύρονας. Η έκπληξη είναι ότι η Άλκης Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου θα γυρίσουν 35 πόλεις και νησιά μέχρι τον Σεπτέμβριο. Όπως ανέφερε ο Νίκος Χατζηνικολάου, δεν αρκεί να γράφει ωραία τραγούδια, αλλά μετράει και η χημεία ανάμεσα σε δύο καλλιτέχνες. Εκεί η Άλκης της Πρωτοψάλτη εξομολογήθηκε: με τον Νίκο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ήταν επιθυμία μου να ταξιδέψουμε μέσα από τη μουσική που μου άρεσαν τα τραγούδια του. Η ευγένεια, το ήθος και η ηρεμία του, αυτό το εντελώς αντίθετο από εμένα. Τον ερωτεύτηκα μέσα από το μουσικό κουτί, την εκπομπή που έκανε στην ΕΡΤ. Ο Πορτοκάλογλου φυσικά ανταπέδωσε: γνωριζόμαστε πολλά χρόνια με την Άλκηστη, μιλώντας και εκφράζοντας τον θαυμασμό του και λόγω της συνάντησης της πρώτης τον πήρε τηλέφωνο για να συνεργαστούν. Αργότερα οι δύο καλλιτέχνες αποκάλυψαν ότι βρήκαν τον κοινό τους κώδικα, συμπληρώνοντας ότι ο Νίκος Πορτοκάλογλου και το μαγικό μάλλον που συμπλήρωσε ανάμεσά τους. Η σκηνή είναι το πιο αξιόπιστο τεστ. Μπορεί να ανέβεις με κάποιον που θαυμάζεις, αλλά να νιώθεις άβολα. Εδώ ήταν το μαγικό αυτό που συνέβη. Σχετικά με το πρόγραμμα των συναυλιών, πολλές εκπλήξεις. Το στοίχημα είναι να παντρέψουμε τα τραγούδια μας πάνω στη σκηνή. Η συναυλία είναι έτοιμη στο μυαλό και τα χαρτιά μας. Τώρα ξεκινάμε πρόβες.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης των δύο καλλιτεχνών.
9: Με τον Νίκο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ήταν βαθιά επιθυμία κάποια στιγμή να ταξιδέψουμε μαζί μέσα από τη μουσική. Τον αγαπούσα πάρα πολύ, μου άρεσαν τα τραγούδια του, μου άρεσε ο τρόπος που τα παρουσίαζε, όλα αυτά που προανέφερες, η ευγένεια, το ήθος, η ηρεμία του, γιατί είναι το εντελώς αντίθετο από μένα. Και είχαμε βρεθεί στο παρελθόν έτσι σε κάποιες συναυλίες πολύ σκόρπια. Τον ερωτεύτηκα στην κυριολεξία μέσα από αυτή την εκπομπή, από το μουσικό κουτί, που από όλα αυτά τα χρόνια που παρουσιαζόταν, ζήτημα αν έχασα 10 εκπομπές. Ναι. Μου αρέσει ο τρόπος που κινείται μέσα στη μουσική και το σχεδιάζαμε πολύ καιρό.
10: Όπως λέει η Άλκης της, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, όμως κάποια στιγμή πήγα να τη δώσω στον Καζάρτε, μόνη της τότε, και εκφράζοντας και την αγάπη μου και το θαυμασμό μου, μετά από λίγο πήρε τηλέφωνο και μου λέει: έχω μια συναυλία στο Σάνι, στη Χαλκιδική, και ήθελα να έρθει σαν καλεσμένος μου. Λέω: βέβαια, ευχαρίστως. Και έτσι ξεκίνησε το πρώτο τεστ, ας πούμε, που κάναμε. Ήταν μαγικό αυτό που συνέβη στη σκηνή. Οπότε από εκείνη τη στιγμή το είχαμε στο νου μας και μετά το λέγαμε κάθε χρόνο. Λοιπόν, το καλοκαίρι θα είμαστε μαζί. Έρχονταν η καραντίνα, μετά ήρθε η εκπομπή. Και τελικά ήρθε το καλοκαίρι του 2026.
1: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Δημήτρη, έχουμε εξελίξει στον μπασκετικό Παναθηναϊκό και σχετικά με το ραντεβού για Γιαννακόπουλο Αταμάν, το οποίο τελικά ακυρώθηκε.
11: Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά η συνάντηση του Εργίνα Αταμάν με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ο κ. Γιαννακόπουλος έστειλε πριν από λίγη ώρα μήνυμα στήριξη στον Τούρκο τεχνικό απέναντι στην απαξίωση που παρατηρείται τις τελευταίες μέρες στο πρόσωπό του. Όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας, τόνισε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Λίγη ώρα μετά από την ακύρωση του σημερινού ραντεβού που είχε με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, αλλά και τη δημόσια στήριξη του Προέδρου της ομάδας προς το πρόσωπό του, ο Τούρκος προπονητής προέβησε δήλωση στην δημόσια τουρκική τηλεόραση, στο TRT Sport, το κανάλι. Ξεκαθάρισε πως όλα όσα γράφονται και ακούγονται τις τελευταίες ώρες για το μέλλον του δεν ευσταθούν, χαρακτηρίζοντάς τα μάλιστα ως παραμύθια. Είμαι πολύ στεναχωρημένος που δεν καταφέραμε να περάσουμε στο Final Four. Νέο στόχος στο πρωτάθλημα. Όλα όσα γράφονται στον τύπο είναι παραμύθια και στοχεύουν στη δημιουργία εντυπώσεων που αποσκοπεί να διαταράξει την ενότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά, ανέφερε ο 60χρονος τεχνικός. Τώρα, σε ρυθμούς Ευρωλίγκας κινούμαστε πλέον. Πριν από λίγη ώρα είχαμε τη συνέντευξη τύπου των 4 προπονητών και των 4 αρχηγών ενόψεις αυριανής πρεμιέρας διοργάνωσης. Έχουμε ταλέντο, την καλύτερη επίθεση. Τερματίσαμε πρώτη στην κανονική διάρκεια. Φέτος είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη χρονιά, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας ενόψεις του αυριανού ημιτελικού με την κατοχή τίτλου τη Φενέρμπαχτσε στις 6 το απόγευμα. Ρωτήθηκε για το αν η κατάκτηση από τον Ολυμπιακό, η πιθανή κατάκτηση από τον Ολυμπιακό, θα σημάνει πως ο Μπαρτζόκας θα επιστρέψει τον μπάσκετ στους ψηλούς.
12: Σε όλα στη ζωή υπάρχει μια ισορροπία. Όταν χτίζεις μια ομάδα, προσπαθείς να βρεις τα καλύτερα κομμάτια, τα οποία όχι μόνο είναι καλά σε αξία, αλλά ταιριάζουν και μεταξύ τους. Συμφωνώ μαζί σας ότι έχουμε μια πολύ δυνατή front line, αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω ότι έχουμε παίκτες που είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν το εγώ τους για να κερδίσει η ομάδα κάτι σημαντικό. Αυτούς τους θεωρώ πιο σημαντικούς από τους αλαντούχους παίκτες. Οι παίκτες δηλαδή οι οποίοι θα κάνουν αυτό που πρέπει, θα κάνουν τη δουλειά, ανεξάρτητα αν είναι guard, forward ή center. Εγώ δεν ξεχωρίζω τον μπάσκετ έτσι, το ξεχωρίζω με βάση το πόσο διατεθειμένος είσαι να κάνεις αυτό που χρειάζεται η ομάδα για να κερδίσει.
11: Το ποδόσφαιρο για πρώτη φορά στην ιστορία της Αστον Βίλα κατέκτησε το Europa League στον τελικό χθες το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση 3-0 τη γερμανική Freiburg. Τον πέμπτο τίτλο του στο θεσμό πήρε ο προπονητής Αστον Βίλα ο Βάσκος Ουναΐ Έμερι με τρεις διαφορετικές ομάδες. Τρεις φορές το έχει κατακτήσει με τη Σεβίλη, μία με τη Villarreal και χθες το βράδυ με την Αστον Βίλα.
1: Ο καιρός. Αστάθεια και βροχές θα συνθέτουν το σκηνικό του καιρού το επόμενο τριήμερο, Τάσο Αρνιακέ.
13: Τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα, Βασίλη, έτσι θα πάνε τα πράγματα, τη Δευτέρα και μετά.
1: Όσο πάει φαίνεται... το παρατήνηση, ως και Δευτέρα, τετραήμερο.
13: Έτσι είναι. Καλύτερα γιατί να είναι το άλλο του Αγίου Πνεύματος, καλός ο καιρός, που είναι ούτως ή άλλως και εορταστικό. Έτσι λοιπόν η αστάθεια συνεχίζεται, έχουμε βροχές και στην Αττική βρέχει κυρίως γύρω από το Αμέγαρα αλλά και στα Μεσόγεια εδώ και σιγά σιγά θα βρέξει και στο κέντρο, στην Αρκαδία, τη Στερεά Ελλάδα, την Καβάλα, αρκετή βροχή τώρα και στη Θράκη. Ενώ φαίνεται ότι και αύριο περιμένουμε βροχές κυρίως στα βορειοανατολικά, ηπειρωτικά, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές θα ξεκινήσει όπως και σήμερα με λιακάδα ο καιρός. Όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει, όπως και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα πιάσει και τα νησιά αύριο, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 5, στο Ιόνιο τα 6 βοφόρ. Θερμοκρασία το μεσημέρι τους 23 έως 25, τα ανατολικά 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε μια ημέρα σαν τη σημερινή, με λιακάδα το πρωί, συννεφιές το μεσημέρι, βροχές το απόγευμα και δεν αποκλείεται αργότερα και σποραδικές καταιγίδες. Μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Και να κλείσουμε με τη Θεσσαλονίκη.
13: Ναι. Με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα, βορειαδάκι μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και το Σαββατοκύριακο.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
14: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο ανατμήματα από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας, στο Κόκκινο η άνοδος της Κηφισίας ανατμήματα από Πανούρμου μέχρι Μαρούσι και η κάθοδος από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Φάληρο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr βίντεο με αναισθησιολόγο να ζητά φακελάκια από ασθενή Γεωργιάδη θα απομακρυνθεί από το ΕΣΥ.
3: Και στο enikos.gr εργατικό ατύχημα στην Μπέλα. Δύο άνδρες έπεσαν σε δεξαμενή βιολογικού καθαρισμού.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Κατερίνα Βουτσά.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM. Η Μίρ
15: Μάρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
16: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.
20: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
21: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και κρυς-κρυς σελέξιον ψωμί για τόστ, σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml, 17,80. Τεσόρι, μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο www.pavlasm.gr.
22: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο, κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
23: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
24: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
2: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
5: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι.
6: Στα χείλη.
8: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
25: Ράδιο Σάμος.
26: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99.

0: αυτά τα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η Έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρωση Σάιντ, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
1: και 6983 199 081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλας.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζουν σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
5: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
4: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
6: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
7: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
9: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 22730-89450.
2: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος κοντά Κεϊκών. Περιέχει ελαιόδεδρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε επιλογή με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
0: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.

σκάψαν πάλι τα παλιά φυτίλια και βγήκανε στους δρόμους τα παιδιά με κρεμασμένα χέρια.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Ψαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
3: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
3: και 6983 199 081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα.

0: μας.
1: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

σύμπτωση απλή που επέζησα. Λες είναι σκληρό με τόσο εγωισμό

0: με Γιώργο Σταμπάνης και ακόμα Βαλεντίνο Μίξ.
1: Πήγαμε και που δεν πήγαμε, όπου δύο άνθρωποι μπορούν μαζί να φτάσουν. Ζήσαμε, μα δεν ριζώσαμε, μείναν μετέωρα τα βουνά να μας κοιτάζουν.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
0: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και Kris Selection ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.pavlasm.gr.
5: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το Εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
9: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
9: βαψίματα,
10: σκεπές.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Valentino, non stop, non stop.

πρωί όλα τα χρώματα μαζί κι όλους τους ήχους. Εδώ σιωπή και μοναξιά και έχω για μόνη συντροφιά τέσσερις τείχους.

non-stop. Τι μου θύμισες, τι μου θύμισες εδώ. Λοιπόν, και εγώ με τη σειρά μου θέλω να πω αγαπημένα τραγούδια της σκέπης, όπως αυτό που θέλω να το πούμε παρέα. Έλα! Εκεί πάνω, παιδιά, εκεί πάνω, για να δω. Μωρέ, μπράβο.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 22730-33-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
5: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φέτα χότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ!
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
8: Διάθεση καλοκαιρινή.
1: Θέα χαλαρωτική.
8: Γεύσεις λαχταριστές.
1: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
8: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
1: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
8: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
1: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
8: Τηλέφωνο 22730-62153.
1: See you at Corner.
9: Σαρώνεις την άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
10: Για Μότο και Μαρίν,
9: στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚΑ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
11: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Για τις πιο νόστιμες επιλογές, στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα, 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης, 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο, 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ, 200 γραμμάρια, 6,29. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
6: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλας.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799194.
9: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273035606 και 6944636932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηρέο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
6: και 6977 8093 89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι
7: στα χείλη.
8: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ. Που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεδρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 0-65. Ωρες γραφείου.
0: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
0: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
16: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
16: σοβάδες,
0: βαψίματα,
16: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
0: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
5: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Σαρώνει στην άσφαλτο.
7: Σκίζει τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
7: Για Μότο και Μαρίν.
5: Στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φέτα χότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ!
9: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας. Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
5: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με μυστική ψηφοφορία. Στο μεταξύ, προθεσμία για τις 5 Ιουνίου, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι τέλεσης αξιόπινων πράξεων, έλαβαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα μη πολιτικά πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σε 18 συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί για ναρκωτικά, όπλα και παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Περισσότερα στο enikos.gr. Την άμεση απομάκρυνση αναισθησιολόγου από το Εθνικό Σύστημα Υγείας ζήτησε ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης μετά από τη δημοσιοποίηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο καταγράφεται ο γιατρός να ζητά χρηματικό ποσό από ασθενή.
1: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lab Experience.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δεν ευσταθούν τα όσα γράφονται τις τελευταίες ημέρες για το μέλλον μου στον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Εργίν Αταμάν στην τουρκική τηλεόραση. Σημείωσε ότι είναι παραμύθια και αποσκοπούν να διαταράξουν την ενότητα της ομάδας. Μήνυμα στήριξης στον Τούρκο προπονητή έστειλε νωρίτερα με ανάρτησή του ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: βέβαια το ξέρω ότι η κυρία Καριστιανού παρουσιάζει αυτή την ώρα το κόμμα του οποίου ηγείται. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε τον πρωτοεμφανιζόμενο επίσης πολιτικό, τον κύριο Τσίπρα. Θα δούμε την ιδρυτική διακήρυξη της κυρίας Καριστιανού. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που ακούω, ότι ο τίτλος του ονόματος θα συμπεριλαμβάνει το όνομα της κυρίας Καριστιανού. Εκείνο που ξέρω είναι ότι τα Τέμπη είναι μια πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Είναι μια τεράστια υπόθεση η οποία ακουμπάει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Το γεγονός ότι τα Τέμπη, παρά την επίμονη επιχείρηση συγκάλυψης και να μπει κάτω από το χαλί αυτό το έγκλημα, βρίσκεται στην κορυφή της συνείδησης της ελληνικής κοινωνίας και σημαντικό ρόλο, αποφασιστικό ρόλο γι' αυτό, έχει παίξει η παρουσία της κυρίας Καριστιανού. Είναι τόσο μεγάλη υπόθεση, η υπόθεση των Τεμπών, διότι αποτελεί ένα οριακό σημείο στο οποίο η ελληνική κοινωνία κεραυνοβολήθηκε από ένα κυρίαρχο πολιτικό σύστημα το οποίο λειτουργεί σαν υπηρέτης οικονομικών συμφερόντων, με αποτέλεσμα να χάνονται ζωές με τέτοιο τρόπο. Είναι τόσο μεγάλο ζήτημα που αυτό το θέμα δεν υπάρχει περίπτωση να μικρύνει. Δεν μπορεί να μικρύνει, ακόμα και αν εξ αντικειμένου μικραίνει από παράγοντες οι οποίοι έχουν, ξαναλέω, παίξει αποφασιστικό ρόλο στο να μην χαθεί στην επικοινωνιακή καταιγίδα και την επιχείρηση συγκάλυψης. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ζητούμενο σε ό,τι αφορά το έγκλημα των Τεμπών, το ξέρουμε όλοι, είναι αυτό το οξυγόνο, είναι αυτό. Η περιγραφή της αναζήτησης του δίκαιου. Αξίζει βέβαια να αναρωτηθεί κανείς, όπου δεν υπάρχει ελευθερία υπάρχει ισότητα, και όπου δεν υπάρχει ισότητα υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει δίκαιο. Για να μην μπούμε στις άλλες συζητήσεις, αν υπάρχει ειρήνη εκεί που δεν υπάρχει δικαιοσύνη, και αν τελικά μπορεί να υπάρξει ελευθερία αν δεν έχει προϋπάρξει η αποτείναξη της σκλαβιάς, της εκμετάλλευσης. Ξέρετε, τα λέω όλα αυτά, διότι τούτα δεν είναι αϊστορικές έννοιες, δεν είναι κοινωνικά ή πολιτικά μπιχλιμπίδια. Το αριστερά-δεξιά που έχουν προσπαθήσει όλα αυτά τα χρόνια να μας πούν ότι είναι ένα παροχημένο σχήμα, είναι ακριβώς αυτό το οποίο οριοθετεί τα πράγματα σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τα πράγματα, αλλά και επιχειρείς να τα λύσεις. Αυτοί οι οποίοι μιλούν περί του παρουχημένου σχήματος είναι οι ίδιοι οι οποίοι μας έλεγαν εδώ και 30 χρόνια για το τέλος της ιστορίας. Και βεβαίως αυτό το αριστερά-δεξιά αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεις τα αίτια του προβλήματος. Του κάθε προβλήματος που θέλεις να αντιμετωπίσεις. Και το τι προσδιορίζεις ως αίτιο, το τι λογίζεις ως αίτιο, αποκαλύπτει σε μεγάλο βαθμό και το τι τελικά θες. Αν τελικά θες και αν τελικά μπορείς να λύσεις το πρόβλημα, να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα, να συμβάλεις στην επίλυση του προβλήματος, ανεξάρτητα από προθέσεις. Το πώς προσδιορίζεις λοιπόν τα αίτια είναι στην ουσία αποδεικτικό στοιχείο του τι επαγγέλλεσαι. Και μιας και μιλάμε για τα Τέμπη, εδώ το ξέρει όλη η ελληνική κοινωνία ότι είναι το κέρδος, η επιδίωξη του κέρδους που έφερε έγκλημα. Αυτό φωνάζει ο κόσμος 4 χρόνια τώρα. Το κέρδος λοιπόν είναι μια κοινωνική και πολιτική σχέση. Πώς τοποθετείται κανείς απέναντι σε αυτό το ζήτημα? Πώς τοποθετείται κανείς στην ιδιωτικοποίηση και στο ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, μεταξύ άλλων και των τρένων? Πώς τοποθετείται κανείς στο γεγονός ότι παράγοντες για αυτό το ξεπούλημα είναι οι εργολάβοι, είναι δηλαδή η ολιγαρχία? Το θέμα είναι να κάνουν καλά τη δουλειά τους οι εργολάβοι. Το να κάνουν καλά τη δουλειά τους οι εργολάβοι, το πρώτο και το κύριο, που σημαίνει σε αυτό το σύστημα είναι να κονομάνε πολλά. Επίσης, τι έχουμε να πούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις ράγες της οποίας διεπράχτη αυτό το έγκλημα και μόλις τις πιστοποιήσεις. Και επίσης τελικά, τι έχουμε να πούμε για το όλον κράτος το οποίο είναι οικοδομημένο σε αυτές ακριβώς τις ράγες. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά και νομίζω ότι ακόμα και ο ανακατεμένος ο ερχόμενος, όπως θα έλεγε κανείς, για τις παρουσίες στην ιδρυτική αυτή πράξη αυτού του κόμματος από τον Ψωμιάδη, όπως διαβάζω εδώ, μέχρι μπλουζάκια με τον Μάρξ, αυτός ο ανακατεμένος ο ερχόμενος, όση σημασία για να έχει, όσους συμβολισμούς και αν αποτυπώνει, είναι το δευτερεύον μπροστά στο κύριο, κατά την άποψή μου, όπως το περιέγραψα προηγούμενος. Πάμε τώρα σε αυτό το έγκλημα το οποίο συνεχίζει να διαπράτεται στη Γάζα βεβαίως, στην Κουέρνικα της εποχής μας, σε αυτό το τόπο γενοκτονίας. Είναι προφανές ότι η κατακραυγή, η διεθνής κατακραυγή που έχουν προκαλέσει όλα αυτά που οι ίδιοι οι Ισραηλινοί έχουν δώσει στη δημοσιότητα με τα βίντεο, με τις αποτρόπες συμπεριφορές απέναντι στους απαχθέντες, στους εχμαλώτους αλληλέγγυους, η διεθνής αυτή κατακραυγή έκανε το Ισραήλ, ένα μέρος τουλάχιστον της ηγεσίας του, να προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό της, με τον κύριο Νετανιάχου να λέει ότι οι αξίες τους δεν αποτυπώνονται σε αυτά τα βίντεο που μοίρασε ο φασίστας, ο υπουργός του Εθνικής Ασφαλείας. Οι αξίες του Νετανιάχου ξέρουμε ποιες είναι. Είναι οι 75.000 νεκροί, το 83% εξ αυτών άμαχοι, γυναίκες και παιδιά στην Γάζα. Είναι οι 180.000 τραυματίες και η συνεχιζόμενη γενοκτονία και μέσω της πείνας. Η κατακραυγή ωστόσο τους έχει κάνει να προσπαθούν να παραστήσουν κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Το σίγουρο βεβαίως είναι πως η κτηνοδία δεν κρύβεται και έτσι λοιπόν έχουμε και δεύτερη υπουργό σήμερα, παρά τα όσα λέει ο Νετανιάχου, την κυρία Υπουργό Μεταφορών του Ισραήλ, την κυρία Ρέγκεβ, η οποία ανήρτησε και αυτή το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιδοκιμάζοντας αυτή την ελεηνή συμπεριφορά και μεταχείριση των ακτιβιστών από τις Ισραηλινές δυνάμεις, να καταλάβουν τι παθαίνει όποιος φτάνει στο Ισραήλ, λέει η συγκεκριμένη κυρία. Έξις δευτέρα φύσης. Θέλω να σας διαβάσω την ανοιχτή επιστολή προς την ελληνική κυβέρνηση που υπογράφουν οι φίλοι και συγγενείς των 19 Ελλήνων ακτιβιστών που απήχθησαν κατόπιν της πειρατικής εισβολής από το Ισραήλ. Οι υπογραφές έχουν ξεπεράσει τις 1.800. Η επιστολή, σας λέω, είναι ανοιχτή για υπογραφές. Μπορείτε να τη βρείτε στα site, μπορείτε να μπείτε στον ημεροδρόμο. Η επιστολή, ξαναλέω, είναι ανοιχτή για υπογραφές. Σημειώνουν λοιπόν: τα τελευταία 24 ώρα, οι ανθρωπιστικές αποστολές, οι οποίες μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, δέχτηκαν βίαιες ενέργειες αναχέτησης, κατάληψης και απαγωγής από ένοπλες Ισραηλινές δυνάμεις. Το Ισραηλινό κράτος έδρασε δυτικά της Κύπρου, εντός της Κυπριακής Ζώνης Έρευνας και Διάσωσης, παραβιάζοντας κατάφορα για μία ακόμα φορά τα διεθνή ύδατα και το διεθνές δίκαιο. Ανάμεσα στα μέλη των ανθρωπιστικών αποστολών βρίσκονται 19 Έλληνες και Ελληνίδες, των οποίων η τύχη αγνοείται. Οι απαχθέντες ακτιβιστές, μετά από 2-24 ώρα κρατούμενοι ως όμηροι σε 2 πολεμικά Ισραηλινά πλοία, φυλακές, φέρεται να έχουν μεταφερθεί παράνομα και χωρίς τη θέλησή τους στο λιμάνι του Ασντότ. Σύμφωνα με βιντεοληπτικό υλικό που έχει διαρρεύσει στο διαδίκτυο, δέχονται βασανιστήρια, παρουσία και υπό τις επιφημίες Ισραηλινού Υπουργού. Άραγε, το ελληνικό κράτος ανέχεται, συμφωνεί και επιχειρεί με την αποκρουστική αυτή κακομεταχείριση. Η ελληνική πρεσβεία στο Ισραήλ, το Υπουργείο Εξωτερικών και η ελληνική κυβέρνηση όφυλαν εξ αρχής να διασφαλίσουν την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των Ελλήνων πολιτών που απήχθησαν παράνομα, απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση και ασφαλή επιστροφή τους. Ανταυτού, αποτελεί στρατηγική επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης η προτεραιοποίηση των ομαλών σχέσεων με το κράτος του Ισραήλ εις βάρος της προστασίας της ζωής των ίδιων των πολιτών της. Από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, 18 Μαΐου 2026, αναφέρουν οι συγγενείς και φίλοι των απαχθέντων, έχει διακοπεί κάθε επικοινωνία με μέλη της ελληνικής αποστολής και προς ώρας οι συγγενείς στερούνται σαφή ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας, τον τόπο και τις συνθήκες της παράνομης κράτησής τους. Ταυτόχρονα, η διαχείριση της κατάστασης και η χυδαία αντιμετώπιση των οικείων από το Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά εμπεγμό και εξευτελισμό των θεσμικών υποχρεώσεών του. Οι ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης μόνο ως κεραυνό σε νεθρία δεν μπορούν να ειδωθούν. Συνιστούν πάγια τακτική που επαναλαμβάνεται με κορύφωση τη σαφή στάση αποδοχής της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού. Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση τον εντοπισμό όλων των Ελλήνων πολιτών που απήχθησαν και τη διασφάλιση της άμεσης και απρόσκοπτης επικοινωνίας μαζί τους, την άμεση απελευθέρωση και τον επαναπατρισμό όλων των απαχθέντων, την παροχή σαφούς και επαρκούς ενημέρωσης προς τους συγγενείς των απαχθέντων, την καταδίκη της Ισραηλινής επίθεσης στο στόλο αλληλεγγύης, να εγγυηθεί η ελληνική κυβέρνηση ότι τα μέλη των αποστολών δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο και δεν θα υποστούν κακομεταχείριση και περαιτέρω παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Αυτά, επαναλαμβάνω, περιγράφονται, καταγράφονται στην επιστολή των συγγενών και φίλων των μελών του στόλου αλληλεγγύης ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα που έχουν απαχθεί, μεταξύ των οποίων, επαναλαμβάνω, και 19 Έλληνες και Ελληνίδες. Αυτή είναι η αντίδραση των συγγενών και φίλων των απαχθέντων και είναι φανερό ότι ό,τι προσπάθεια και αν κάνει το Υπουργείο των Εξωτερικών, το οποίο λέει έκανε διάβημα, ο συνένοχος έκανε διάβημα για να καταλάβετε. Οι δηλώσεις, οι αναγκαστικές, διότι μετέτρεψαν την ανάγκη σε φιλοτιμία του Μαρινάκη να μιλάει για την απαράδεκτη συμπεριφορά των κατά τα άλλα Ισραηλινών φίλων τους, των στρατηγικών τους εταίρων, δεν μπορούν να αποτελούν στάχτη στα μάτια ενός εγκλήματος το οποίο διεξάγεται στην περιοχή μας, ενός εγκλήματος το οποίο διεξάγεται με φόντο τις ευθύνες εκείνων οι οποίοι αποτελούν μέρος της κατά τα άλλα ορθής πλευράς της ιστορίας. Σημεοφόρος σε αυτή την πλευρά είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Επίσης παρακαλώ την προσοχή σας, γιατί αυτές τις ώρες βρίσκεται στα σκαριά ένα νέο αποτρόπαιο έγκλημα κατά των λαών, αυτή τη φορά ενάντια στον ηρωικό λαό της Κούβας. Και αυτό σε συνέχεια όλων των εγκλημάτων ενάντια στο λαό της Παλαιστίνης, του Ιράν, του Λιβάνου, της Βενεζουέλας. Ο αμερικάνικος υπεριαλισμός, εδώ και μήνες το ξέρουμε ότι έχει κλιμακώσει τα μέτρα αυτού του δολοφονικού αποκλεισμού της Κούβας για να γονατίσει το λαό της Κούβας, στερώντας του καύσιμα, στερώντας του ενέργεια, τρόφιμα, ακόμα και στοιχειώδη φάρμακα που έχει ανάγκη. Η κυβέρνηση αυτού του πορτοκαλί κλόουν, του φασίστα, του Τραμπ, αφού απέτυχε βεβαίως να οδηγήσει τους Κουβανούς στην απόγνωση, περνάει πλέον σε νέα φάση. Είναι η φάση της προετοιμασίας ακόμα και μιας υπεριαλιστικής στρατιωτικής επέμβασης ώστε να πνίξει την Κούβα στο αίμα. Ήδη έχει βάλει τον πιστόλι στον κρόταφο του κουβανέζικου λαού στέλνοντας τα αεροπλανοφόρα τους στην περιοχή και βεβαίως για μία ακόμα φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες επικαλούνται σαθρά και γελία προσχήματα για να βάλουν μπροστά τη δολοφονική τους μηχανή, τόσο γελία που γελάνε ακόμα και τα χημικά του Σαντάμ στο Ιράκ. Θυμάστε. Τι έκαναν λοιπόν οι Αμερικάνοι χτες? Εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης του ηγέτη της Κούβας, του Ραούλ Κάστρο, με πρόσχημα, λέει, την κατάρριψη αεροσκαφών οργάνωσης. Ποιας οργάνωσης? Το 1996, ποιας οργάνωσης? Της μισθοφορικής οργάνωσης της αντικουβανικής μαφίας του Μαϊάμι, που με τη στήριξη των μυστικών υπηρεσιών του Αμερικανικού κράτους πετούσαν τότε πάνω από την Αβάνα και παραβίαζαν την κυριαρχία της χώρας. Οι Αμερικάνοι σε τέτοιο βαθμό γελοιότητας έχουν φτάσει, μιλάνε για απειλή της εθνικής τους ασφάλειας από την Κούβα, λένε πως απειλείται η στρατιωτική τους βάση στο Γκουαντάναμο και πως η Κούβα, λέει, στηρίζει την τρομοκρατία. Τι προσπαθούν να κάνουν? Προσπαθούν βεβαίως να κάνουν το μαύρο άσπρο. Η Κούβα είναι που εδώ και δεκαετίες αποτελεί το θύμα των δεκάδων τρομοκρατικών επιθέσεων, των δολοφονικών ενεργειών, των υπονομευτικών μέτρων, με την ενορχίστρωση και τη χρηματοδότηση από τις κυβερνήσεις και τις μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το οποίο δεν ανέχονται οι Αμερικάνοι και ο υπεριαλισμός τους είναι ότι ο λαός της Κούβας στέκεται όρθιος, ότι αντέχει εδώ και 67 χρόνια, αγωνιζόμενος ενάντια σε θεούς και δαίμονες. Και αγωνίζεται και είναι όρθιος, γιατί υπερασπίζεται ο λαός της Κούβας τις κοινωνικές του κατακτήσεις, τις κατακτήσεις που έφερε η Κουβανική Επανάσταση στη δουλειά, στη μόρφωση, στην υγεία, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό. Και αντέχει ο λαός της Κούβας γιατί έχει την αλληλεγγύη όλων των λαών του κόσμου. Το Σάββατο η Αθήνα θα πλημμυρίσει με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε αυτή τη συγκέντρωση, συλλαλητήριο αλληλεγγύης, διεθνιστικής αλληλεγγύης στο λαό της Κούβας. Το συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας και βεβαίως θα ακολουθήσει πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Επαναλαμβάνω, Σάββατο μεθαύριο οι οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ καλούν σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Κούβα, στο Πάρκο Ελευθερίας και σε πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Και βεβαίως το σύνθημα είναι ένα: κάτω τα βρωμόχερά σας από την Κούβα.
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
10: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
9: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
10: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
11: Διερωταμένο για τον τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις, τάπα από τον Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς, Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει, 69, oh my god, λίγο νερό παιδιά.
12: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ, παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα. Κτίρια.
15: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
19: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
20: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
19: Για πες λεπτομέρειες.
20: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
19: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
20: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
19: Σε ευχαριστώ, φίλε.
20: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
22: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
21: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
22: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
22: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
21: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
23: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
24: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
0: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
0: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
0: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
1: και 6983-199-081.
0: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 22730-33-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
3: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κριτικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και Κρις Selection ψωμί για τόστ, σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml, 17,80. Τεσόρι, μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby, σε σούπερ τιμές. Κριτικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο kritikos@pavlasm.gr.
4: Ράδιο Σάμος.
25: FM στους 102.

0: κράτος δολοφόνο, έχουν απελαθεί και βρίσκονται στη Κωνσταντινούπολη. Θα δούμε ποια είναι η πληροφόρηση που έχουν οι Έλληνες συντροφοί τους. Θέλω να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Αντώνης Φάρας, μέλος του Μάρς του Γκάζα. Καλησπέρα, κύριε Φάρα.
1: Καλησπέρα, γεια σας. Χαίρετε, χαίρετε.
0: Τι πληροφόρηση έχετε?
1: Φτάσανε οι άνθρωποι στην Κωνσταντινούπολη. Μιλάμε για το σύνολο των απαχθέντων από το Ισραήλ. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να έχουμε επικοινωνία με τους ανθρώπους και της ελληνικής αποστολής. Υπάρχουν αναφορές για χρήση βίας υπέρμετρης, όπως για παράδειγμα χτυπήματα, κακώσεις, ακόμη και χρήση πλαστικών σφαιρών. Αυτό βέβαια αφορά το σύνολο των απαχθέντων. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να γνωρίζουμε για τους Έλληνες συγκεκριμένα, γιατί πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, ότι καμία προσπάθεια δεν έγινε διπλωματική για να έχουμε εξατομικευμένη ενημέρωση για τους συντρόφους μας από το ελληνικό κράτος. Και αυτή τη στιγμή, μέσα στις επόμενες ώρες, θα γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η κατάσταση των απαχθέντων. Αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε είναι ότι παρά τη σκληρή αντιμετώπιση, το ηθικό και το πνεύμα όλων των ανθρώπων είναι αρκετά ακμαίο, γνωρίζουν τι συνέβη και έχουν ακόμη αυτή την πίστη για την αποστολή και την προσπάθεια που έχει καταβληθεί το προηγούμενο διάστημα.
0: Κύριε Φαρά, από τη Δευτέρα που είχαμε αυτό το πειρατικό ρεσάλτο στα ανοιχτά της Κύπρου και την απαγωγή των... είναι περίπου 500 συνολικά οι άνθρωποι, είναι από όλες τις χώρες.
1: Ναι, μιλάμε για... στο τελευταίο ρεσάλτο μιλάμε για 430 περίπου ανθρώπους, ενώ στο προηγούμενο ρεσάλτο που είχε γίνει στα ανοιχτά της Πελοποννήσου και της Κρήτης μιλάμε για περίπου, αν θυμάμαι καλά, 175. Οπότε το σύνολο των ανθρώπων που προσπάθησαν, που επιχείρησαν να σπάσουν τον παρόνομο αποκλεισμό ήταν περίπου κοντά στους 600 ακτιβιστές, οι οποίοι αντιμετώπισαν τη διπλή αυτή επίθεση που έχουμε σχολιάσει. Διπλή επίθεση που από τη μία πλευρά έγινε πολύ κοντά στην Ελλάδα και από την άλλη πολύ κοντά στην Κύπρο, και στις δύο περιπτώσεις σε ζώνες έρευνας και διάθεση των αντίστοιχων κρατών, χωρίς τη συνδρομή του λιμενικού. Και αυτό θέλουμε να το αναφέρουμε λίγο και τους ανθρώπους που μας ακούνε. Το ότι επιστρέφουν οι άνθρωποι σήμερα είναι το ελάχιστο. Αυτό που θα έπρεπε να γίνει, αυτό που θα έπρεπε να διεκδικούν τα κράτη, είναι να τιμωρηθούν οι απαγωγείς. Δηλαδή, δεν γίνεται να τεκμηριώνουμε ότι έχουμε είτε απαγωγή, είτε κακομεταχείριση και βία αντιμετώπιση από τον Βενγκβίρ, και να μην έχουμε μια απάντηση στο ποιοι είναι αυτοί οι απαγωγείς. Αν υπάρχει δηλαδή ένα υποκείμενο που έχει κάνει αυτή την απαγωγή, περιμένουμε ακόμη το ελληνικό κράτος να μας πει ποιες είναι οι διαθέσεις του απέναντι σε αυτούς τους απαγωγείς.
0: Από τις 18, λοιπόν, από τις 18 του μήνα, από τη Δευτέρα, όταν είχαμε λοιπόν την απαγωγή, έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους... καμία επικοινωνία?
1: Όχι. Όπως προείπαμε, έχει βγάλει το Υπουργείο Εξωτερικών δύο ανακοινώσεις, ένα χλιαρό διάβημα και ένα κατά τα λεγόμενά τους εκνευρισμένο διάβημα προς το Ισραήλ, δυσαρεστημένο για να είμαι πιο ακριβής. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε καμία εξατομικευμένη ενημέρωση. Σήμερα υπάρχουν σύντροφοί μας στην Κωνσταντινούπολη που θα συναντήσουν τους ανθρώπους για να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Και υπάρχει και ένα πράγμα που είναι εξαιρετικά φανερό τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, ότι δεν διατίθεται να επαναπατρίσει τους παρανόμους απαχθέντες, αλλά μας προτείνει, μας ενημέρωσε ότι μπορεί να χρειαστεί να βρούμε πούλμαν για να τους πάμε στην Αλεξανδρούπολη κτλ. Οπότε αυτή είναι η αντιμετώπιση που έχει κρατήσει μέχρι στιγμής το ελληνικό κράτος και η ελληνική κυβέρνηση, χωρίς να τις καταμαρτυρούμε τα όσα έκανε μετά την επίθεση της 30ης Απριλίου.
0: Εκεί είχε συνεργαστεί ανοιχτά με το Ισραήλ.
1: Εμείς έχουμε μια τοποθέτηση που λέει ότι έκανε το σοφέ στο Ισραήλ. Γιατί έγινε η απαγωγή, οι άνθρωποι απάχθησαν και μεταφέρθηκαν σε ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Ισραήλ και μετά βρέθηκαν σε ένα σκάφος του ελληνικού λιμενικού που τους άφησε στο λιμάνι του Αθερινόλακου στην Κρήτη. Αν δεν είναι αυτό δουλική υπηρεσία, αν δεν είναι αυτό υπηρεσία σοφέρα από την πλευρά του ελληνικού λιμενικού στους απαγωγείς, δεν ξέρουμε τι είναι. Και δεν το λέμε χωρίς την είδηση της κατηγορίας. Είχε υπάρξει προσπάθεια, είχαν υπάρξει ασφαλιστικά μέτρα προς το ελληνικό κράτος που ζητούσαμε τα πληρώματα του πολεμικού σκάφους του Ισραήλ που γνωρίζουμε ότι συμμετείχαν στην επιχείρηση να κρατηθούν στο λιμάνι, στο οποίο έδωσαν στο λιμάνι του Αθερινόλακου, για να διερευνηθούν οι παράνομες πράξεις τις οποίες πραγματοποίησαν.
0: Μιλήσατε προηγουμένως για αυτή την κακομεταχείριση, την εξευτελιστική μεταχείριση, τα βασανιστήρια στην πραγματικότητα στα οποία υπέστησαν οι απαχθέντες. Μιλήσατε και για πλαστικές σφαίρες. Εμείς έχουμε την εικόνα των βίντεο. Εκεί πια είναι επιβεβαιωμένο ότι οι Ισραηλοί χρησιμοποίησαν σφαίρες, πλαστικές σφαίρες, τουλάχιστον πλαστικές.

0: Είναι επιβεβαιωμένο. Η βία στην επιχείρηση επίθεση και ρησάλτο ήταν μεγαλύτερη από τις προηγούμενες 2-3 αποστολές. Και αυτό ήταν μια τακτική επιλογή, εμπλήρης γνώση του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού. Γνώριζαν ότι το μέγεθος και των σκαφών και της αποστολής ήταν τέτοιο και κατέφυγαν σε μέσα όπως οι πλαστικές σφαίρες και άλλα μέσα όπως για παράδειγμα η χρήση τέιζερ, που επίσης έχει καταγραφεί και είναι διαδεδομένη. Και να σημειώσουμε ότι εμείς αυτή την εικόνα την έχουμε μεγάλη καθυστέρηση και την έχουμε αφού μπήκαν μέσα στις φυλακές όπου κρατούνταν οι σύντροφοι και οι συντρόφισσές μας, οι δικηγόροι της Αντάλλα, που είναι μια οργάνωση νομικής αρρωγής για τις αραβικές μειονότητες στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.
1: Ξέρετε αν οι άνθρωποι έχουν φτάσει ήδη στην Κωνσταντινούπολη, πότε πρόκειται να φτάσουν?
0: Έχουν φτάσει στην Κωνσταντινούπολη σχεδόν το σύνολο των απαχθέντων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαδικασία ταυτοποίησης, ιατρικής περίθαλψης και συζήτησης, καταγραφής των εμπειριών του τι συνέβη εκεί πέρα, για να μπορέσουν στη συνέχεια να αποφασίσουν αν σήμερα θα φύγουν ή θα επιστρέψουν αύριο το πρωί, που δεν είναι μια αποκλειστικά δικιά τους απόφαση. Όπως αν προανέφερα πριν, έχει πάρει την απόφαση για αυτούς και το ελληνικό κράτος, που τους λέει στην πραγματικότητα βρείτε λύση μόνοι σας.
1: Μάλιστα. Κύριε Φαρά, ό,τι χρειαστεί να το επικοινωνήσετε, είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά, κύριε Βουγιώπη. Γεια σας.
2: Real FM. Τάκης και Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε?
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
11: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Οστεομούβ.
14: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, έχουμε μία απόφαση κόλαφο από την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Δεν αποδεικνύεται και επισήμως πλέον, για να το πω έτσι, γιατί είχαμε τις αποκαλύψεις στους data journalist πριν από λίγες μέρες, δεν αποδεικνύεται πυροπροστασία στα καθίσματα της Hellenic Train. Και δεν μιλάμε για τη διαπιστωμένη ανυπαρξία πυροπροστασία στο έγκλημα που έγινε στα Τέμπη το 28 Φλεβάρι. Μιλάμε για σήμερα και σήμερα, 4 χρόνια μετά. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο δικηγόρος, είναι ο πατέρας της Μάρθης, ένα από τα θύματα του εγκλήματος, ο κύριος Ψαρόπουλος. Κύριε Ψαρόπουλε, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Πώς σχολιάζετε καταρχάς αυτή την τρομακτική αποκάλυψη, 4 χρόνια μετά, η εταιρεία η οποία ελέγχεται για το έγκλημα στα Τέμπη ήδη έχει πιαστεί στα πράσα, να το πω έτσι, να μην μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει πυροπροστασία στα καθίσματα των τρένων της, και πώς το ελληνικό κράτος, κατά τη γνώμη σας, τοποθετείται απέναντι σε αυτά τα ζητήματα 4 χρόνια τώρα?
1: Το γεγονός ότι δεν μπορεί να αποδείξει ότι υπήρχαν πυροπροστασία τα συγκεκριμένα καθίσματα είναι δεδομένο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι κάτι το οποίο είχαμε εφιστεί στην προσοχή και στην ανάκριση από το 2023, αλλά δεν ακουστήκαμε. Εισακουστήκαμε από την ΕΟΔΑΣΑΜ. Η ΕΟΔΑΣΑΜ με πρωτοβουλία δική της ζήτησε τα δείγματα, τα καθίσματα της μοιραίας επιβατικής αμαξοστοιχίας, όπου κάηκαν στο συγκεκριμένο βαγόνι κάποιοι επιβάτες. Και καταλήξαμε τελικά στο αποτέλεσμα αυτό, το οποίο μας οδήγησε και στην καταγγελία προς τη ΡΑΣ, στο Υπουργείο και στην Hellenic Train, για να ερευνηθούν γενικότερα πλέον όλα τα καθίσματα τα οποία κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στον ελληνικό σιδηρόδρομο και δεν παρέχουν την προδιαγραφή πυροπροστασίας. Σήμερα λοιπόν που πήγαμε στην ακρόαση, δεν ήρθε φυσικά η Hellenic Train, έστειλε βέβαια ένα υπόμνημα, το οποίο το λάβαμε εις γνώση, και ούτε λίγο ούτε πολύ εμέσως δέχεται ότι, αν και με διάφορες προσπάθειες, να το πω έτσι, όχι τόσο εύστοχες, να δείξει ότι ό,τι είχαμε βάλαμε, ότι ύφασμα ήταν διαθέσιμο, το τοποθετήσαμε. Και ακόμα και αν δεν παρέχει αυτό κάποια πυροπροστασία, δεν φέρουμε την ευθύνη εμείς. Τη φέρουν η ευθύνη κάποιοι άλλοι. Και εν πάση περιπτώσει καταλήγει ότι το νομοθετικό πλαίσιο δεν μας υποχρεώνει να τηρούμε κάποιους κανόνες. Αυτά βεβαίως, από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι τελείως παράλογα και όλα.
0: Δηλαδή στην πραγματικότητα έχουμε ομολογία και από την πλευρά τους.
1: Φυσικά υπάρχει ομολογία, έμεση ομολογία υπάρχει, απλά δεν φταίμε εμείς. Αυτό λένε, αποποιούνται των ευθυνών τους.
0: Και ποιος ευθύνεται κατά τη γνώμη τους?
1: Δεν το κατονομάζουν, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν. Δεν σταματάνε εκεί. Δεν φταίμε εμείς. Ψάξτε να πείτε ποιος φταίει. Θα πρέπει όμως εγώ σε αυτό το σημείο να τονίσω το εξής, κύριε Μπογιόπουλε, ότι όταν συγκεκριμένη επιχείρηση αντιμετωπίστηκε με ποινική δίωξη χάδι, την κυριολεξία, όταν λοιπόν καλείται από μια αρχή, η οποία είναι βέβαια κρατική, είναι θεωρητικά ανεξάρτητη αρχή, αλλά δεν επισύρει κάποιες ποινικές ευθύνες, θα αντιμετωπίσει με αντίστοιχο τρόπο την διαδικασία η οποία διεξάγεται. Και ουσιαστικά θα αποποιηθεί όλων των ευθυνών της, είτε αφορούν το παρελθόν, είτε αφορούν το παρόν και το μέλλον. Το μείζον ζήτημα λοιπόν που τίθεται αυτή τη στιγμή, και νομίζω ότι θα πρέπει να απασχολεί όλους μας, είναι τελικά ποιος φέρει την ευθύνη αν συμβεί κάτι ομιγέννητο, εξίσου τραγικό.
0: Εδώ θεωρώ ότι πρέπει να πούμε ότι αν δεν υπήρχατε εσείς οι συγγενείς, γιατί και αυτές οι αποκαλύψεις σε ό,τι αφορά την μη ύπαρξη προστασίας, πυροπροστασίας, όσο οφείλουν στα τρένα τους, στα καθίσματα, έχει αναδειχθεί από τις προσπάθειες των συγγενών. Εάν δεν κάνατε εσείς τις ενέργειες που έγιναν, ούτε τα δείγματα σε ό,τι αφορά τα τρένα που συγκρούστηκαν στα Τέμπη θα πήγαιναν ποτέ στο γερμανικό εργαστήριο, ούτε θα είχαμε αυτό το πόρισμα σήμερα.
1: Αυτό ισχύει, διότι πρέπει να υπενθυμίσω ή να το δηλώσω για πρώτη φορά, αν το γνωρίζουν οι ακροατές σας, ότι εμείς είχαμε ζητήσει να γίνει αυτή η διερεύνηση από πιστοποιημένο εργαστήριο του εξωτερικού για τις προδιαγραφές πυροπροστασίας στην ανάκριση, και μας αρνήθηκε η ανάκριση κάτι τέτοιο. Όταν λοιπόν κατόπιν πρωτοβουλειών του ΕΟΔΑΣΑ ήρθαν τα αποτελέσματα στο τέλος Αυγούστου, η ανάκριση άρων-άρων έκλεισε. Και παρά τις προσπάθειές μας να ξανανοίξει, τουλάχιστον για αυτό το ζήτημα, γιατί είναι μείζον ζήτημα, εξαιτίας αυτής της ακαταλληλότητας κάηκαν 8 άνθρωποι στο Β2 βαγόνι, και αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, δυστυχώς ούτε η εισαγγελία εφετών Λάρισας, ούτε η πρόεδρος εφετών Λάρισας μπήκε στον κόπο να αξιολογήσει αυτά τα δεδομένα και να τα ερευνήσει περαιτέρω, ώστε να έχουμε μια πλήρη απόδοση ποινικών ευθυνών. Και φτάσαμε στο σημείο πλέον αυτή τη στιγμή, εκτός από τις ενέργειες που κάνουμε για να αναδειχθεί η ευθύνη της συγκεκριμένης εταιρείας στο συγκεκριμένο δυστύχημα, να ψάχνουμε να βρούμε εμείς πόσα βαγόνια διαθέτουν ακατάλληλα καθίσματα αυτή τη στιγμή και κυκλοφορούν.
0: Αυτά που ξέρουμε λοιπόν μέχρι τώρα, κύριε Ψαρόπουλο, είναι ότι έχουμε νεκρούς στο έγκλημα στα Τέμπη, όχι εξαιτίας της σύγκρουσης, αλλά ή να το πω διαφορετικά.
1: Ούτε της πυρόσφαιρας, να σας διευκολύνω.
0: Ναι.
1: Ούτε της πυρόσφαιρας. Είναι
0: λόγω της φωτιάς μέσα στα βαγόνια, γιατί δεν υπάρχει πυροπροστασία στα καθίσματα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό γνωρίζουμε ότι έχει συμβεί στα Τέμπη το 23. Και αυτό που μαθαίνουμε σήμερα είναι ότι 4 χρόνια μετά τα τρένα στην Ελλάδα, τα οποία έχουν ξεπουληθεί στην Hellenic Train, κυκλοφορούν με τον τρόπο που κυκλοφορούσαν τα δύο τρένα, χωρίς πυρασφάλεια δηλαδή, τα δύο τρένα που συγκρούστηκαν τότε στα Τέμπη. Σωστά?
1: Όπως τα λέτε είναι, και πραγματικά είναι απορίας άξιων, για να μην πω ποινικά διερευνήσιμο και κολάσιμο, πώς είναι εδώ μετά από ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα να μην υπάρχει η στοιχειώδης ευαισθησία, πρωτοβουλία από τις αρχές, τις εμπλεκόμενες αρχές, να διερευνηθούν τέτοιου είδους αστοχίες εντός εισαγωγικών, αμέλειες, εγκληματικές αμέλειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν πάλι σε μια τέτοια τραγική κατάληξη. Αν δεν υπήρχαμε εμείς οι συγγενείς, πραγματικά αυτό δεν θα το αντιλαμβάνουμε κανένας. Θα συνεχίζαμε να κυκλοφορούμε και σήμερα, όπως και γίνεται αυτή τη στιγμή, με βαγόνια άγνωστο αριθμό βαγονιών που έχουν άγνωστο αριθμό καθισμάτων. Και σε αυτό το σημείο, να προσθέσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβει ο κόσμος, μπορεί η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων κατόπιν δικής μας καταγγελίας να προέβη σε κάποια έρευνα, αλλά η ίδια αυτή τη στιγμή σήμερα δεν μπορεί να απαντήσει πόσα βαγόνια διαθέτουν ακατάλληλα καθίσματα. Το έχει θέσει το ερώτημα στην ελεγχόμενη εταιρεία και ο καθένας μπορεί να καταλάβει πλέον που βαδίζουμε.
0: Τώρα
1: εμένα προσωπικά με προσβάλλει την νοημοσύνη μου,
0: ναι,
1: για να μην πω προσβάλλει και τη μνήμη της κόρης μου και τη μνήμη τόσων ανθρώπων που χάθηκαν άδικα.
0: Δεν ξέρω αν το λέω, μπορεί να είναι και ρητορικό το ερώτημα, γιατί δεν ξέρω αν μπορείτε να το απαντήσετε εσείς. Μόνο σκέψεις μπορούμε να κάνουμε. Το κράτος το οποίο ξεπούλησε τα τρένα, το κράτος το οποίο επιδοτεί με 60 εκατομμύρια το χρόνο αυτή την εταιρεία και μετά το έγκλημα, σε αυτό το κράτος τώρα ποιος είναι υπεύθυνος να τους πάρει από το αυτί, από το σβέρκο και να τους επιμερίσει τις ευθύνες που έχουν για αυτό το οποίο αποκαλύπτεται?
1: Είναι μια ερώτηση η οποία πανώς είναι δικαστικές αρχές, οι οποίες θα πρέπει να επιλήφθουν το θέμα τους.
0: Μάλιστα. Κύριε Ψαρόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ό,τι χρειαστείτε, είμαστε στη διάθεσή σας.
1: Σας
0: ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν, οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής, ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό.
5: Ράδιο Σάμος
6: FM στους 102.
7: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φέτα χότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ!
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
10: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
11: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
12: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
13: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
14: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
13: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
12: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mekaegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
15: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
16: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
15: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
17: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
15: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
16: Μα οι άλλοι λένε...
15: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
0: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
18: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
19: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
19: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
20: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
21: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
22: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
23: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και με ρωτάει ο κύριος Κώστας Μαντενίδης. Χρόνια σας πολλά, κύριε Κώστα. Χρόνια πολλά σε όλους τους Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες, στις Ελένες. Να είστε όλοι και όλες καλά. Με ρωτάει ο κύριος Κώστας, λοιπόν, εάν φταίει η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη για το έγκλημα στα Τέμπη και για το φαγοπότι αυτό με τις εργολαβίες κτλ. Απαντώ, κύριε Κώστα, ναι. Φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φταίει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία περιγράφεται, είναι αυτή η οποία έδαινε πιστοποιητικά ασφαλείας. Πιστοποιητικά ασφαλείας. Στα τρένα της Hellenic Train, λίγο πριν αυτά, συγκρουστούν σε μονή γραμμή στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ναι, κύριε Κώστα μου. Φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι στο δικό της πλαίσιο είναι η λεγόμενη απελευθέρωση και τον σιδηροδρόμο, το ξεπούλημά τους δηλαδή. Το ξεπούλημά τους, κύριε Κώστα μου. Και ναι, βεβαίως, φταίει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι είναι στο ευρωπαϊκό δίκτυο, το σιδηροδρομικό δίκτυο, που μόλις, κύριε Κώστα μου, το 14% του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συστήματα ασφαλείας. Καταλάβατε, κύριε Κώστα μου. Λοιπόν, δίχως τέλος και χωρίς όριο, είναι οι κυβερνητικές μεθοδεύσεις προκειμένου να μην ελεγχθούν από τη Βουλή τα δύο τεράστια σκάνδαλα. Μιλάμε για τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και σήμερα και αύριο το Μέγαρο Μαξίμου ουσιαστικά ακυρώνει και ξεκινήσαν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας χτες. Ακυρώθηκε αυτή και βεβαίως σήμερα έχουμε άρνηση της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο όλα δείχνουν ότι θα έχουμε την άρνηση της εξεταστικής για τις υποκλοπές. Τους ενοχλεί ότι διέρευσε ο διάλογος χτες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δεν τους ενδιαφέρει ο διάλογος αυτός καθ' αυτός. Ότι πήγε εκεί ο διοικητής ΣΕΙΠ και είπε ότι για το μεγαλύτερο σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκεται η υπηρεσία την οποία διοικεί δεν γνωρίζει κάτι. Δεν ξέρει, λέει, τους λόγους για τους οποίους παρακολουθούσαν τον Ανδρουλάκη. Αυτά τα αδιανόητα ακούστηκαν χτες εκεί, διότι δεν τον ενδιέφερε, λέει, να μάθει τι γίνεται. Δεν τον ενδιέφερε 4 χρόνια τώρα που γίνεται της Μουρλής ο κύριος διοικητής ΣΕΙΠ να μάθει τι έγινε με την παρακολούθηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι ο Γιώργος Γραμμή. Πάμε στο Γιώργο Λικουρέτζο. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Νίκο, καλησπέρα.
0: Για πού βρισκόμαστε σήμερα?
1: Έχει αρχίσει εδώ και λίγα λεπτά η ψηφοφορία για τις προτάσεις που έχουν καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά για τη σύσταση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης. Όπως πολύ σωστά είπες, η Νέα Δημοκρατία αρνείται τη σύσταση της Επιτροπής και αυτό θα μας οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα, αν δεν υπάρχει κάποια συνταρακτική έκπληξη, να μην συγκεντρωθούν οι 151 απαιτούμενες ψήφοι προκειμένου να συσταθεί η Προανακριτική Επιτροπή κατά του κυρίου Σπούλιου Λιβανού και της κυρίας Φωτεινής Αραμπατζή, δύο μελών της κυβέρνησης που πέρασαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρέπει να σου πω ότι τοποθετήθηκαν και οι δύο, ωστόσο αυτό που κυριαρχεί σήμερα στη συζήτηση και νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στη Βουλή είναι το δεύτερο που έλεγες, ότι παρά το γεγονός ότι σήμερα η συζήτηση αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό που κυριάρχησε ειδικά τώρα το απόγευμα ήταν αυτή η ιστορία που προέκυψε χθες από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με την ακρόαση του διοικητή της ΕΙΠ, του κυρίου Θεμιστοκλή Δεμήρη, και ο διάλογος που είχε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, σε σχέση με την ανυπαρξία εγγράφου στο οποίο να περιλαμβάνονται οι λόγοι της παρακολούθησης του κύριου Ανδρουλάκη από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Υπήρξε ένας έντονος διάλογος μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Φλωρίδη για το ζήτημα της διαρροής του εγγράφου. Όλοι δείχνουν ως υπεύθυνο το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν το επιβεβαιώνει, δεν το διαψεύδει. Λέει όμως ότι πού είναι το ποινικό αδίκημα από τη στιγμή που ούτε κανένα εθνικό μυστικό συζητούσαμε ή αποκαλύψαμε, αλλά και ότι στο παρελθόν έχει γίνει ακριβώς το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία να διαρρέει στοιχεία από την κατάθεση τότε του κυρίου Ρουμπάτη, του διοικητή της ΕΙΠ. ένας διάλογος ο οποίος κράτησε πάρα πολύ ώρα, με τον κύριο Φλωρίδη πάντως να λέει ότι εγώ δεν θα μπω, φάνηκε εκεί να κρατάει κάποιες αποστάσεις από τη Βουλή στην διερεύνηση ποινικών αδικημάτων. Εδώ είμαστε πολιτικοί και έχει προκύψει ένα μείζον πολιτικό ζήτημα. Πρέπει να σου πω ότι τα βλέμματα στρέφονται στην αυριανή συνεδρίαση και κυρίως στην έναρξή της. Θυμίζω ότι αύριο έχουμε τη συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές. Νομίζω ότι όσο περνάει η ώρα, επιβεβαιώνεται ότι η Νέα Δημοκρατία θα πει ότι δεν μπορεί να εισαχθεί με τη διαδικασία του δικαιώματος της μειοψηφίας η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Άρα δεν μπορεί να περάσει με 120 θετικές ψήφους, ότι ανάγεται σε ζήτημα εθνικής άμυνας και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θα πρέπει να περάσει με 151 θετικές ψήφους. Αριθμός που όπως καταλαβαίνεις δεν μπορεί να συγκεντρωθεί από την ώρα που η Νέα Δημοκρατία θα πει όχι αύριο. Θυμίζω ότι σήμερα η ψηφοφορία είναι μυστική με κάλπη, αύριο φανερή. Άρα αύριο, αν σήμερα είναι μια φορά δύσκολο, αύριο είναι 10 φορές δύσκολο να υπάρξει κάποια έκπληξη. Νομίζω ότι είναι ένας διάλογος ο οποίος θα εκτυλιχθεί με την έναρξη της αυριανής συνεδρίασης αύριο το πρωί και εκεί δεν αποκλείεται τίποτα. Δεν μπορώ να σου κρύψω ότι.
0: Υπάρχει ενδεχόμενο πρόταση μομφής.
1: Αυτή την ώρα συζητούνται τα πάντα. Mm-hmm. Από το πιο ήπιο σενάριο της αποχώρησης, δηλαδή της αντιπολίτευσης, μόλις η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας εγκρίνει την πρόταση για 151 θετικές ψήφους, μέχρι αυτό που λες και εσύ, το σενάριο της πρότασης της πιστείας. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα γίνει αύριο ή αν θα γίνει τη Δευτέρα ή αν θα γίνει κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα. Είναι πάντως ένα σενάριο το οποίο συζητείται έντονα. Φαίνεται ότι υπάρχουν πιέσεις και στο ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει ως το κόμμα που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών. Θυμίζω ότι χρειάζονται 50 υπογραφές προκειμένου να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας σε βάρος της κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή καμία κοινοβουλευτική ομάδα της αντιπολίτευσης μόνη της δεν έχει αυτόν τον αριθμό. Άρα απαιτείται συνεργασία για να γίνει κάτι τέτοιο και συζητείται μέχρι και το ενδεχόμενο πρόταση μομφής κατά του Προέδρου της Βουλής, του κ. Νικήτα Κακλαμάνη, τον οποίο η αντιπολίτευση ήδη από σήμερα δείχνει ως τον άνθρωπο ο οποίος θα αποδεχθεί το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Οπότε αναμένουμε αύριο.
1: Γύρω στις 10 σήμερα το αποτέλεσμα της μυστικής συμφωνίας με κάλπη για τους κύριους Λιβανό και Αραμπατζή. Σου είπα και πριν, δεν αναμένεται σήμερα κάποιο ιδιαίτερο θρίλερ. Αν τα πράγματα πάνε όπως εξελίσσονται με βάση το ρεπορτάζ, δηλαδή όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταψηφίσουν την πρόταση. Και νομίζω ότι το μεγάλο βάρος θα πέσει στην αυριανή συνεδρίαση και ειδικά στο τμήμα της αύριο το πρωί με το που θα αρχίσει, σε σχέση με το ποια θα είναι η απαιτούμενη πλειοψηφία για να περάσει η πρόταση.
0: Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ.
1: Νίκο,
0: ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, όχι βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τον κύριο Λιβανό, την κυρία Ρεμπατζή. Ο κύριος Λιβανός είναι αυτός, θυμίζω, ο οποίος έλεγε προχθές ότι θα το ξανά έκανε, λέει, 100 φορές, να σηκώνει δηλαδή το τηλέφωνο. Γι' αυτό που είπε τα δίκαια, λέει, αιτήματα, γιατί ήταν δίκαια, λέει, τα αιτήματα. Δεν ξέρω, έχει σηκώσει ποτέ το τηλέφωνο ο κύριος Λιβανός για το δίκαιο αίτημα των εργατών να υπάρξει αύξηση του μισθού τους? Έχει σηκώσει ποτέ το τηλέφωνο για το δίκαιο αίτημα των αγροτών να μην πεθαίνουν στα χωράφια τους και το κεράσι από ένα 6 να φτάνει 16 ευρώ στα... από ένα 6 που φεύγει στο χωράφι να φτάνει 16, 19, 17 ευρώ στο σούπερ μάρκετ? Το έχει σηκώσει ποτέ αυτό το τηλέφωνο ή το έχει σηκώσει το τηλέφωνο για τους γκρουεζές του ο κύριος Λιβανός? Ο κύριος Λιβανός είναι αυτός ο οποίος, τον θυμόσαστε σε εκείνο το παλιό βιντεάκι με τον άλλο, τον Σωτήρα, τον πρώην υπουργό, που χασκογελάγανε παλιότερα για τις φωτιές του 2007, που λέγανε όποιον μίλαγε ελληνικά του δίναμε λεφτά και έτσι πήραμε τις εκλογές. Καταλάβατε. Και η κυρία Ραμπατζή είναι αυτή η οποία αναφέρεται στις δικογραφίες ότι μιλούσε εκεί με τους διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους έλεγε εσείς κάνετε τις τεχνικές δουλίτσες και εμείς κάνουμε τις άλλες δουλίτσες. Αυτά σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτά και σε ό,τι αφορά το Χαφιεδιστάν και το Υποκλοπιστάν. Λοιπόν, θέλω να αλλάξουμε τελώς θέμα. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Την καλησπερίζω, την ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Είναι η κυρία Ειρήνη Γκιτάκου. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής. Καλησπέρα, κυρία Γκιτάκου.
2: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλο, και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Προχτές είχαμε ένα τραγικό περιστατικό. την Τετάρτη, όταν ένας νοσηλευόμενος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, δολοφονήθηκε από άλλον τρόφιμο. Αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση όταν είδα την ανακοίνωση την οποία βγάλατε ως εργαζόμενοι, είναι ότι αυτή η ανακοίνωση θαύτηκε εντελώς.
2: Ναι.
0: Δηλαδή ακόμα και πέρα από τα στοιχεία τα οποία είναι εντυπωσιακά, είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό ότι παρά το γεγονός ότι έρχονται στην επιφάνεια αυτά τα στοιχεία θάβονται. Μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτά. Τι επικρατεί στις ναι. δομές ψυχικής υγείας.
2: Ναι. Αρχικά να πούμε και εμείς ότι εκφράζουμε τη θλίψη μας για το θάνατο ακόμα ενός ασθενούς μας, ενός ασθενούς που νοσηλευόταν σε εμάς. Βέβαια εμείς θα πούμε ότι χρειάζεται και λίγο με υπεύθυνο τρόπο να τοποθετούμαστε, δεδομένου ότι και σαν γεγονός τα αίτια του ακόμα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Οπότε γι' αυτό και η ανακοίνωσή μας, η οποία θαύτηκε και δεν μας κάνει εντύπωση, άλλωστε το βιώσαμε και μπροστά στην ψυχιατρική, στο νόμο για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, μένει ακριβώς σε αυτό, στις τραγικές ελλείψεις που οδηγούν σε αυτές τις καταστάσεις και για τους δύο ανθρώπους που νοσηλεύονταν. Γιατί και ο ένας και ο άλλος ασθενής ήταν, ασθενής στο ίδιο εσύ, στο ίδιο εσύ που στενάζει με τις ίδιες τραγικές ελλείψεις. Και όχι σαν κάτι άλλο, τέλος πάντων, καιροσκόπους, όπως ο πρόεδρος Ποεδίν που είχε πάρει και σβάρνα τα κανάλια, τέλος πάντων, και για λίγα μόνο λεπτά δημοσιότητας παραβίαζε ακόμα και προσωπικά δεδομένα. Οπότε εμείς θα είμαστε λαλίστατοι σε αυτό ακριβώς το κομμάτι, στο να αναδείξουμε δηλαδή τις αιτίες και να απαιτήσουμε λύσεις.
0: Βλέπω δε ότι η πλειοψηφία των υπηρεσιών και του πρώην ψυχιατρικού νοσοκομείου λειτουργούν κάτω από τα όρια ασφάλειας.
2: Κάτω από τα όρια της ασφάλειας, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 46 ψυχιάτρους για 90 οργανικές θέσεις, δηλαδή είναι καλυμμένο το 50% των θέσεων, και αυτοί οι γιατροί, ξέρετε, δεν είναι μόνο στην ψυχιατρική κλινική. Έχουμε 9 ψυχιατρικές κλινικές, πάνε στα κέντρα ψυχικής υγείας, σε πολυάριθμες μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, έχουν τα εξωτερικά τους ιατρία, εφημερεύουν. Οι εφημερίες αυτή τη στιγμή, το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής εφημερεύει 3 φορές μέσα σε 7 ημέρες. Πολλές φορές περνάνε και 4 μέρες και δεν έχει μπορέσει ο θεράπων ιατρός να δει τους ασθενείς, ακριβώς γιατί μεσολαβεί Σαββατοκύριακο. Οι ελλείψεις είναι τραγικές, δηλαδή αντιστοιχούν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή 2 επιμελητές ψυχίατροι ή 2 νοσηλευτές για 31 και πλέον ασθενείς. Το ίδιο υπάρχει και στους νοσηλευτές. Τα ποσοστά δηλαδή είναι ίδια, στο 50%. Έχουμε αυτή τη στιγμή από τις 935 θέσεις οργανικές και μάλιστα με τον οργανισμό του 89. Το 89 και όχι με τις ανάγκες του σήμερα, είναι καλυμμένες μόνο οι 489 θέσεις νοσηλευτών. Αυτές είναι οι καταστάσεις.
0: Μιλάμε για το 50, δηλαδή τα κενά και σε νοσηλευτές, τα κενά και σε ψυχιάτρους είναι της τάξης του 50%.
2: Σωστά, πολύ σωστά. Οι μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης αυτή τη στιγμή που μιλάμε λειτουργούν με 6 νοσηλευτές, είναι οι λεγόμενοι ξενώνες και τα οικοτροφία μας, όπου εκεί γίνεται και όλος αυτός ο αγώνας της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, προκειμένου οι ασθενείς μας να επανενταχθούν, να επιστρέψουν στη ζωή. Και αυτή τη στιγμή λειτουργούν με 6 νοσηλευτές, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι 12 και 15, όπως προβλέπετε. Και μιλάμε τώρα για ένα νοσοκομείο που δέχεται, είναι το μεγαλύτερο των Βαλκανίων και δέχεται τη μεγαλύτερη πλειοψηφία. Είναι χαρακτηριστικά τα νούμερα, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο, το 2025, εξετάστηκαν 4.677 ασθενείς μόνο στα ΤΕΠ. Δεν μιλάω ούτε για τα εξωτερικά ιατρία που κάνουν οι γιατροί μας, ούτε τα κέντρα ψυχικής υγείας. Μιλάμε για έναν τεράστιο αριθμό.
0: Και αυτή τη δουλειά τη βγάζουν οι 46 ψυχίατροι.
2: Σωστά. Πολύ σωστά.
0: Μάλιστα.
2: Κάποιοι από αυτούς είναι και στα κέντρα ψυχικής υγείας, οπότε δεν είναι και ακριβώς 36, είναι και λίγο λιγότεροι. Αλλά νομίζω ότι αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που θέλουν τα νοσοκομεία να λειτουργούν σαν επιχειρήσεις και μπαίνει η ζωή των ασθενών μας. Γι' αυτό και έχουμε αυτά τα τραγικά συμβάντα στο ζύγι, κόστος όφελος.
0: Πείτε μου κάτι, αυτοί βγάλανε την ώρα που υπάρχουν 44 κενές οργανικές θέσεις, έβγαλαν προκήρυξη για 5.
2: Βγάλανε προκήρυξη για 5 μόνο ψυχιάτρους για 44 κενές οργανικές θέσεις και έχει να προσληφθεί ψυχίατρος συνολικά στην Αττική, όχι μόνο στο Δαφνί, από το 2024. Και μάλιστα, να ξέρετε ότι το προηγούμενο διάστημα είχαμε βγάλει και γι' αυτό καταγγελία, επειδή θεωρούν πολλούς τους ψυχιάτρους που βρίσκονται στο Δαφνί, ζήταγαν να μετακινηθούν και να πάνε να καλύψουν τις εφημερίες του Δρομοκαϊτίου, που αυτή τη στιγμή εφημερεύει με 18 ψυχιάτρους και έχουν 10 και 11 εφημερίες το μήνα.
0: Αυτή η κατάσταση που μας περιγράφεται για το ψυχιατρικό νοσοκομείο είναι μια εικόνα η οποία, αν αυτή είναι η κατάσταση, να το πω αλλιώς, για το μεγαλύτερο τέτοιο κέντρο, δηλαδή στα υπόλοιπα τι γίνεται σε όλη τη χώρα, κυρία Κίταλ?
2: Η κατάσταση κατάσταση είναι ακόμα πιο τραγική. Σας λέω, στο διπλανό μας δρομοκαίτιο, που υποτίθεται ότι είναι και αυτό ένα ειδικό ψυχιατρικό νοσοκομείο, αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόνο 18 ψυχίατροι. 18 ψυχίατροι για όλο το νοσοκομείο. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Τα κέντρα ψυχικής υγείας υπολειτουργούν. Το κέντρο ψυχικής υγείας Αθηνών, το δικό μας, που εξυπηρετεί ουσιαστικά 300.000 κατοίκους, είναι με 1,5 γιατρό. Και μισό λέω, γιατί ο άνθρωπος είναι τοποθετημένος, ας πούμε, και σε άλλη δομή. Και εξυπηρετούν 300.000 κατοίκους. Δεν το συζητώ για την επαρχία. Αν πάμε στην επαρχία, μπορεί να μην δεις καν τη δυνατότητα, ας πούμε, να υπάρχει περίθαλψη, φροντίδα, πρόληψη, προαγωγή υγείας, ούτε καν για τα παιδιά μας. Έτσι, η κατάσταση στο κομμάτι του παιδοψυχιατρικού.
0: Να σας ρωτήσω ειλικρινά, με όλα αυτά που ακούω και διάβασα. Δηλαδή, εσείς σηκώνεστε το πρωί να πάτε στη δουλειά.
2: Ναι.
0: Τι έχετε στο μυαλό σας? Τι θα με βρει σήμερα?
2: Η αλήθεια είναι ότι οι εργαζόμενοι πάνε με πάρα πολύ μεράκι και αγάπη προς τους ασθενείς μας, και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος μας. Παρ' όλα αυτά, είναι μια πραγματικότητα ότι πολλές φορές δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Δεν πάει πολύ καιρός που συλλάβανε νοσηλευτή μας για να τον κατηγορήσουν ακριβώς για αυτές τις ελλείψεις που υπάρχουν και για τη φροντίδα, ας πούμε, ασθενή. Δεν πάει πολύ καιρός που συλλάβανε ψυχιάτρους μας ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν κλίνες στο ΕΣΥ. Και καθημερινά αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε, και με μια ποινικοποίηση της ψυχιατρικής, μετά και την εφαρμογή της εγκυκλίου του κ. Βαρτζόπουλου.
0: Μάλιστα.
2: Που είχατε θέμα και πριν με τον ΕΠΚΠΕ, πάει λίγο, ταιριάζει.
0: Κύριε Αντικαγκητάκου, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω, με ενημέρωση η Ελένη η Κατσαμπέκη, ότι είναι εκτός φυλακής μετά από 24 χρόνια ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ο Γιωτόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιωτόπουλος, ο οποίος εξέτειε ποινή 17 φορές ισόβια και πλέον 25 χρόνια κάθειρξη, αφέθηκε ελεύθερος με απόφαση του αρμοδίου συμβουλίου. Μετά την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, στις φυλακές παραμένουν, εκτείοντας τις ποινές, για την 17 Νοέμβρη, η Κουφοντίνας και Σάβας και Χριστόδουλος Ξηρός.
3: Real FM.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και...
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
16: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
17: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
16: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
17: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
16: Πάνελ.
17: Περίφραξη.
16: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
17: Είδη κυγκαλερίας.
16: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
17: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
16: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
17: Τηλέφωνα 2273-035-426
16: και 6976-5573-49.
17: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
18: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
19: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
20: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
19: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
20: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
19: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
20: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
19: και 6977-8093-89.
20: Εστιατόριο Κοχύλι.
19: Από το Κοχύλι
20: στα χείλη.
21: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
23: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
22: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
23: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
23: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
22: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
24: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
25: Ράδιο Σάμος.
26: FM στους 102.

0: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικόλα. Ναι, υπάρχει ένα προσχέδιο. Αυτό που συζητείτε βέβαια δεν είναι ακόμα συμφωνία. Θα το πω πιο απλά. Είναι ένα πρώτο πακέτο αποκλιμάκωσης που στηρίζεται ουσιαστικά σε μια ανταλλαγή. Το Ιράν ανοίγει σταδιακά το στενό του Ορμούζ, στην ασυμπλοεία και οι Ηνωμένες Πολιτείες με τους συμμάχους τους παγώνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Δεύτερο επίπεδο, η Ουάσιγκτον χαλαρώνει σιγά σιγά τις κυρώσεις και αποδεσμεύει παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Αλλά μόνο εφόσον η Τεχεράνη κάνει αντίστοιχα βήματα συμμόρφωσης. Δηλαδή, κάθε ιρανική κίνηση αγοράζει μια αμερικανική. Οι επίσημες διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, μπορεί να ξεκινήσουν μέσα σε περίπου μια εβδομάδα με μεσολαβητές στο Πακιστάν και τα κράτη του κόλπου. Το μεγάλο αγκάθι όμως παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν για πρόοδο. Το Ιράν αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ιδέα παράδοση του ουρανίου, μόνο στην περίπτωση αν πάει στη Ρωσία. Δεν συζητούν την παράδοση του ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ζήτημα των διοδίων που βάζει το Ιράν μαζί με το Ομάν, που θέλει να θεσπίσει θεωρείται ανέφικτη πρόταση και διεκδίκηση από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, που έκανε δηλώσει πριν από λίγο. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σκαλοπάτι αποκλιμάκωσης, αν επιτευχθεί, και όχι για τελική ειρήνη. Οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο και οι απειλές του Τραμπ φαίνεται να χάνουν την αξιοπιστία τους. Πριν από λίγο, σε δηλώσεις του, είπε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα μείνει στο Λευκό Οίκο και μπορεί να χάσει και το γάμο του γιού του, γιατί έχει δουλειά να κάνει με το Ιράν. Αυτός θέλει να είναι εκεί, αλλά εγώ μπορεί να μην τα καταφέρω. Οι Πακιστανοί μεσολαβητές παραπονιούνται ότι και οι δύο πλευρές μετακινούν συνεχώς τα σημεία αναφοράς τους. Το Κατάρ ζητάει να δοθεί περισσότερος χρόνος στη διπλωματία. Όμως καμία από τις δύο πλευρές και δεν επιθυμεί νέο πόλεμο, αλλά ωστόσο δεν είναι διατεθειμένη να αναλάβει και το πολιτικό κόστος των αναγκαίων παραχωρήσεων. Χθες είχαμε μια δύσκολη, προχθές μια δύσκολη συνομιλία Νετανιάχου και Τραμπ. Φέρεται ότι ήταν δύσκολη. Ουσιαστικά ο Τραμπ είπε ότι θα κάνεις ό,τι θέλω εγώ. Αυτό τουλάχιστον βγαίνει από τις διαρροές. Όποιος θέλει τις πιστεύει, όποιος θέλει τις εστερνίζεται. Και παράλληλα είχαμε και μια νέα έκθεση των μυστικών υπηρεσιών που δημοσιεύει το CNN, όπου το Ιράν, σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες, έχει αρχίσει να αποκαθιστά μέρος των στρατιωτικών του δυνατοτήτων κατά τη διάρκεια της εγχειρίας. Οι αμερικανικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι η Τεχεράνη επανακοινεί γρήγορα την παραγωγή δρόμων, πυραυλικών συστημάτων και εκτοξευτών που είχαν πληγεί από τις επιθέσεις. Όλοι οι Έλληνες αξιολογήσεις αναφέρουν ότι το Ιράν μπορεί να επαναφέρει πλήρως τις δυνατότητες της επιθέσεις με δρόμων ακόμα και μέσα σε 6 μήνες. Παράλληλα, φαίνεται ότι ανοίγει και το μέτωπο στην Κούβα. Δημοσίευμα του CBS News λέει ότι ήδη υπάρχουν στο τραπέζι του Αμερικανού Προέδρου κάποιες στρατιωτικές επιλογές, αλλά και οι επιπτώσεις που θα είχαν αυτές οι στρατιωτικές επιλογές στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχουν αλλεπάλληλα μηνύματα στα ισπανικά από τον Μάρκο Ρούμπιο για την κατάσταση, τόσο κουβάρους πολίτες, για την κατάσταση που επικρατεί, την άθλια κατάσταση που επικρατεί στην Κούβα λόγω του οικονομικού στραγγαλισμού, από έλλειψη.
1: Τι λέει δηλαδή φαρμάκων, ο Ρούμπιο, τι λέει. Αυτός ο οποίος το προκαλεί αυτό, τι λέει γι' αυτό.
0: Λέει ότι ουσιαστικά ότι δεν γίνονται παραχωρήσεις από το καθεστώς της Κούβας, είναι η αιτία που υποφέρεται και ότι μόνο με μια αλλαγή καθεστώτος και με παραχωρήσεις θα μπορέσετε να ορθοποδήσετε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα μέτωπο που περιμένουμε να ανοίξει μέσα στο καλοκαίρι, αφού πρώτα πρέπει να κλείσουν άλλα δύο μέτωπα, όπως είναι το Ιράν και η Ουκρανία. Αυτή είναι η εικόνα. Εμείς εδώ ετοιμάζουμε τα καρκόλα μας για αύριο. Νικόλα, ελπίζω να έχεις ετοιμάσει και στο δικό σου.
1: Εσείς τι ομάδα είστε, είπατε.
0: Και να πας. Αυτή η ομάδα που συνάντησες και εσύ στο κόσμο από 2 χρόνια τα σωτρικά έξω από την ΑΕΚ. Βέβαια εμείς τα έχουμε δει μαύρα, γιατί αύριο περιμέναμε το τέρι μας και δεν θα έρθει.
1: Δεν παίζει ο Παναθηναϊκός αύριο.
0: Δεν παίζει ο Παναθηναϊκός αύριο.
1: Φιλιά.
0: Θα πας.
1: Όχι. Όχι. Θα ξαναπάω όταν ο Ολυμπιακός θα πάει στον τελικό του Champions League στην μπάλα.
0: Ωραία.

0: και θα συναντηθούμε και πάλι.
1: Έγινε, φίλια. Είναι ο Θανάση, είναι ο Θεοδόση γραμμή. Θεοδόση μου.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Τι είχαμε με επιχείρηση αστυνομική στην Κρήτη σήμερα,
2: Ναι, ναι, και ήταν κάτι το αναμενόμενο. Τουλάχιστον εμείς από την συχνότητα του Real FM είχαμε προειδεάσει τους ακροατές μας ότι η μία οικογένεια, αυτή που βγήκε την περασμένη εβδομάδα που καταπατούσε κτήματα και ούτω καθεξής, το είχαμε πει το ρεπορτάζ, είχα πει στην αποστροφή του λόγου ότι θα υπάρχει συνέχεια και με άλλες οικογένειες, γιατί από ό,τι φαίνεται η κατάσταση εκεί στην Κρήτη αγγίζει ένα οικογενειακό επίπεδο το οποίο φαίνεται να λειτουργεί με όρους Cosa Nostra. Γιατί τον όρο Cosa Nostra δεν τον χρησιμοποιώ τυχαία, γιατί κάπως έτσι είχαν ξεκινήσει και η Cosa Nostra η Σικελική από το Κορλεόνε. Άλλωστε μετά τη βεντέτα στα Βορίζια, σε δηλώσεις του Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυστογοήδης, είχε πει ότι ουσιαστικά στο νησί λιμένονται 3-4 οικογένειες και δημιουργούν όλο αυτό. Τώρα, όντως, 3 οικογένειες φαίνεται να είναι αυτές που κινούσαν τα νήματα και για αυτές έγινε η επιχείρηση. Δραστηριότητες, ναρκωτικά, κυρίως κοκαίνη, εισαγωγή, διακίνηση, όπλα βεβαίως, επίσης εισαγωγή, διακίνηση, όλα παράνομα, αν μη τι άλλο, και το κλασικό, και που το είδαμε και την περασμένη εβδομάδα. Καταπάτηση κτημάτων, τα οποία τα μετέτρεπαν στα αποσκοτόπια, τα δηλώναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όλοι τους είχαν σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλωστε πρέπει να σου πω, Νικό, ότι αυτή η ιστορία ξεκινάει, οι έρευνες ουσιαστικά ξεκίνησαν από ένα τηλέφωνο που παρακολουθούσαν οι αστυνομικοί για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί άκουσαν λοιπόν έναν άνθρωπο, τον άνθρωπο που παρακολουθούσαν, να ζητάει εναγωνίως ζώα, συγγνώμη, και πιο συγκεκριμένα, συγγενικό του πρόσωπο άκουσαν, γυναίκα μάλιστα, να ζητάει ζωντανά, γιατί θα γίνονταν έλεγχος και δεν συμπλήρωναν τον αριθμό. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι βρέθηκαν τουλάχιστον 2 τσουβάλια με ενότια. Τι είναι τα ενότια? Τα ενότια είναι σκουλαρίκια τα οποία φοράνε στα πρόβατα για τη σήμανση και με αύξον αριθμό και για να τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παραλλήλως έχουν βρεθεί 2 τσουβάλια με χαρτονομίσματα, όπλα, αλλά και ναρκωτικές ουσίες, κυρίως κοκαίνη.
1: Πόσες συλλήψεις έχουν γίνει,
2: Θεοδόση? 3 οικογένειες μέχρι στιγμής. Οι συλλήψεις είναι 18. Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αναφέρονται στην δικογραφία, έχουν φτάσει τους 76 και περιμένουμε την επαύριο που θα γίνουν και επίσημες ανακοινώσεις να δούμε το εύρος αυτής της οργάνωσης.
1: Έγινε, Θεοδόση μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, φεύγουμε πάλι εκτός συνόρων. Πάμε Κωνσταντινούπολη. Είναι ο Νίκος ο Νανούρης μαζί μας, ο ανταποκριτής μας. Νίκο μου, γεια σου.
3: Καλησπέρα.
1: Τι γίνεται, ο Ερντογάν καθορίζει και τους αντιπάλους του τώρα?
3: Είναι ραγδαίες εξελίξεις. Καθώς πριν από λίγη ώρα το δικαστήριο της Άκυρας αποφάσισε την καθαίρεση της ηγεσίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Με την απόφαση λοιπόν αυτή, ο Σγύρος Ζέλο, πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πάβεται από τα καθήκοντά του και αναλαμβάνει ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, που ήταν ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, είναι ο πρόεδρος τον οποίο είχε κερδίσει ο Ταγίπ Ερντογάν στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση το 2023. Να πούμε τώρα πώς προέκυψε όλο αυτό. Υπήρξαν καταγγελίες σχετικά με το συνέδριο από το οποίο εκλέχθηκε ο Σγύρος Ζέλο. Υπήρχαν καταγγελίες ότι υπήρχε εξαγορά ψήφων, υπήρχαν παράτυπες διαδικασίες. Αυτές εξέτασε το δικαστήριο και γι' αυτό έβγαλε αυτή την απόφαση. Πάντως, αυτή τη στιγμή έχει συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος, πολλά μέλη του κόμματος έξω από τα γραφεία της του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, προκειμένου να στηρίξουν την ηγεσία του κόμματος, που η οποία δεν φαίνεται να φεύγει από τα γραφεία. Είναι στα γραφεία του κόμματος, δεν εγκαταλείπει τη θέση της. Ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, ο προσωρινός πρόεδρος, σύμφωνα με την δικαστική απόφαση, πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είπε ουσιαστικά ότι ήταν μια καλή απόφαση για το τουρκικό έθνος, αυτή που είδαμε πριν από λίγο.
1: Με τον κρατούμενο δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, πού βρίσκεται αυτός?
3: Η δίκη του Έκρεμι Μάμογλου έχει ξεκινήσει κανονικά σχετικά με τις κατηγορίες δωροδοκίας και εξαπάτησης και παραποίησης διαγωνισμών. Έχει ξεκινήσει κανονικά η συγκεκριμένη διαδικασία. Είναι σε εξέλιξη. Υπάρχουν πάρα πολλές, εκκρεμίες κατηγορίες κατά του πρώην δήμαρχου Κωνσταντινούπολης. Ακόμα είναι σε εξέλιξη, πάντως έχετε συγκεκριμένη απόφαση, ενώ και είχαμε την απόφαση για το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης τώρα, ενώ ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης παραμένει ακόμα στη φυλακή της Λιβρίας.
1: Έγινε, Νίκο μου, σε ευχαριστώ.
0: Real FM.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charmon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
9: στο onassis.org.
10: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons! Coupons!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Τρεις Εργενίδες.
16: Άχρηστη.
17: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
17: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
15: και όλα ανατρέπονται
18: από το πουθενά.
17: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
18: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
15: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
18: Όμως μετά από μία.
17: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα?
15: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
15: Διονύσης Ατζαράκης,
17: Ζήσης Ρούμπος,
18: Χάρης Χιώτης,
17: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
19: και η Ελένη Καρακάς.
15: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
20: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
21: Α, Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Ντάσο, πολλούς χαιρετισμούς στο Κωνσταντίνο. Τα είπαμε τα χρόνια πολλά. Καλησπέρα στη Σοφία, καλησπέρα στον Άγγελο, καλησπέρα στον Κωνσταντί. Καλησπέρα στη Χρυσούλα, στο Θήμιο. Υπάρχουν συναντήσεις, παιδιά, υπάρχουν συναντήσεις. Το θέμα είναι ότι την επόμενη μέρα αυτοί στέλνουν αεροπλάνο φόρα στην Κούβα. Γιώργο μου, θα το ακούσω. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στην Ευαγγελία, στον Άγγελο, στην Ιωάννα, στον Αρίωνα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και θα ξεκινήσουμε από το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ασφαλώς, το οποίο ανακοίνωσε ποινικές διώξεις σε βάρος του Ραούλ Κάστρο, πρώην ηγέτη της Κούβας και αδελφού του Φιντελ Κάστρο, για την κατάρριψη δύο αεροσκαφών της οργάνωσης Brothers to the Rescue το 1996. Ο Κάστρο, 94 ετών σήμερα, κατηγορείται ότι είχε εμπλοκή στην επιχείρηση κατά την οποία κουβανικά μαχητικά κατέριψαν δύο αεροσκάφη κοντά στον κουβανικό εναέριο χώρο από το περιστατικό.
0: Κοντά λένε αυτοί, έτσι. Ήταν μέσα στον κουβανικό εναέριο χώρο και βεβαίως είχε άμεση ανάμειξη ο Ραούλ Κάστρο και βεβαίως τα κατέριψαν διότι επρόκειτο για την γνωστή εκείνη η οργάνωση τους μισθοφόρους της αντικουβανικής μαφίας του Μαϊάμι.
1: Οι Brothers to the Rescue.
0: Ακριβώς.
1: Από το περιστατικό σκοτώθηκαν 4 άτομα, των οποίων τα 3 ήταν Αμερικανοί πολίτες και εκεί πατούν τώρα οι Αμερικανικές αρχές. Στο επίκεντρο της υπόθεσης φέρεται να βρίσκεται μία ηχογράφηση διάρκειας 11 λεπτών, η οποία κυκλοφορούσε από ό,τι φαίνεται επί δεκαετίες μεταξύ Αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, αλλά και μελών του Κογκρέσου, χωρίς να έχει αξιοποιηθεί δικαστικά. Σύμφωνα λοιπόν με τα Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, στην ηχογράφηση ακούγεται η φωνή που αποδίδεται στον Ραούλ Κάστρο να περιγράφει πώς έδωσε εντολή σε κουβανούς πιλότους να καταρρύψουν τα αεροσκάφη της οργάνωσης.
0: Ναι. Τα οποία παραβίαζαν, ξαναλέμε, τον εθνικό εναέριο χώρο της Κούβας. Επί ώρες τους έλεγαν σηκωθείτε και φύγετε. Αυτοί συνέχισαν να κάνουν όλα αυτά τα πρακτόρικα και τρομοκρατικά που κάνουν. Και τώρα, 30 χρόνια μετά, θυμήθηκαν οι Αμερικάνοι ότι οι Κουβανοί προάσπισαν την εθνική τους κυριαρχία. Αυτό
1: και βέβαια να θυμίσουμε πως το περιστατικό στάθηκε αφορμή, δικαιολογία για να ενισχυθεί το εμπάρκο των Αμερικανών στην Κούβα.
0: Πού άλλο πάμε?
1: Θα πάμε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα, καθώς η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Ισπανία κάλεσαν σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει κυρώσεις στον ακροδεξιό Ισραηλινό υπουργό, τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας συγκεκριμένα, ο οποίος δημοσίευσε το βίντεο το γνωστό που δείχνει ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα να ταπεινώνονται ενώ τελούν υποκράτηση. Είναι διεθνής η σειρά των αντιδράσεων, η οποία προκλήθηκε μετά τη δημοσίευση του βίντεο από τον Ιταμάρ Μπενγκβίρ. Ένα βίντεο το οποίο παρουσιάζει την ομή, τουλάχιστον θα λέγαμε, μεταχείριση που επιφυλάχθηκε σε ξένους ακτιβιστές του στο Λίσκου, οι οποίοι απήχθησαν στη θάλασσα από το Ισραήλ, ενώ περίμεναν την εκδίωξή του στο λιμάνι Ασντότ.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Και η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρος Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρος Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλας.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
8: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
9: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273 033 034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
9: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
8: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730 62 153.
5: See you at Corner.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Magwell σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 22730-35426
2: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη. Η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-210-8224-381 και 6984-381.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσους, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
3: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
6: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
5: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
7: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και Κρις-Κρις Selection ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό. pavlasm.gr.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
3: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
8: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
7: Για πες λεπτομέρειες.
8: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
7: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
8: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
7: Σε ευχαριστώ φίλε.
8: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
9: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
3: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
3: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
2: και 6977-8093-89.
3: Εστιατόριο Κοχύλι.
2: Από το Κοχύλι.
3: Στα χείλη.
4: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
5: Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
5: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
5: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.